0: χτίσουμε αυτό, πρέπει να το κάνουμε. Κερδίζοντας τέτοια παιχνίδια.
1: Βρισκόμαστε στο στάδιο Βασιλεύσκη στη Σόφια, εδώ που ο Όφη πραγματοποιεί την τελευταία του προπόνηση εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με αντίπαλο την Τσέσκα. Χρήστος Κόντης και Νίκος Χριστογιώργος εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Ο Όφη ταξίδεψε στη Σόφια με 24μελή αποστολή, χωρίς τον Άρον Ισέκα, ο οποίος αποτελεί τη σημαντικότερη απουσία. Ο Βέλγος επιθετικός αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον προσαγωγό του αριστερού ποδιού και έμεινε εκτός, ενώ η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί. Εκτός αποστολής παραμένει και ο Νίκος Μαρινάκης, ο οποίος συνεχίζει το πρόγραμμα θεραπείας του. Η αποστολή

0: Η Τουόφη αποτελείται από τους Χριστογεώργο, Λίλο, Κατσίκα, Νικολάου, Κρίσμαν, Ιτσιέλη, Κοστούλα, Πούγκουρα, Ντίκμαν, Αποστολάκη, Αθανασίου, Καινουριάκη, Γκονζάλεθ, Καραχάλιο, Μπουχαλάκη, Ανδρούτσο, Κανελόπουλο, Χνάρη, Φούντα, Ρωμάνο, Νούς, Αϊτόρ, Σιτμαλίδη και Θεοδοσουλάκη.
1: Το μεγαλύτερο συνέστημα που μπορούμε να πούμε είναι ανυπομονησία.
2: Συνεταρπένει εγώ τσάκομαι, το είναι γουλιάμα τα εμότσια που του τσούστομαι.
1: Είναι κάτι τεράστιο για όλους μας αυτό που ζούμε.
2: Του βάκουε του πρεζιβιάβαμε μες του γκρόνου.
1: Ανυπομονούμε να το ζήσουμε και να παίξουμε ένα τέτοιο παιχνίδι.
2: Η ψίσκη ουτσάκφαμε στην ταρπένια με την κουπρεζιβέ.
1: Από πλευράς μου προσπαθώ κάθε μάση να τα αντιμετωπίζω το ίδιο.
2: Δεν κοιτάω σε ούτε
1: αντίπαλο ούτε διοργάνωση.
2: Σέκι μάτς δεν πέντε ενάκαυ ζα μέν.
1: Και αυτό το κάνω μόνο και μόνο για να μην βάζω έξτρα πίεση στον εαυτό μου.
2: Η εγώ κοιτάω πράβειες...
1: να δίνω το καλύτερό μου.
2: Ζα τα νένα του βάρβαμ σέβεση ή να η βέτσε δεν σε τσούσα μας ντουμπρένα μάτσα.
1: Ανεξαρτήτως αντιπάλου. Πολύ αυτοπεποίθηση και απ' την άλλη σίγουρα δεν θα ήθελα να δω μια ομάδα που θα αφήσει χώρο στον αντίπαλο, θα αφήσει χώρο στο επιθετικό παιχνίδι του αντιπάλου, στα τούτου αντιπάλου. Θυμόμαστε ότι και στην Κρήτη περάσαμε δύσκολα απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, άρα θα πρέπει να βελτιώσουμε την αμυντική μας λειτουργία και την γενικότερη αμυντική μας λειτουργία ξεκινώντας από τους επιθετικούς, για να μην αφήσουμε χώρο στον αντίπαλο να δημιουργήσει έτσι προϋποθέσεις ή καλές ευκαιρίες για γκολ.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Στην οικονομική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, με άνοδο 1,26% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.687,04 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 277,83 εκατομμύρια ευρώ, 65 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 46 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
5: Ο καιρός είναι μια χορηγία της ξενικής ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annette Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annette Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως, αλήθεια, να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη. Πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Kenny 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Το μέλλον της ενέργειας γίνεται πράσινο σε Ελλάδα και Κύπρο. Το έργο Class Tech ενώνει φορείς, κοινότητες και επιχειρήσεις του τουρισμού, δημιουργώντας ενεργειακές κοινότητες που παράγουν καθαρή ενέργεια, μειώνουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και ενισχύουν την ενεργειακή αυτονομία. Με εκπαίδευση, τεχνολογική καινοτομία και διασυνοριακή συνεργασία, χτίζουμε ένα δίκτυο βιώσιμο.

0: βιώσιμης ανάπτυξης. Class Tech. Μαζί για έναν πιο πράσινο τουρισμό και ένα βιώσιμο αύριο.
1: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα, κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σερ Παπαφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810 300501.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
4: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουμε με το όνομά μας.
4: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάτια και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

ξέρετε ότι επιλέγουμε πάντα μέρη διαφορετικά, γραφικά, τα οποία να συνδυάζουν τι άλλο, τη αστρονομία. 3-4, άντε το πολύ, 5 λεπτά από το κέντρο του Ρεθύμνου. Ναι, από το κέντρο του Ρεθύμνου. Είμαστε Ατσικόπουλο. Δεν φαντάζεστε ότι αυτό το χωριό κρύβει πολλές ομορφιές, πολλά όμορφα σοκάκια, και αυτό ήρθαμε να το ανακαλύψουμε. Είστε έτοιμοι?

0: ξύπνησα 6 ώρα το πρωί, ήρθα εδώ 8, πήγε 12 και ο Μιχάλης κάτι καλό ετοιμάζει μάλλον, σίγουρα, το ξέρω. Για να δούμε. Ω, κουρασμένος εδώ μεταξύ.
1: Κουρασμένος. Καλώς ήρθες στο χωριό μας. Και εγώ 6.30, αλλά έχω και 3 παιδιά να πάω στο σχολείο του. Οπότε...
0: Ναι, αλλά αγαπάς πιο πολύ.
1: Εντάξει. Μην το δουν, το γράφει αγγλικά, μην το δουν, καταλάβουν και οι γη τι γράφει.
0: Δεν αγαπάς πιο πολύ, το ίδιο το αγαπάς.
1: Ναι, λοιπόν, καλώς ήρθες στο χωριό μας.
0: Καλώς σας βρήκα. Να σου πω, γιατί με κουβάλλεις εδώ.
1: Το σίγουρο είναι ότι θα φάμε καλά. Θα φάμε καλά και θα δούμε και πρωτότυπες ιδέες στο χωριό μας. Συνταγές.
0: Συνταγές. Mm-hmm. Σοκάκια. Σοκάκια. Πολιτισμός. Καλούς ανθρώπους θέλω.
1: Μόνο καλούς ανθρώπους.
0: Ε?
1: Μόνο καλούς και...
0: Το διέκρινα, το έχετε καλούς ανθρώπους.
1: Μόνο καλούς και με καλή διάθεση και,
0: ανοιχτή,
1: και εύθυμους. Και
0: ανοιχτή,
1: και τις πόρτες θα μας ανοίξουν,
0: θετική,
1: με σίγουρος, θα μας
0: φιλόξενη, ανοίξουν. Με χιούμορ. Άρα τι έμεινε, να σκουπιστώ.
1: Πάμε να τους δούμε.
0: Και να πάμε.

0: Πάμε για παγώνα. Κοντεύει τα 90, κάπου εκεί. Μαγειρεύει ακόμα απίθανα. Την γνώρισα, με ξαναφιλοξένησε. Είναι ροκ, είναι ανατρεπτική, μαγειρεύει διαφορετικά και πάμε για κουνέλι με κολοκυθάκια που δεν έχουμε ξαναφάει. Πού είσαι, γιαγιά?
1: Δεν είμαι εδώ.
0: Οχ, τα ίδια, πάλι τα ίδια.
1: Τα ίδια, γεια.
0: Ήρθα με τον άνθρωπό μου. Τον βλέπεις? Κοίτα τον καλά.
1: Είναι ο νέος κακομύτη αυτός.
0: Νέος είναι και αυτός.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι πιο μικρός από μένα.
1: Το βλέπω, το ξέρω. Τούτο να θα κρατήξω.
0: Έφυγα εγώ. Μπες μέσα.
1: Δεν πάει όλοι μέσα.
0: Βουαλά. Τι έχουμε τώρα μέσα? Δεν έχουμε κοτόπουλο.
1: Όχι, έχουμε κουνέλι.
0: Έχουμε κουνέλι. Έχουμε κουνέλι με ντομάτα.
1: Κρεμμυδάκι. Λίγη ρίγανη έβαλα.
0: Δάφνη, βλέπω, κανέλα
1: δάφνη
0: βλέπω.
1: Δάφνη έβαλα, ναι. Και το αλατάκι.
0: Και κόκκος και πιπέρι.
1: Και όχι, αυτή είναι η ρίγανη.
0: Αυτό τι είναι αυτά?
1: Ρίγανη, ρίγανη, ρίγανη.
0: Ρίγανη είναι αυτή,
1: ναι, ναι, τι ρίγανη? Θα στη δείχνω το τώρα.
0: Άλλη ρίγανη, με...
1: Έλα να σου
0: έχει
1: πω.
0: Ζέστη,
1: έχω
0: ρίγανη,
1: και κρεμμύδι εντωμεταξύ βάλει.
0: Έβαλες κρεμμύδι, σκόρδο, όχι?
1: Όχι, όχι, όχι. Όποιος θέλει βάνει, εγώ...
0: Ωραία, πες μου τη διαδικασία να την κάνει ο κόσμος στο σπίτι γρήγορα. Τσιγαρίζεις, τσιγαριάζεις το...
1: Τσιγαρίζεις, βάνεις το λάδι, τσιγαρίζεις λίγο το κρεμμύδι, βάνεις το κουνέλι, το ανακατεύεις, το ροδίζεις το κουνέλι, μετά βάνεις λίγη ρακί.
0: Ρακί?
1: Μέσα, ναι, γιατί το ψήνει γρήγορα.
0: Γιατί το ψήνει γρήγορα η ρακί, το μαλακώνει?
1: Το μαλακώνει. Λίγη ρακί.
0: Πρώτη φορά αυτό το
1: ακούω. Παλιά, τη μάνα μου τη δουλειά κάνει.
0: Και άμα έβαζα ρακόμελο εγώ?
1: Θα λαπιεί στραμέλι.
0: Γιατί δεν θα έκανε ωραία σάλτσα?
1: Δεν κάνει, όχι, ξάσου. Μετά βάνει το κουνέλι και το κυπηθετό και βάνει το λίγο νεράκι.
0: Ναι.
1: Και μετά βάνεις κανονικά νερό και το πλύνεις μέχρι, το ψήνεις μέχρι να ψηστεί καλά.
0: Την ντομάτα πότε?
1: Τελευταία.
0: Α, τελευταία, τριμμένη.
1: Βάνεις τα κολοκυθάκια. Άμα ψηστούν τα κολοκυθάκια μεσοψηστούν, βάνεις την ντομάτα, τη δάφνη.
0: Μπράβο σου.
1: Την κανέλα και το ρίγανη.
0: Είσαι σωστή. Όλη η διαδικασία που είπες
1: αυτή
0: είναι σωστή.
1: Τελείωσε.
0: Μαγειρικά.
1: Αυτό ναι. Είναι το τέλος.
0: Έτσι.
1: Και την ντομάτα.
0: Και κρατάμε. Τι κρατάμε? Τη φρεσκάδα,
1: ναι,
0: από την ντομάτα.
1: Την αγνότητα.
0: Την αγνότητα. Κρατάμε το κολοκυθάκι, το βάζουμε στο τέλος για να μην λιώσει, να είναι τρυφερό. Μαγειρεύουμε το κουνέλι, να πάρει τα αρώματα τα μπαχαρικά, τα βάζουμε από τη μέση και προς τα κάτω για να μην καλύψει το κουνέλι. Καλά τα λέω?
1: Ναι, πολύ καλά.
0: Σαν μάγειρας.
1: Ύστερα το ανακατεύεις βέβαια.
0: Το ανακατεύεις, την κατσαρόλα την ανακατεύεις έτσι ή με κουτάλα?
1: Όχι, όχι, με την κουτάλα.
0: Απαλά.
1: Απαλά, ναι.
0: Και το σερβίρεις ως έχει.
1: Όπως έχει, το βάνεις στα πιάτα.
0: Έχει το κουνέλι, καταρχάς δεν ξέρω και ο κόσμος που πολύ δεν γνωρίζει. Πιο πολύ το μαγειρεύουμε, το μαγειρεύεται στην Κρήτη.
1: Στη Φάδο.
0: Όχι, γενικότερα. Στη και στη Φάδο και τη Γανιτό και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι το πιο υγιεινό.
1: Το ξέρω. Το γιατί τρώει, δεν τρώει παρά μόνο χόρτα.
0: Έτσι. Ενδείκνυται για διατροφή, για δίαιτες.
1: Ναι, αμένει πολύ.
0: Ακόμα και το κοτόπουλο είναι πιο νόστιμο για μένα και πιο υγιεινό και τρώγεται μόνο στην Κρήτη πολύ, τόσο πολύ
1: και μαγειρεύει. Αν ήταν ντόπιο όπως το έκανα εγώ παλιά που ήταν όλα τα μπαχαρικά δικά μου, γινόταν πιο νόστιμο.
0: Και τα μπαχαρικά και το κουνέλι.

0: όλα, όλα,
1: και τα κολοκύθια και δικά σου.
0: Όλα,
1: και
0: όλα, όλα, όλα, όλα.
1: Και μαγειρική δικιά σου.
0: Ακόμη και το αλάτι.
1: Και τι κάνει κανείς εδώ όταν έρχεται στο σπίτι σου?
0: Τρώει και φεύγει.
1: Έτσι παίρνω εγώ στα σπίτια, παίρνω το φαΐ και φεύγω.
2: Ωραία, για να φας, να το φας το βράδυ.
1: Και το βράδυ και το μεσημέρι και το απόγευμα.
2: Και πού θα το
1: φιλάκια. Γεια.
2: Δεν θα περάσω από πάει να πάρεις άλλο.
1: Φεύγω, γεια.

θρεπτική, υγιεινή, νόστιμη, γρήγορη, πάμε να τη φτιάξουμε. Πλένουμε καλά όλα τα λαχανικά και πάμε για κοπές.

Κράζουμε κρυθαράκι ζέας και ρεβίθια βιολογικά, τα σουρώνουμε και τα βάζουμε σε μια πιατέλα. Βάζουμε τις πιπεριές μέσα στα ρεβίθια και το κρυθαράκι.

Ετοιμάζουμε τώρα το dressing με πολλά νόστιμα υλικά, όλα σε ένα blender ή και σε ένα bowl και ανακατεύουμε. Να πάρουμε μια ωραία υφή. Αρωματικός πολπτός σκόρδου με ελαιόλαδο από το μπλατή καμπολάρι σας για να κάνει το dressing πιο νόστιμο. Αληθινό μέλι νομαδικής μελισσοκομείας, εδώ δείτε υφή. Αληθινό βαλσαμικό ξύδι με θυμαρίσιο μέλι, χωρίς καραμελόχρωμα και χρωστικές ουσίες. Χυμό λεμονιού. Δείτε τι ωραία θα το στύψω. Παλιακά, παραδοσιακά, όπως κάνανε οι γιαγιάδες μας. Πάμε να πάρουμε και την πρωτεΐνη από ένα ωραιότατο καθαρό φιλέτο καπνιστής γαλοπούλας. Ανοίγεις το βαζάκι και σε παίρνουν υπέροχες μυρουδιές από τη Θεσσαλία, λιαστές, έτοιμες, ψιλοκομμένες ντομάτες με θεσσαλικό καμπίσιο ήλιο.

0: χωρίς καπέλο.
1: Για πες τώρα.
2: Είμαι καραβλός.
3: Όχι, δεν είσαι καραβλός. Συγγνώμη, τον εσυκοφάντησα τζάμπα.
0: Ήρθα να σε τιμωρήσω.
3: Καλά έκανες.
2: Έρχομαι την προηγούμενη εβδομάδα, δεν ξέρω πότε ήταν, δεν θυμάμαι.
3: Πριν μια εβδομάδα, ούτε.
2: Ναι. Και είναι εδώ έξω, κάθονται με τον φίλο μου, τον κύριο Βασίλη.

0: γούνα.
1: Κοίτα, το χειμώνα δεν χρειάζεται τίποτα. Ε.
2: Ούτε
1: κουβέρτε, ούτε παπλώματα, τίποτα. Παναγία μου το γουναρικό. Νομίζω ότι πρέπει να το παίρνει έτσι, κόντρα.
2: Όχι, θα πρέπει να βγει περισσότερε.
1: Και έρχομαι εδώ, δεν είχα δει τη γούνα βέβαια.
0: Τώρα την έβγαλε.
1: Λοιπόν, εσύ είσαι έτοιμο για Καστοριά. Λοιπόν, και μου λέει, και τι είπε.
2: Καραφλός.
1: Ναι, έρχεται λέει ο καραφλός, λέει.
0: Όχι, λέω, φοράει καπέλο γιατί για τον καραφλός.
1: Πού είμαι καραφλός. Έχω δει, λέγω, στην τηλεόραση, είσαι καραφλός, λέει. Μήπως δουλεύεις κανέναν άλλο, τώρα για πες μου.
0: Όχι, όχι. Τζάμπα στο είπα, ψέματα.
1: Το παίρνεις πίσω.
0: Το παίρνω πίσω, το παίρνω.
2: Βγάζω το καπέλο και
0: θα ήθελε πολύ να έχει.
2: Αεροδρόμιο είναι το.
1: Έτσι τον πήρες.
0: Έτσι τον πήρα, όπως τον έβλεπες, αλλά πιο
1: νέο. Με γουναρικό.
0: Πιο νέο όμως.
1: Καλά, πιο νέο θα τον πήρα.
0: Ναι, αλλά με γουναρικό τον πήρα έτσι.
1: Τίποτα, εσύ και ατομικά, ε! Γουναρικό!
2: Να κάνω, ε!
0: Ελάτε, περάστε!
1: Άμα πας για αποτρίγωση, θες ένα χιλιάρικο! Λοιπόν, φιλάκια, έφυγα! Θα τα πούμε μετά!
0: Όποτε θέλει!
1: Ακολουθήστε με, γιατί έχουμε καλύτερα!

0: περπατώντας στα σοκάκια οποιοδήποτε τόπου και δει το Ατσιπόπουλο ανακαλύπτεις ιστορικά σπίτια όπως αυτό του Χαράλαμπου Λιανδρή, σύμπολη μισθή και αδελφικό φίλου παρακαλώ του Ελευθέριου Βενιζέλου. Σας αρέσουν αυτά που κάνουμε? Σας αρέσουν αυτά που σας δείχνουμε? Έχετε επιλογή να τα ξαναδείτε. YouTube, πας μαγειρεύοντας, subscribe ή αλλιώς εγγραφή, καμπανάκι και έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Πας μαγειρεύοντας και φεύγοντας. Το όνομά σου γρήγορα.
1: Βαντελής Φαπαδάκης Απτόρος.
0: Βαντελής ή
1: Παντελής? Παντελής.
0: Και γιατί το βγάζεις το βουβ στην αρχή?
1: Παντελής.
0: Α, μπράβο. Σε θέλω ακμαίο. Είσαι σίγουρος ότι σε λένε Παντελή?
1: Ασφαλώς.
0: Όσο σίγουρος είμαι εγώ ότι με λένε Βασίλη. Αν δεν μιλήσω εγώ τι θα πεις? Για πες. Πες ότι είσαι σε μια μαγειρική.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Α, τέτοια.
1: Καλώς ορίσατε στο Ατσιπόπουλο.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι από το όρος, διαμένω εδώ.
0: Σε ρώτησα εγώ που είσαι.
1: Είμαι από το όρος, πρέπει να το λέμε.
0: Στο όρος θα πάμε.
1: Όρος Ρεθύμνης.
0: Στο όρος θα πάμε.
1: Θα πάμε και στο όρος.
0: Τα μαζεύουμε. Λοιπόν, αστείευομαι.
1: Πάμε.
0: Παντελή, καταρχάς μιλάμε για ένα εξαιρετικό άνθρωπο, τον οποίο τον ξεσήκωσα από το πουθενά και είπε ναι σε όλα. Μέσα σε μία ώρα πήγε, πήρε αυτό εδώ το καταπληκτικό. Α?
1: Και ήταν αρνάκι.
0: Με πάει και λίγο ζιγουράκι εμένα.
1: Ναι, αρνάκι είναι αρνάκι. Δεκαπεντάρι.
0: Άρα, ζιγουρο...
1: Εντάξει.
0: Ζιγουροκατάσταση.
1: Έξι μηνών.
0: Έξι μηνών. Θα το κάνει τσιγαριαστό, αλλά όχι με τον τρόπο το γνωστό, τον παραδοσιακό που όλοι γνωρίζουμε. Έχει κάτι...
1: Εγώ είμαι τραπεζικός.
0: Ναι, άρα θα βάλει μαεστρία μέσα, θα κάνει τα τραπεζικά του.
1: Έτσι. Θα του βάλω...
0: Θα το φάμε με γραμμάτια.
1: Όχι.
0: Το φάμε.
1: Τα γραμμάτια τελειώσαν.
0: Πρώην τραπεζικός. Είναι τώρα πρώην. Είναι κολαπτόμενος μάγειρας. Είσαι σαν τον πατέρα μου.
1: Όχι, ο πατέρας μου είναι κοιλιόδουλος.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό ξέρω, ναι, και ψήνω.
0: Ο πατέρας μου, που τώρα μάλλον θα με βλέπει, μόλις βγήκε στη σύνταξη, την έχει δει μάγειρας τώρα. Και έτσι, όταν πηγαίνω εκεί και μαγειρεύω, μου βάζει και λίγο χέρι, ρε παιδί μου. Ότι όχι αυτό έτσι, όχι αυτό αλλιώς.
1: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, χαιρετίσματα στον πατέρα μου. Και τώρα ερχόμαστε εδώ σε σένα. Τσιγαριαστό, τι κάνουμε?
1: Θα βάλουμε λάδι.
0: Ναι.
1: Για
0: ώρα.
1: Όχι, λάδι να το σοτάρουμε.
0: Ναι, θα το τσιγαρίσουμε ώρα, θα το τσιγαρίσουμε ώρα.
1: Όχι πολύ, μέχρι να...
0: Θες να τα πεις ή να μαγειρέψεις?
1: Όχι.
0: Διάλεξε. Θα τα πεις ή θα μαγειρέψεις?
1: Να μαγειρέψω.
0: Ε, να μαγειρέψεις, ε.
1: Έτσι, έτσι.
0: Οκ, κλείνω την κατσαρόλα και πάμε για μαγείρεμα.
1: Βολεύτηκε, καλά είσαι εκεί.
0: Πάνω
1: έχεις εδώ και το δεντρό και σε καλύβει.
0: Τι είμαι, κοροϊδί μου, εγώ να καθίσω μέσα στη φωτιά? Ξεκίνα εσύ, πες τα, μαγείρευε και εγώ απλά θα βλέπω.
1: Πάμε το αρνάκι, θα το βάλουμε, στη φωτιά.
0: Σκέτο. Βάλε κανένα 3 κιλά λάδι. Ω, Παναγία μου.
1: Λάδι έχουμε. Είμαστε πλούσιοι στο λάδι.
0: Ναι. Τώρα που ακρίβει είναι εδώ.
1: Είμαστε πλούσιοι στο λάδι.
0: Βάλε λίγο ακόμα.
1: Όχι, ένα...

0: ένα κιλό αρνί, ένα κιλό λάδι. Είναι αρνί κομφή. Σε λάδι μέσα. Λοιπόν.
1: Θα το σοντάρουμε.
0: Ας μα πάρει λίγο. Άπλωσέ το καταρχάς στην κατσαρόλα. Να πάει πάντα να κουμπίσει.
1: Μια χαρά.
0: Απλώνει και αφήνει να πάρει μια βράση στο αρνί. Δηλαδή να τσιγαριαστεί, να πάρει χρώμα από όλες τις πλευρές. Μετά όμως θα βάλει κρεμμύδι.
1: Θα βάλω κρεμμύδι.
0: Που δεν βάζει πολύ ο κόσμος κρεμμύδι. Και έχει και ένα άλλο μυστικό, λέει. Ούτε ο ίδιος το ξέρει. Γιατί όταν το ρώτησα τι κρασί βάζει, μου λέει ανάλογα στο τι μαγειρεύω. Αν μαγειρεύω στη γυναίκα.
1: Αν μαγειρεύει στη γυναίκα, άσπρο. Αν μαγειρεύει σε παιδιά άντρες.
0: Ναι.
1: Δυνατούς σαν εσένα.
0: Και πού ξέρεις ότι είμαι δυνατός, φαίνομαι.
1: Φαίνεσαι. Το βλέμμα σου.
0: Ότι είμαι.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να το πήρε. Σβήνει λοιπόν με κρασί, αφού τσιγαριαστεί. Όπου αυτό πρέπει να είναι πεντανόστιμο, ε. Το παντελόνι είναι καινούριο, πρόσεχε τα δάδια. Αλάτι, πότε βάζεις?
1: Είπαμε,
0: πότε είπαμε.
1: Είπαμε μετά που είπαμε. Θα τα με το κολομίδι μαζί.
0: Δεν είπαμε.
1: Εγώ το αλάτι το βάνω στη μέση του ψησίματος.
0: Και καλά κάνεις, γιατί άμα το βάλεις από τώρα,
1: Τέλος.
0: Τι θα κάνουμε? Θα πάμε καμιά ώρα πίσω.
1: Θα πάμε στα πάμε... κυπαρισάκια.
0: Χιουμορίστας, δικός μου. Λοιπόν, να ξεκουραστούμε λίγο τώρα, να τα αφήσουμε. Ναι. Τα αφήνουμε, φεύγω εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Πάω βόλτα, στο χωριό, στα σοκάκια. Δεν θέλω να σε κουράσω άλλο.
1: Όχι.
0: Θα έρθω όταν θα βάλεις το...
1: Κρεμμύδι. Το κρεμμύδι θα το βάλουμε σε λίγο. Μόλις το ταριστεί με το κρασί.
0: Προλαβαίνω εγώ να πάω βόλτα, μην ανησυχείς.
1: Δεν πάστε. Δεν πάστε πουθενά, εδώ καλά είσαι.
0: Φεύγω, έρχομαι στο κρεμμύδι. Εσείς μείνετε εδώ.

0: weekend, είναι ώρα για σιέστα. Σας παίρνει γιατί είστε ωραίες κυρίες. Λοιπόν, τι κάνετε, πώς περνάτε εδώ το μεσημέρι του καλοκαιριού και του χειμώνα. Πώς το περνάτε?
1: Ο δόξα σε ο Θεός, καλά είμαστε.
2: Σιγά σιγά.
0: Δεν υπάρχει σιγά σιγά, εδώ υπάρχει γρήγορα. Λοιπόν, τι κάνετε εδώ το καλοκαίρι? Μαζευόστε πού? Πού να πάω βασικά?
2: Εκεί στο στενό μας.
1: Εμείς στο στενό μας δεν βόμασταν οι γυναίκες.
0: Απλά τώρα χτυπάει ο ήλιος και θα τελειώσει την πίσω ήλιος. Πάρτε λίγο χρώμα.
1: Να πάρουμε βιταμίνες του ήλιου.
0: Ποια είναι η βιταμίνη? Βιταμίνη
2: D.
1: Ήρθαμε να την πάρουμε.
0: Απλώσατε το πόδι, σαν να είστε στην παραλία ένα πράγμα. Και σκάει το κύμα εδώ.
1: Το βράδυ μένουμε στο στενό.
0: Α, το βράδυ στο στενό.
1: Ναι, γιατί εδώ το καλοκαίρι είναι κόσμος το βράδυ, ξένοι. Και για να μην είμαστε στα πόδια, μα τον
2: καθόμαστε στο στενό, γιατί είμαστε γειτόνι και πέρα.
0: Την καλύτερη δουλειά κάνατε.
1: Ναι,
0: φέτα την κανητή. Την έχετε φάει με χίλιες δυο εκδοχές. Έχει ξεκινήσει με το σουσάμι και έχει φτάσει στα χέρια μας μια τέτοια φέτα, μια θεσσαλική φέτα, μια φέτα χότου. Τι θέλει? Θέλει μια συνταγή ιδιαίτερη. Αυτή έχω ετοιμάσει και πάμε να την κάνουμε μαζί. Για να μην σας μπερδεύω και κυρίως να μην σας κουράζω, θα κάνουμε step by step τη συνταγή, βήμα προς βήμα. Ετοιμάζουμε πρώτα το πιπεράτο μέλι. Ναι, καλά ακούσατε. Θυμαρίσιο μέλι, φρέσκο θυμάρι και σπασμένο πιπέρι και τα αφήνουμε στην άκρη. Πάμε! Ανακάτεμα. Να πάνε παντού και το θυμάρι και το πιπέρι και στην άκρη. Σπάμε δυο αυγά. Και αναδεύουμε. Αρωματίζουμε το αυγό αλλά και το μείγμα ψωμιού ή φρυγανιάς με ξύσμα λεμόνι. Εδώ έχω αλεσμένο στο μπλέντερ ψωμί του τόστ, αν θέλετε βάλτε φρυγανιά και σουσάμι. Πάμε να αρωματίσουμε και εδώ με

αυτή εδώ η φέτα είναι γύρω στα 200 γραμμάρια, μπορείτε να την κόψετε και στη μέση. Πάμε. Ιδανικά πρέπει να μπει στο ψυγείο για τουλάχιστον μισή με μία ώρα για να κολλήσει πάνω το μείγμα. Τώρα εμείς τα γνωστά. Πάμε φωτιά.

0: περίμενε. Πάμε λίγο κρασί.
1: Περίμενε και θα με πεπώνει. Περίμενε, κάτσε. Λευκό.
0: Λευκό κρασί.
1: Άλλα έλεγε πριν. Ότι είμαι άντρα, ότι είμαι βαρύ, ότι είμαι δυνατό.
0: Για τι γυναίκε.
1: Α, για τι γυναίκε το φτιάχνει.
0: Για το φτιάχνει.
1: Βάλε.
0: Εσύ το θα φας.
1: Ναι, καλά. Κάνε όρεξη. Τελέκτα. Βάλε κι άλλο.
0: Όχι, δεν βάλω άλλο.
1: Εντάξει. Πριν δεν μου είπε να βάλει πρώτα το κρεμμύδι.
0: Όχι.
1: Α, εγώ το είπα.
0: Όλα.
1: Αφήνει να φύγει το αλκοόλ.
0: Να φύγει το κρασί.
1: Το πεπονάκι καλό. Τι μαρκα,
0: το πεπονάκι είναι.
1: Τι ποικιλία είναι αυτό.
0: Όχι, μου το έχουν δώσει από.
1: Ποιος το έδωσε,
0: από Τρίκαλα. Από Τρίκαλα.
1: Τρικαλινό είναι.
0: Ναι. Και το φύτεψα εγώ, τις σπόρες μου δώσαν.
1: Φιλιά στα Τρίκαλα να δώσω. Φιλιά στα Τρίκαλα.
0: Βλέπεις με τι κόβω.
1: Βλέπω και έχεις διαλέξει το καλύτερο. Το καλύτερο σου για. Λοιπόν, έχω το πεπόνι, έχεις το μαχαίρι. Όλα αστεία είμαστε. Αστιάτορες. Κόψε το κρεμμύδι χοντροκομμένο.
0: Θα κόψω το κρεμμύδι.
1: Αντρικό το θέλω, ζόρικο.
0: Αντρικό θα σου το κόψω κι εγώ.
1: Τη φαβάτω.
0: Να το βάλω, ναι.
1: Α, είσαι ωραίος. Έτσι, χοντροκομμένο γιατί θα λιώσει, ε.
0: Ναι.
1: Σκόρδο δεν βάζουμε.
0: Όχι, όχι. Τίποτα άλλο και μετά αλλάξει. Αλλάζει να το βάλουμε μετά.
1: Στη μέση τα λάτσι.
0: Στη μέση τα λάτσι.
1: Και το πιπέρι στο τέλος.
0: Και το πιπέρι στο τέλος.
1: Λοιπόν,
0: τίποτα άλλο.
1: Σε ευχαριστώ που με δέχτηκες εδώ στο χώρο σου. Σε ευχαριστώ για το πεπόνι που το πήρα χωρίς να σε ρωτήσω.
0: Έτσι, έτσι.
1: Μυρίζει ωραία, όπως και αυτό που φτιάχνει μυρίζει ωραία. Και πού θα το φάμε αυτό, πού θα δώσουμε
0: ραντεβού.
1: Εδώ, όχι. Δεν λέμε, δεν λέμε. Μπορεί να είναι κι αλλού, δεν ξέρεις ποτέ. Μην δεσμεύεσαι. Αυτή η εκπομπή δεν έχει όρια.
0: Ασφαλώς.
1: Δεν έχει λογική.
0: Ασφαλώς.
1: Δεν έχει λογική. Δεν έχει τίποτα. Δεν είναι στημένο τίποτα. Δηλαδή τώρα μαγειρεύουμε εδώ, μετά πάμε τρώμε εκεί. Παίρνουμε πεπόνια. Παίρνουμε σουγιάδες. Καρφώνουμε.
0: Έτσι.
1: Και πάμε μαγειρεύοντας. Τα λέμε. Γεια. Έφυγα. Γεια.
0: Γεια σας. Ευχαριστούμε. Εγώ είμαι τραπεζικός. Δεν είμαι μάγειρα. Να μην το ξεχνούμε αυτό.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
3: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
4: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
5: Πάθος για τη δουλειά σου.
6: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
7: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
8: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
9: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: μυστικό. Όσον γνωρίζουν από αλλαντικά, γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
0: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
0: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Θα ήθελα...

0: έτσι καμαρόσπιτα. Θα δεις πάρα πολλά έτσι τα σπίτια με πόρτες με καμάρα απ' έξω.
1: Αυτό είναι το χαρακτηριστικό, οι καμάρες.
0: Ναι, ναι, υπάρχει πάρα πολλά. Θα δεις και μάλιστα σε αρκετές φαίνεται ακόμα η επιγραφή πάνω που λέει 1860.
1: Έχουμε δει 1871, έχουμε δει 1000.
0: Γράφουν την ημερομηνία που θεμελιώθηκε το σπίτι σε κάθε καμάρα.
1: Νομίζω ότι έχω δει μέχρι και 1721, νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, είναι το πιο παλιό είναι αυτό.
1: Πολλά σοκάκια επίσης το χαρακτηριστικό του χωριού.

0: μια γειτονιά η οποία που είναι.
1: Εδώ τελείωνε το παλιό χωριό. Αυτά ήταν τα τελευταία σπίτια του χωριού που βλέπατε από αυτή την πλευρά και αυτό βέβαια. Ήταν ένα χωριό που είχε, ξέρετε, από το 1923 υπήρχε υπόνομος. Υπήρχαν υπόνομοι. Είχε αποχέτευση δηλαδή. Παρότι δεν είχαμε τρεχούμενο νερό τότε και τέτοια πράγματα. Εγώ έφτασα την περίοδο δηλαδή που υπήρχε μια βρύση εκεί στη γειτονιά και όλες οι νοικοκυρές βάζαν τον κουβά και περιμένανε με τη σειρά τους, γιατί άνοιγε για 2 ώρες το καλοκαίρι, 3 φορές
0: με το χρόνο. Με τη στάμνα.
1: Με το ντενεκέ. Και έπρεπε, και υπήρχαν πάντα και καυγάδες, ξέρεις, εγώ έχω παιδιά και έχω πιο πολύ ανάγκη το νερό από ό,τι άλλοι. Ξέρετε τα γνωστά αυτά που γινόντουσαν. Κάθε σπίτι όμως είχε το πηγάδι του επίσης. Για πλήσιμο και τέτοια, για τον οικοκυριό.
0: Ποιο είναι το χαρακτηριστικό έτσι που κάνει διαφορετικό, αν μου επιτρέπετε, το συγκεκριμένο χωριό?
1: Επειδή ήταν πολύ κοντά στο Ρέθυμνο, θεωρείται ένα καλό χωριό. Γι' αυτό και οι νύφες, ας πούμε, από τα πιο πάνω χωριά, θέλανε να έρθουν στο
0: Ρέθυμνο. Πλούσιο χωριό, τύπου κεφαλοχώρι, ας πούμε.
1: Ήτανε κεφαλοχώρι, ναι. Και υπήρχαν και πάρα πολλοί που δούλευαν στο Ρέθυμνο. Από εδώ πηγαίναν στο Ρέθυμνο. Δηλαδή, όταν φτιαχνόταν το λιμάνι, κατασκευαζόταν, πάρα πολλοί κόσμος δούλευε στο λιμάνι.

0: πάμε να δείτε το πώς γίνεται η προεργασία και μετά να πάρω ένα νερό. Ευχαριστώ πολύ, είστε πολύ ευγενικοί εδώ. Στουγαγάνι τα σουβλάκια. Τα καλύτερα στην Κρήτη για μένα, για να μην παρεξηγηθώ. Για εσάς, όταν θα έρθετε και θα τα δοκιμάσετε και θα μου πείτε μετά ότι μπουκιά και συγχώριο. 5 διαφορετικά, 4 διαφορετικά. Αρνί, μοσχάρι, κόκορα και ο Γαγάνης δίπλα. Πάει μαζί. Λοιπόν, το βράδυ θα σου. Τώρα κάνουμε την προετοιμασία. Έχει φρέσκια πατάτα τηγανητή, την οποία την καθαρίζει μια ώρα πριν την μποσάρει. Και κάτω Λεωνίδας δίνει πόνο. Γιατί όταν λέμε χειροποίητο, λέμε και νοούμε χειροποίητο.
1: Βεβαίως.
0: Μια ωραία μαρινάδα δεν θέλουμε να μας την πεις, γιατί την έχει πει την προηγούμενη φορά ο Γιώργος και δεν τη λέω εγώ. Είναι τόσο πικάντικα όσο πρέπει. Και τι κάνεις τώρα εδώ, χοιρινό.
1: Χοιρινό.
0: Γιατί έχει ασπρίσει.
1: Δεν μπορώ να σου πω το μυστικό.
0: Μέσα. Δεν θα πούμε μυστικό. Αν λέγαμε το μυστικό, θα λέγαν και άλλοι γαγάνοι. Λοιπόν, θα είχαμε γαγάνι 1, 2, 3, 4, 5. Χοιρινό, κόκορα. Πόσα περνά κάθε μέρα.
2: Μοσχάρι, αρνί.
0: Πόσα περνά κάθε μέρα. Πόσα μπορεί να περάσει, μάλλον. Πόσα περνά, γιατί θα μάθω πόσα πουλάμε.
3: Ναι, σου λέω.
0: Χοιρινά, μόνο πε μου, άντε. Περνά χίλια.
2: Όχι.
0: Πόσα.
3: Περνάμε μαζί.
0: Περνάμε. Θα περάσουμε κι εμείς αργότερα. Εδώ μέσα στους καπνούς και στις φωτιές θα κάνουμε την πιο υγιεινή πίτα σουβλακιού, διαφορετική όπως πάντα, με ρεβίθια, με ψητά λαχανικά και περιμένουμε να ζεσταθεί το σχαροτήγανο. Κόβουμε ό,τι λαχανικά θέλουμε και σε ό,τι μέγεθος θέλουμε. Αυτά εδώ τα μανιτάρια είναι μικρά, δεν χρειάζεται καν να τα κόψουμε, όπως και τα βελανίδια ή αλλιώς ντοματίνια. Καθαρίζουμε με ένα καλό πίλερ το κολοκυθάκι, περιμετρικά, και το κόβουμε ιδανικά σε πάχος μισό εκατοστό διαγώνια. Μέσα μαζί με τα υπόλοιπα. Μισό κρεμμύδι που θα το κόψω ακριβώς στη μέση και θα το ψήσουμε έτσι. Φρέσκο θυμάρι τρίβουμε, αλάτι, πιπέρι και στη συνέχεια θα δείτε. Ελαιόλαδο 6 roots, βιφορβίτα, αγνό, βιολογικό και φυσικά κριτικό. Πάμε τώρα να ρίξουμε μερικές σταγόνες από πραγματικό αληθινό βλέπετε εξάλλου, βαλσαμικό, το οποίο δεν έχει καραμελόχρωμα, είναι βασισμένο μόνο σε βασικά συστατικά. Είμαστε καλά, ανακατεύουμε και αφήνουμε να μαριναριστούν. Μαρινάρισμα και τα αφήνουμε για 1/4 να πάρουν όλες τις γεύσεις. Ελαιόλαδο, θυμάρι και φυσικά το βαλσαμικό. Έχουμε βρασμένα ρεβίθια και αυτό εδώ που ρίχνω πάνω το μείγμα μπαχαρικών λέγεται γκαράμ μασάλα και απλά δοκιμάστε το γιατί είναι ο απόλυτος συνδυασμός μαζί με το βιολογικό ελαιόλαδο που θα προσθέσω μέσα σε αυτό το τηγανάκι και θα σοτάρουμε τα ρεβίθια. Αν θέλετε βάλετε και κύμινο, βάλετε και κόλιανδρο, αλάτι φυσικά και ελάχιστο πιπέρι μαύρο. Πάμε φωτιά. Βγάζουμε τα λαχανικά, τα αφαιρούμε από το σχαροτήγανο. Ό,τι λάδι και ό,τι νοστιμιά έχει μείνει. Έχω δύο ωραίες πίτες καλαμποκιού, θα τις περάσω και μετά τα ρεβίθια. Πάμε στην ψημένη πίτα να ρίξουμε λίγη κρέμα βαλσαμικού, αυθεντική, χωρίς χρωστικές ουσίες, χωρίς σύνθετα, χωρίς καραμελόχρωμα και να στήσουμε πάνω τα ψητά λαχανικά.

Ρε βίφκια με γκαράν μασάλα. Φετούλα. Και τελειώνουμε με φρέσκα φύλλα κολιανδρού.

0: Εσύ είσαι πάλι.
1: Ήρθα.
0: Ευτυχώς. Έκοψε μου και το λουλούδι. Παναγία μου, Παναγία μου, και πώς θα τις ξεφορτωθώ από τους ανθρώπους.
1: Δεν φτάνει που μου μαγείρεψες, μέχρι πεντάλια μου βρήκες.
0: Έλατε.
1: Και δεν θα πάρω
0: και τίποτα να μου δώσετε.
1: Πόσο θα πάρεις.
0: Τι θα πάρω.
1: Θα πάρεις, κάτσε να σου...
0: Αυτό πότε τώρα θα το βάλω στην τηλεόραση.
1: Ναι βέβαια, όποτε θες εσύ.
0: Εγώ, εσύ θα κανονίσετε, εμένα δεν με ενδιαφέρει.
1: Σίγουρα.
0: Όποτε και να
1: τι κρατάς εκεί. Τι είναι αυτή, τι ωραία φωτογραφία.
0: Μία φωτογραφία, τις φορεσιές που φορούσαν οι παλιοί...
1: Κριτικοί.
0: Ναι. Είναι βράχες, είναι ειδικό. Αυτοί τώρα οι άνθρωποι που βλέπεις και... είναι με αυτή τη στολή πεθάνανε. Δεν έβαλανε ποτέ τον πατελόνια.
1: Τι ακούς, τι ακούς.
0: Τραγούδια.
1: Τι είναι αυτό. Εσύ είπες ακούς με εκκλησία.
0: Όχι, είναι η εκκλησία, το πρωί είναι η εκκλησία.
1: Κάθε μέρα ακούς εκκλησία.
0: Κάθε μέρα, το βάλω στην Αθήνα, σε μια...
1: Καλά, αυτό πρέπει να είναι 30 χρόνων και...
0: Αυτό είναι πια μεγάλο από μένα.
1: Τι λες τώρα, μωρέ.
0: Όχι, πια μεγάλο, αλλά τα χρόνια μου...
1: Εντάξει, είσαι 67 χρονών.
0: 87!
1: Α, 87. Πάντως το 7 το βρήκα.
0: Α, το βρήκε.
1: Λοιπόν, αφήνουμε τη μουσική να παίξει,
0: ναι,
1: και πάμε δίπλα, ακριβώς μέσα στο σπίτι είναι ουσιαστικά, ναι, ένας παλιός...
0: Μήλος.
1: Νερόμήλος.
0: Όχι, Ελίας
1: Άλεθε. Α, Ελίας Άλεθε.
0: Όχι Νερόμήλος, Ελίας Άλεθε.
1: Θα πάμε.
0: Να πάμε.
1: Χαμηλώνω.
0: Κλείστο.
1: Close. Ήταν το μοναδικό ελαιοργείο μήλος, μάλλον του χωριού.
0: Όχι, άλλος ένας μήλος.
1: Άλλος ένας.
0: Δύο μήλοι ήταν.
1: Και άλλη ερώτηση. Γιατί τόσες ραπτομηχανές, τι ήσουνα. Ραφτρά.
0: Αυτό είναι, να σου πω πως είναι, η μια είναι τσιγιαγιάς μου, η μια.
1: Άρα μιλάμε για 100 χρόνια
0: και. Δύο ράφια. Ου, τσιμάνας μου, τσιμάνας ήταν.
1: Είναι γνωστή μάρκα, η γνωστή μάρκα που...
0: Singer είναι.
1: Singer.
0: Χαρό πως γράφει επάνω.

Βρισκόμαστε εδώ σε κάποιο ιστορικό δρόμο της κοινότητας Ατσιποπούλου, που βρίσκεται αυτό το σπίτι, το οποίο ήταν ένα αρχοντικό. Έμενε δηλαδή ο επικεφαλής των ενετών και από εδώ έλεγχε όλη την περιοχή, διότι η περιοχή αυτή έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Όπως βλέπετε, υπάρχει αυτό το διαβατικό από το οποίο, επικοινωνεί με ένα άλλο εσωτερικό χώρο, ο οποίος είναι και αυτός ένας θόλος, στον οποίο ο επικεφαλής των ενετών είχε είχε δύο άλογα, τα οποία τα έβαζε μέσα σε αυτό το χώρο, στον οποίο διέμεναν. Επίσης, είναι χαρακτηριστικές όλες οι κατοικίες που είναι γύρω από αυτόν το χώρο και βλέπετε ότι έχουν παραμείνει έτσι όπως ήταν από παλιά. Δεν έχει δηλαδή αλλοιωθεί σχεδόν καθόλου όλη αυτή η περιοχή.

0: Μανώλης, Ατσιπόπουλο. Δεν θέλω να γίνομαι γραφικός και να λέω τα ίδια και τα ίδια, αλλά θα το πω γιατί εδώ υπάρχει σημαντικός και σοβαρός λόγος. Επιλέγουμε τόπους και μέρη που κάνουν το διαφορετικό, το σύγχρονο αλλιώς, πιο νόστιμο και πιο καθαρά. Έτσι είναι και ο Μανώλης. Έγινε γνωστός γιατί, για κάτι απλό, για τα βλήτα, για το βρασταρέ που λένε κάποιοι. Βλήτα βραστά με ένα διαφορετικό τρόπο που θα δούμε τώρα μέσα. Επιλέγει μόνος του την πρώτη ύλη, είτε είναι χειμώνας είτε είναι καλοκαίρι, και μας δίνει τα καλύτερα. Τα πολλά λόγια είναι αυτό και ο Μανώλης έρχεται και πάμε.
1: Καλώς ορίσατε.
2: Τι έγινε?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Ήρθα πάλι, όπως υποσχέθηκα. Πάμε μέσα.
1: Πάμε.

0: Πάμε μέσα γιατί έξω έχει.
1: Πάμε.
0: Μέσα έχει νοστιμία.
2: Καλώς ήρθατε, παιδιά. Καλώς ήρθατε. Καλώς ορίσατε. Να σε καλά.
0: Εσείς βλέπετε εμένα και δεν υπάρχει λόγος να με βλέπετε εμένα, γιατί άμα κάνει μια κάμερα κάτω έχει 4-5 καλούδια και έρχονται κι άλλα νομίζω, αλλά και να μην έρθουν δεν με ενδιαφέρει, γιατί αυτά εδώ, μάλλον με αυτά εδώ είμαι ok. Μανώλη.
1: Λοιπόν,
0: πάμε πάλι για, γιατί πρέπει να έχουμε πρώτα την γεια μας.
1: Έτσι. Να είμαστε καλά.
0: Να είμαστε καλά.
1: Που ξανασμίξαμε.
0: Και θα ξανασμίξουμε και θα ξανασμίξουμε στο μέλλον,
1: ναι.
0: Γιατί εμένα μου αρέσουν αυτά τα... Να τώρα, τι είναι. Είναι, έρχεται κανείς εδώ και λέει πάω στο Μανώλη, πάω πού, στο καφενείο, στην ταβέρνα, στην μπακαλοταβέρνα, πού πάει, πώς θες να σε αποκαλούνε, καφενείο.
1: Όπως θέλει να το λέει ο καθένας, έρχονται γιατί ξέρουν ότι θα βρουν αγνά πράγματα και ειδικά το χειμώνα τώρα που ξεκινάει.
0: Γιατί
1: που,
0: το χειμώνα, γιατί το
1: που
0: χειμώνα.
1: Που βρίσκω πολλά πράγματα απευθείας από την εκδοχή, έτσι. Και όπως έχουν πει πολλοί συναδέλφοι σου στο παρελθόν που έχουν περάσει από εδώ, η μαγιά μας εδώ είναι ότι έχουμε την πρώτη ύλη.
0: Πολύ έτσι πρόσφατα, αυτό που σε ανέδειξε, αν μου επιτρέπετε, ήταν κάτι πολύ απλό. Γιατί εξάλλου η απλότητα είναι συνυφασμένη με το χώρο και ήταν αυτό εδώ το πιάτο. Ήταν αυτό που κάποιοι το λένε βρασταρέ, εσύ δεν θες να το λες βρασταρέ.
1: Το λένε, ναι. Αλλά εγώ το έχω μάθει.
0: Και εδώ κρύβεται λοιπόν μια μικρή μεγάλη μαγεία,
1: ναι,
0: σε ένα απλό πιάτο το οποίο είναι βραστό, βραστά βλήτα.
1: Για μένα είναι κάτι πολύ απλό, διότι μεγάλωσα με αυτό το πιάτο, διότι στο χωριό μου, είμαι νότιος, φυσάει πολύ αέρας και δεν είχαμε λεμόνια. Οπότε υποχρεωτικά για να νοστιμήσουν τα βλήτα, βάζαμε και ντομάτα.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ναι, επειδή τα βλήτα δεν είναι και τόσο γευστικό,
0: κάναμε
1: και ντομάτα. Αλλού βάζουν λεμόνι που είχαν. Εμείς δεν είχαμε λεμόνια.
0: Και το μεγαλείο μάλλον αυτού του πιάτου είναι ότι σμίγουνε οι γεύσεις και τα αρώματα από τρία λαχανικά.
1: Ναι.
0: Από τα βλήτα.
1: Βλήτα, όταν υπάρχει και στίφνος.
0: Α, καλά, εντάξει, ναι.
1: Υπάρχει και ένα μέρος στίφνου μέσα. Καμιά φορά βάζουμε και φασολάκια, τώρα δεν έχει.
0: Αμπελοφάσουλα.
1: Αμπελοφάσουλα. Και τσαγουλιά μπορείς να βάλεις. Αλλά συνήθως αμπελοφάσουλα, πατάτα. Το κολοκύτι και παλαιότερα, εμείς, επειδή το είχαμε και γεύμα μαζί με τις γανιτές πατάτες, βάζαμε και 2-3 αυγά κατάτομα.
0: Τέλεια.
1: Σε αυτό το πιάτο. Μια τηγανιά πατάτες.
0: Ξέχασες κάτι.
1: Και τρώγαμε.
0: Ξέχασες κάτι. Σου δίνω μια ευκαιρία. Τι ταιριάζει με αυτό. 5-6 σκελίδες σκόρδο.
1: Σκόρδο. Σκόρδο, αλλά.
0: Είσαι ωραίος.
1: Επειδή εσείς οι νέοι. Μυρίζετε.
0: Όχι, δεν μυρίζουμε εμείς οι νέοι.
1: Δεν το
0: καταρχάς, εμείς δεν είμαστε τόσο νέοι.
1: Δεν το θέλετε.
0: Λοιπόν,
1: δεν το
0: σου βάλω λίγο κρασάκι.
1: Δεν το θέλετε.
0: Να σε ευχαριστήσω. Τα κεφτεδάκια εδώ της Κεραλένης,
1: ναι,
0: τα έχω ξαναφάει όντως και δεν λέω ψέματα. Είναι ζουμερά.
1: Ναι,
0: έχουν. Εδώ βάζω λεμόνια.
1: Μας τα ζητάνε. Ναι, είναι ονομαστά.
0: Είναι χοιρινά.
1: Ναι. Τώρα είναι χοιρινά, αλλά δεν είναι απαραίτητα πάντα χοιρινά.
0: Πάμε λίγο δίπλα.
1: Θέλει και χοιρινό. Δηλαδή μπορεί να το κάνει και μισό-μισό με μοσχάρι.
0: Μπορείς, ναι.
1: Ή μπορεί να το βάλει και άρνη.
0: Και αρνί. Καλά, πάμε αλλού τώρα.
1: Αρνί.
0: Πάμε αλλού.
1: Ναι,
0: εδώ τώρα ο Ντάκος. Γιατί ο Ντάκος έτσι.
1: Ο
0: είναι...
1: Ντάκος λοιπόν είναι με παξιμάδια από εδώ, από το χωριό παραδοσιακό του Μιστράκη. Το κλασικό ατσιποπουλιανό. Μ' αρέσουν όταν μπορώ να βρω ντόπια
0: καλά
1: προϊόντα. Πάνω ντόπια προϊόντα. Είναι ο συνδυασμός του μελάδι, είναι απίστευτος βέβαια. Ντομάτα, φέτα, ρίγανη. Ναι, φέτα. Ή καμιά φορά πάνω και ξινομιζήθρα όταν έχω. Σπιτικιά όμως, άμα βρω σπιτικιά ξυπνήσω. Και ρίγανη που τη μαζεύω εγώ.
0: Ασκορδουλάκι.
1: Ναι, σκορδουλάκι, οι οποίοι αυτοί είναι θαλασσινοί.
0: Βολβί, για
1: κάποιους. Θαλασσινοί.
0: Είναι απίστευτο, για μένα είναι top με ζέστη, για ρακί, για οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Πάμε σε ένα ιδιαίτερο πιάτο που είναι το κουνέλι με τις μπάμιες και ντομάτα.
1: Ναι.
0: Να πούμε και κάτι, ότι η κυρία Ελένη δεν βάζει κρεμμύδι σε τέτοιου είδους φαγητά, από ό,τι μου εκμυστηρεύτηκε, γιατί θέλει να ξεχωρίζουμε τις γεύσεις. Και εδώ έχουμε χοχλιούς.
1: Όταν είναι καλά τα κρέατα, είναι καλά τα προϊόντα, δεν χρειάζεται. Το κρεμμύδι κρύβει τις μυρωδιές.
0: Καλύπτει,
1: ναι. Δεν είναι κακό να βάζεις, δεν είναι κακό. Αλλά όταν είναι καλή η πρώτη ύλη.
0: Έχουμε καλή πρώτη ύλη, έχουμε χοχλιούς και έχουμε και αυτό εδώ το διαμάντι, το οποίο το μαζεύεις, είπες από.
1: Τα δικήθυρα.
0: Και αυτό τι είναι, για όσους δεν γνωρίζετε.
1: Είναι ο ανθός,
0: το πάνω. το καθαρό το αλάτι, αυτό που πρέπει να τρώει πιο

0: κόλλησε κόσμος, γιατί το βλέπετε αν το γυρίσω λίγο γυαλίζει.
1: Θα σε πάω και εκεί να κάνουμε μια...
0: Κοίταξε τώρα εδώ που δεσμεύεσαι όμως. Ναι. Αντικήθερα,
1: ναι. Stay Νοέμβριο. Tuned. Το Νοέμβριο, το Νοέμβριο. Θα πάμε το Νοέμβριο, οι τρεις μας.
0: Κλείσαμε. Λοιπόν, κυρία Ελένη, ελάτε λίγο εδώ τώρα, γιατί μας κρύβεστε. Εδώ έχουμε δοκιμάσει τα πάντα. Είπες προχθές ότι δεν βάζεις κρασί, λίγο κρεμμύδι, για να μην...
2: Πουθενά.
0: Αυτό είναι αρνί λεμονάτο.
2: Αρνί λεμονάτο.
0: Όχι τσιγαριαστό.
2: Όχι.
0: Α, μπράβο. Μην τα βαφτίζουμε όλα τσιγαριαστά.
2: Όχι. Αρνί λεμονάτο.
0: Θα φύγεις ή θα καθίσεις τώρα.
2: Με θέλετε ή δεν με θέλετε.
0: Πάντα. Κάτσε να πιούμε ένα κρασί. Λοιπόν, στην υγειά μας.
1: Βέβαια.
0: Και τα καλύτερα έπονται.
1: Να είμαστε καλά. Να σμίγουμε.
2: Τα δοκιμάσατε όλα.
0: Όχι.
2: Δοκιμάστε τότε να μου πείτε. Η απλότητα αν είναι ωραία τελικά.
0: Εντάξει, εγώ έχω δοκιμάσει. Τι δοκίμασα? Αρνί με μπάμιες. Δοκίμασα μια μπάμια τώρα. Αυτό οκ. Okay. Τα κεφτεδάκια μου κάναν τρομερή εντύπωση πάντως. Δεν ξέρω γιατί. Από την προηγούμενη φορά.
2: Τα κεφτεδάκια έχουμε όνομα εδώ και χρόνια.
0: Να κόψω ένα.
2: Να κόψεις.
0: Να κόψω ένα και να... Λοιπόν. Δείτε. Δες ζουμερό και νόστιμο.
2: Καλό.
0: Το χειμώνα ακόμα καλύτερο.

Ένα τηγανάκι μικρό με φύλλα φρέσκου θυμαριού ελαιόλαδο. Κόβουμε τα κρεμμύδια σε λεπτές φέτες. Αλάτι. Βαλσαμικό. Μέλι αγνό από τη Χαλκιδική και όχι μόνο. Προσθέτουμε το τηγάνι στη φωτιά με όλα τα υλικά. Προσθέτουμε επίσης μπύρα λάγκερ, ίσα ίσα να καλύπτει τα κρεμμύδια και αφήνουμε να σιγοβράσει μέχρι να γίνει σαν μαρμελάδα.

0: λουκάνικο καλογερικό μεγάλο μπαμπάτσικο και στα δύο.
1: Τζαζικάρα ελληνική στη μία άκρη του ψωμιού και τυροκαυτερή που ταιριάζει απόλυτα με το συγκεκριμένο, με καυτερή πράσινη πιπεριά, φέτα ελληνική, ελαιόλαδο, μας έρχεται από τα Τρίκαλα, από τη Βιοσάλ.

0: επέστρεψα επί το έργο και έχουμε τώρα εδώ
1: απάλληλο
0: το οποίο μπαμ μπαμ μπαμ.
1: Ναι, ναι, ναι, τα ψήνει παράγωνα, το κομπλέτει όλα. Χοιρινό και κοτόπουλο, κάθε τη στιγμή.
0: Χοιρινό κοτόπουλο να μην στραφάμε και κόκορα.
1: Έχουμε και κόκορα, μοσχάρι, αρνί.
0: Και αρνί.
1: Βεβαίως και κοτόπουλο, χοιρινό.
0: Μπορείς να μου πεις το μυστικό γιατί εσύ δεν υδρώνεις δίπλα στη φωτιά και εγώ υδρώνω με τον παραμικρό.
1: Και τώρα έχω υδρώσει με τον καλοκαίρι και έχει τελειώσει.
0: Α, ναι, έχεις παραδείγματα. Λοιπόν, να σας αφήσω. Βάλε πίτας, βάλε την πατάτα επίσης.
1: Η πατάτα,
0: ναι, ναι, από εκεί. Ελαιόλαδο. Ελαιόλαδο.
1: Πίνεται με το παραδοσιακό τρόπο φιλοτσικάλι όπως βλέπεις.
0: Κατευθείαν κοσάρεται ή ξύγεται κατευθείαν.
1: Κόβεται όπως βλέπεις κατευθείαν. Κόβεται εκεί την ώρα, μετά την παραγγελία.
0: Κόβεται μόλις έρθει την παραγγελία.
1: Ναι, ναι, μετά την παραγγελία.
0: Να το δούμε λίγο. Μία μερίδα πατάτες.
2: Μία μερίδα πατάτες.
0: Ναι. Πόσες πατάτες είναι μία μερίδα πατάτες.
2: Αναλόγως το μέγεθος της πατάτες.
0: Α, τι παραγγέλνω, δηλαδή αναλόγως πόσο θέλω.
2: Όχι, βάζω.
0: Θες μία μερίδα πατάτες πόσο είναι. Όλοι αυτοί είναι.
2: Αυτό είναι μία μισή μερίδα. Μία μισή μερίδα
0: πατάτες. 1,5 μερίδα πατάτες, 1,5 κιλό πατάτα περίπου. Πατάτα, όνειρο. Σουβλάκια όπως παλιά και στο γαγάνι βουρ στο τραπέζι. Βουρ! Πανσέτα, αυγά με άνθο.
3: Καλό.
0: Είχα, πάντα έχω μια, έτσι, μια ένσταση στον εγκέφαλό μου.
3: Αυτό βάλω, ανθό, αυτό βάλω με, τα αυτιά, με τα αυγά.
0: Ναι, με τα αυτιά. Είναι... Το τρως και σου σηκώνεται τα αυτιά, ρε παιδί μου. Είναι τόσο νόστιμο. Μοιάζει με τη στάκα αυτό, ε.
3: Mm-hmm,
0: που τρώνε στα χανιά, που τρώμε στα χανιά, που τρώτε στα χανιά. Μια ωραία χωριάτικη σαλάτα, αληθινή με φέτα, ελληνικότατη. Τα πέντε, όχι πέντε, κόκορα, αρνί, μοσχάρι και τέσσερα διαφορετικά σουβλάκια. Τυριά, χοιρινό κοτόπουλο. Ναι. Τυριά εδώ έχουμε με μπούκοβο, με πιπέρια, γραβιέρες και τα λοιπά. Φάβα, κουκόφαβα, τι είναι αυτή.
3: Ναι,
0: μάλλον από κουκιά.
3: Και, αυτό είναι δική, είναι αυτό.
0: Και εδώ.
3: Ανθόγαλο.
0: Ανθόγαλο το φας αλλιώς, έτσι για να... Την ακούσεις αλλιώς. Και έρχεται ο φίλος μου. Ο μάγειρας ο εκολαπτώμενος. Με... Ίσια την τέτοια.
4: Τέχνης μάγειρας.
0: Ναι. Αυτό έκανε τελικά.
4: Ναι, με το σιγαριαστό.
0: Με το σιγαριαστό, επειδή είναι. Έχει κάνει καλή δουλειά, φαίνεται. Αυτό φαίνεται ότι έχει κάνει καλή δουλειά γιατί ήταν καλό. Το κρέας, όχι ότι μαγειρεύεσαι καλά. Λοιπόν, δοκιμάζουμε. Έχεις να μας πεις κάτι άλλο.
3: Νιώθω ότι σε κούρασε σήμερα στα σοκάκια μας, ναι. Αλλά είχα και πολλά να σου δείξω. Το χωριό μας είχε πολλά να σου δείξω, οπότε γι' αυτό σε κούρασα.
0: Έχεις.
3: Λοιπόν, έλα να σε δεξιωθώ τώρα. Στην υγειά μας.
0: Κάτσε.
3: Πάντα με καλό να πνίγουμε. Σε χαρές.
0: Ήρθαμε χαρές. Πρωί,
3: να
0: φεύγουμε
3: καλά,
0: βράδυ.
3: Καλές εκπομπές να κάνεις, έτσι να προβάλλεις τα ήθη και τα έθνη και τη μαγειρική του κάθε τόπου.
0: Όχι, να προβάλλουμε.
3: Καιρός τη... να είσαι να γυρνάς από εδώ και από
0: εκεί. Να προβάλλουμε τους αληθινούς ανθρώπους, αυτό που μας θλίβει πλέον και τις γεύσεις.
3: Έτσι. Να βρίσκεις πρόσχορο έδαφος να πας μαγειρεύοντας.
0: Απαπα, καλώς. Ξαναπες το αυτό, εδώ μου το θυμάσαι. Ναι. Να βρεις πρόσφορο έδαφος.
3: Πρόσφορος τόπους, πρόσφορο έδαφος, να πας μαγειρεύοντας.
0: Τέλεια.
3: Γεια μας.
0: Καλή τύχη.
4: Καλές εκπομπές.
0: Ο ναός της Κολυστερίνης.

0: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneclines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη.

0: μπροστά στη θάλασσα. Anne Kleins, με τον αέρα του τόπου της.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
9: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
8: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
10: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
8: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
9: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
11: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
8: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.

0: λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
1: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
2: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο καλτιράκι και τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
1: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
0: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
2: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ξεκινά εκπομπή απευθείας, που αλλού εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, σε μια συγκυρία πολύπλοκη, περίπλοκη και ιδιαιτέρως κρίσιμη σε διάφορους τομείς, όπως αυτός των γεωπολιτικών, της κοινωνίας και της πολιτικής. Καλούμαστε όλοι οι δημοσιογράφοι μέσα από ήρεμες και νυφάλιες συζητήσεις να αναπτύξουμε μια σειρά κρίσιμων θεμάτων που αφορούν την καθημερινότητα και βρίσκονται βέβαια στην επικαιρότητα. Η ατζέντα με τον σημερινό καλεσμένο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εισέλθει σε ένα στελνό πλαίσιο, καθώς η πορεία του στην έρευνα σε ένα ανώτατο επίπεδο επιβάλλει να ανοίξουμε την βεντάλια της σημερινής συζήτησης. Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να φιλοξενούμε τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης και εκ των ιδρυτών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, τον κύριο Λευτέρη Οικονόμου, τον οποίο θέλω να καλησπερίσω και να ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή του παρουσία. Κύριε καθηγητά, την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα.
0: Ο κορυφαίος φυσικός κατά γενική ομολογία, ομότιμος καθηγητής, όπως προείπα, του Πανεπιστημίου Κρήτης, μας κάνει την τιμή σήμερα προκειμένου μαζί να συνομιλήσουμε και να ανοίξουμε μία σειρά θεμάτων που αφορούν κατά κύριο λόγο την σημερινή εποχή αλλά και την επιστήμη της φυσικής. Και βέβαια η σημερινή σας παρουσία, κύριε καθηγητά, είναι από τις πλέον σπάνιες τηλεοπτικές των τελευταίων ετών.
1: Εσείς ξέρετε καλύτερα.
0: Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε και να γυρίσουμε το χρόνο πίσω και να μου εξηγήσετε πως ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες, ερευνητές των δεκαετιών του 80 αλλά και του 90 παίρνει την απόφαση στα πρώτα χρόνια της λεγόμενης μεταπολίτευσης να αφήσει κορυφαία πανεπιστήμια και μία λαμπρή σταδιοδρομία για να βρεθεί στο νεοσύστατο, στο άγορο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στην ουσία να το στήσει από την αρχή. Και βέβαια, συνυπολογίζοντας, κύριε καθηγητά, την παρουσία σας σε πανεπιστήμια όπως εκείνα του Σικάγου, της Βιρτζίνια, στη Λοζάνη, στο Πρίνστον και στην Αϊόβα, το ακαδημαϊκό σοκ που ίσως βιώσατε εκείνη την εποχή πήγε περίπατο μπροστά στην θέληση, μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση να δημιουργήσετε από το μηδέν ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα στην Κρήτη.
1: Ξεκίνησα, είχα μια επιθυμία να γυρίσω στην Ελλάδα. Και δεύτερον, είχα και μια ελπίδα ότι μπορεί κανείς να κάνει διαφορά στο συγκεκριμένο τομέα της εκπαίδευσης και της έρευνας. Δοκίμασα στην αρχή αυτό που ήταν φυσιολογικό για μένα, το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έμεινα εκεί τυπικά 2-3 χρόνια, στην πραγματικότητα 1,5, και είδα ότι δεν

0: ήταν δυνατόν ένα παλιό ίδρυμα με πολύ μεγάλο μέγεθος να αλλάξει και να προσαρμοστεί σε αυτό που νόμιζα εγώ ότι ήταν το σωστό. Επομένως, η Κρήτη προσφερόταν γιατί μόλις άρχιζε και ήταν μια δυνατότητα να ξεκινήσει κανείς από ένα καθαρό τραπέζι.
1: Από ένα καθαρό τραπέζι με μια ατζέντα που στην ουσία σε πρώτη φάση δεν περιλαμβάνεται απολύτως τίποτα. Τα πρώτα σας μαθήματα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, καθώς η αλήθεια είναι πως αφιέρωσα δεκάδες, εκατοντάδες ώρες προκειμένου να σταθώ απέναντι σε έναν κορυφαίο επιστήμονα και ερευνητή, τα πρώτα σας μαθήματα πραγματοποιήθηκαν σε μικρές αίθουσες εκείνα τα χρόνια το 1980, σε μικρά δωμάτια και στις περίφημες σχολές Νυταδόρου. Σωστά. Ναι. Και αμέσως μετά,
0: κοντά
1: βέβαια,
0: στο αεροδρόμιο.
1: Ακριβώς. Και αμέσως μετά μεταφερθήκατε και σε λιόμενες αίθουσες εκεί στην Λεωφόρο Κνωσού. Σωστά. Που υπέστησαν και κάποιες καταστροφές τα επόμενα χρόνια. Συνθήκες, κύριε καθηγητά, που σε καμία περίπτωση δεν έχουν να κάνουν με τις αντίστοιχες που συναντήσατε τα προηγούμενα χρόνια σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού. Σας πέρασε από το μυαλό εκείνη την εποχή να εγκαταλείψετε, σας πέρασε από το μυαλό να επιστρέψετε σε μια πιο σίγουρη ακαδημαϊκή βάση?
0: Μου πέρασε όταν ήμουν στην Αθήνα. Δηλαδή, σαν καθηγητή στην Αθήνα, πίστευα ότι τελικά δεν μπορώ να κάνω καμία διαφορά προς το καλύτερο.
1: Για ποιους λόγους?
0: Μεγάλο ίδρυμα.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν μπορούσες ούτε την νοοτροπία τους να αλλάξεις, ούτε ακόμα και για τα πιο προφανή. Παραδείγματος χάρη, εκείνη την εποχή υπήρχαν λίγα χρήματα σε κάθε έδρα που υπήρχε τότε για τη βιβλιοθήκη της. Και ως εκ τούτου, ο κάθε καθηγητής έπαιρνε 5-6 διαφορετικά
1: περιοδικά. Είχε περιορισμούς
0: στην
1: λεγόμενη βιβλιογραφία προκειμένου να ασχοληθεί και να ενισχύσει και την έρευνά του. Αυτό μας λέτε. Και παράλληλα, ίσως υπήρχε και ο λεγόμενος ανταγωνισμός τότε.
0: Ναι, αλλά το
1: στο
0: θέμα
1: Πανεπιστήμιο
0: ήταν
1: της
0: τα ίδια περιοδικά τα έπαιρνε και ο παραδίπλα και ο παραδίπλα και ο παραδίπλα. Αν αυτοί οι άνθρωποι βάζανε τα χρήματα αυτά μαζί, θα φτιαγνόταν μια πιο λογική βιβλιοθήκη. Όταν του το είπα αυτό, μου είπε: κοίταξε, πολλά πράγματα μπορείς να πετύχεις στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, αλλά μην τα παίρνεις από τους διπλανούς σου καθηγητές. Άμα δεν τα πάρεις από τους διπλανούς
1: σου, και πώς θα γινόταν διαφορετικά, θα πω εγώ. Και πώς
0: θα
1: γινόταν
0: επομένως,
1: διαφορετικά.
0: Το θέμα για μένα τότε ήταν ή ξαναγυρίζω στην Αμερική ή δοκιμάζω την τύχη μου σε κάτι
1: καινούργιο,
0: πιο παρθένο και καινούργιο.
1: Και πιο παρθένο. Τι ήταν αυτό? Πάμε λοιπόν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τι ήταν αυτό το οποίο σας έκανε να πάρετε αυτή τη μεγάλη απόφαση, να πραγματοποιήσετε μία κάθοδο στο Πανεπιστήμιο Κρήτης? Αν δεν κάνω λάθος, έχετε καταγωγή μακρινή από την περιοχή των Χανίων. Παρά τα αυτά όμως ήταν μία περιοχή κάπως άγνωστη, κάποιος άγουρη, μεταφορικά το λέω, σε σχέση με αυτό το οποίο είχατε συναντήσει στο παρελθόν. Αρκούσε μόνο η έρευνα, κύριε οικονόμε, εκείνη την περίοδο και οι καλές προθέσεις που είχατε προκειμένου να δημιουργήσετε κάτι νέο? Έχει να κάνει ίσως και με την εφορία που επικρατούσε τότε στην τοπική κοινωνία σε αυτά τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, εκεί 80-81, είχαμε και την άνοδο του Ανδρέα Παπανδρέου στην διακυβέρνηση και στην κυβέρνηση, μια γενικότερη πολιτική αλλαγή, ένας όρος ο οποίος χρησιμοποιήθηκε αρκετά εκείνη τη χρονική περίοδο, με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται για τη δυναμική σε περιοχές της ενδοχώρας που απέκτησαν μια επιπλέον δυναμική.
0: Κοιτάξτε, το θέμα ήταν ότι δεν ήμουν μόνος. Δηλαδή, όταν ήρθα εδώ, μαζί ήρθαν και ορισμένοι συνάδελφοι, οι οποίοι είχαν μια πείρα και από ξένα πανεπιστήμια και από πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Πολύτιμη και η μία και η άλλη. Για το πρώτο, τι να επιδιώξεις και για το δεύτερο, τι να αποφύγεις. Επομένως, είμαστε μια ομάδα 4-5 ανθρώπων εκείνη την εποχή. Τώρα, ξεχώρισα κάπως γιατί οι άλλοι συνάδελφοι δεν παραιτήθηκαν από τις θέσεις στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Επομένως ήταν εν μέρη εδώ και εν μέρη στο εξωτερικό. Εγώ ήμουνα συνεχώς.

0: Εδώ.
1: Η πρώτη κίνηση, η πρώτη πρωτοβουλία που λάβατε την πρώτη μέρα, day one, που βρεθήκατε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, αυτό το νεοσύστατο ακαδημαϊκό ίδρυμα, ποια ήταν, από πού ξεκινήσατε, γιατί γνωρίζω ότι είστε ένας επιστήμονας, ένας ερευνητής, ιδιαίτερα οργανωτικός.
0: Το πρώτο, ήρθαν κάποια ευτυχή γεγονότα, κατά κάποιο τρόπο. Πρώτον, λόγω της πολιτικής αλλαγής, άλλαξε διοικούσα επιτροπή. Δεν τους ήξερα τους ανθρώπους που ήταν στη διοικούσα επιτροπή του Πανεπιστημίου, αλλά δημιουργήθηκε η νέα με επικεφαλής τον Γρηγόρη τον Σιφάκη, με τον οποίο ανέπτυξα εξαιρετικά φιλική και παραγωγική σχέση, γιατί ο Σιφάκης ήταν εκείνη την εποχή ο επικεφαλής του Πανεπιστημίου και εγώ βρέθηκα επικεφαλής του Ιδρύματος Τεχνολογίας Κέρδος που μόλις είχε ιδρυθεί. Τώρα, ιδρύθηκε με τη συμφωνία όλων των συναδέλφων που σου είπα, 3, 4, 5 άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι αισθανόντουσαν ότι ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο, για να μπορέσει να ικανοποιήσει τις φιλοδοξίες που είχαμε για το μέλλον του...
1: Θα πρέπει να ενισχύσει και την έρευνα.
0: Θα πρέπει να ενισχύσει την έρευνα και κατά κάποιο τρόπο το είτε το θεωρούσαμε τότε σαν το κάστρο μέσα στο κάστρο. Το κάστρο το ευρύτερο ήταν το πανεπιστήμιο, το κάστρο το εσωτερικό.
1: Θα αναφερθούμε και, και στο σκέλος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Αποτελέσατε επικεφαλής διευθυντής για πάρα πολλά χρόνια.
0: Περίπου 20.
1: Περίπου 20. Θέλω όμως να κλείσουμε το κεφάλαιο και την παρένθεση που άνοιξα αναφορικά με την ιδιαίτερη σχέση που έπρεπε από την πρώτη στιγμή να χτίσετε με την τοπική κοινωνία. Φαντάζομαι ότι αντιμετωπίσατε στο μέτωπο της εξωστρέφειας που ίσως επιχειρήσατε από τις πρώτες μέρες μια διαφορετική κουλτούρα, μια διαφορετική φιλοσοφία της τάξης στις τάξεις της τοπικής κοινωνίας. Ήταν ένα ιδιαίτερο εγχείρημα προκειμένου να παρακάμψετε τις όποιες αμφιβολίες, τους όποιους περιορισμούς, τις όποιες ενστάσεις. Τι ήρθε ο οικονόμου να κάνει τώρα στην περιφέρεια Κρήτης που στηριζόταν σε πρώτη φάση στον πρωτογενή τομέα.
0: Κοιτάξτε, πρώτα-πρώτα δήμαρχος ήταν ο Καρέλης τότε, ο οποίος τα αγκάλιασε στο Πανεπιστήμιο, το πόνεσε και αισθανόταν ότι πρέπει να το υποστηρίξουμε όλες τις δυνάμεις. Δεύτερον, απέκτησα πολλούς φίλους, οι οποίοι το πόνεσαν το Πανεπιστήμιο και σε όλες τις δυσκολίες βρέθηκαν δίπλα μας. Δεν σας λέω ότι αυτός ήταν ο αποφασιστικός παράγων, αλλά αν ερχόσουν σε μια κοινωνία που είναι εχθρική, δεν θα ερχόσουν καθόλου.
1: Ήταν λοιπόν ένα στίχημα σε αυτά τα πρώτα χρόνια της παρουσίας σας στην περιφέρεια Κρήτης, στο Ηράκλειο, να κερδίσετε ένα μεγάλο τμήμα της τοπικής κοινωνίας και να παρακάμψετε τις όποιες ενστάσεις, παρά το γεγονός, όπως μας είπατε, είχατε σε πρώτη φάση τη στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Ναι. Το βασικό ήταν, είχες μερικές ιδέες τι πρέπει να γίνεται. Πότε πρέπει να γίνονται σεμινάρια, πότε πρέπει να γίνεται το ένα, πότε πρέπει να γίνεται το άλλο. Και προσπαθούσα να τα εφαρμόσεις αυτά και ακριβώς επειδή ήταν σχετικά παρθένο έδαφος, μπορούσες να το κάνεις.
1: Θέλω να πάμε λίγο και να σας απευθύνω ένα επίκαιρο ερώτημα, το οποίο διατυπώνεται και απευθύνεται κυρίως σε μεγάλες προσωπικότητες που έχουν να κάνουν με το χώρο της επιστήμης και της έρευνας. Και αναφέρομαι στο αν υπάρχουν και σε τι βαθμό ευθύνες της ερευνητικής ή της επιστημονικής κοινότητας απέναντι σε μια κοινωνία, μπορεί και σε κάποιες περιπτώσεις αυτές οι ευθύνες να μην σχετίζονται με την ίδια την έρευνα. Πρέπει να είναι κατανοητή η όρη της επιστήμης στο ευρύ κοινό. Πρέπει να επιχειρήσουμε τον απλό κόσμο και μετά θα πάμε και στο βιβλίο σας, έχει άμεση σχέση, να επικοινωνήσουμε με τον απλό κόσμο, να του εξηγήσουμε συγκεκριμένους όρους προκειμένου κατ' επέκταση και αυτός να καταλάβει και τα ωφέλη τα οποία προκύπτουν μέσα στην καθημερινότητά του.
0: Μπορεί κανείς να εξηγεί για πάρα πολύ χρόνο με πολύ μικρό αποτέλεσμα. Από ό,τι ξέρω διεθνώς, Ξέρω μία περίπτωση στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην πολιτεία της Βόρειας Καρολίνας, που πράγματι

0: κομμάτι αυτό έπιασε τον πολύ τον κόσμο. Και γιατί έπιασε? Γιατί είδε τη ζωή του να αλλάζει πάρα πολύ λόγω της επιστήμης. Η Βόρεια Καρολίνα ήταν μια περιοχή...
1: Κάποια παραδείγματα?
0: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Ήταν μια αγροτική περιοχή με τα περιορισμένα μέσα προς το νότο, ας πούμε, των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ναι.
0: Έτυχε να είναι ένας κυβερνήτης ο οποίος έδωσε κίνητρα σε εταιρείες να έρθουν, οικονομικά κίνητρα να έρθουν εκεί. Φτιάχτηκαν 3 σημαντικά πανεπιστήμια στην περιοχή και τελικά, να μην σφραπολογώ, μέσα σε λίγα χρόνια ο μέσος άνθρωπος είδε τη ζωή του, την οικονομική του ζωή και την άλλη ζωή να βελτιώνεται πάρα πολύ. Και είχε γίνει εκείνη την εποχή μία δημοσκόπηση στην πολιτεία και είπαν ποιο είναι το πιο σημαντικό θέμα και είπαν η έρευνα, η επιστημονική. Γιατί για αυτός άλλαξε ζωή. Αλλά η έρευνα είναι κάτι που έχει μακροχρόνια αποτελέσματα. Δηλαδή, μπορείς να λες ότι θα αλλάξει ζωή και θα αλλάξει, αλλά αν πρόκειται να αλλάξει 20 χρόνια.
1: Ακριβώς. Και η έρευνα, διορθώσαμε κύριε καθηγητά, μπορεί σε αρκετές περιπτώσεις να μην οδηγήσει και κάπου, να μην προκύψουν συμπεράσματα τα οποία είναι υλοποιήσιμα. Έτσι είναι?
0: Ναι.
1: Πρέπει λοιπόν στο μέσο Έλληνα, σε κατηγορία συνανθρώπων μας που δεν έχουν χτίσει την απαραίτητη παιδεία, που δεν έχουν προχωρήσει και δεν έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις, πρέπει και με ποιον τρόπο, με απλά βήματα, η ερευνητική κοινότητα θα πρέπει να τους ανοίξει την πόρτα της γνώσης μέσα από απλούς όρους και να κατορθώσουμε και να φτάσουμε σε αυτή την πολυπόθητη προσέγγιση.
0: Πολύ δύσκολο, γιατί όλη η εκπαίδευση δεν καλλιεργεί τη σκέψη.
1: Καλλιεργεί... Η εκπαίδευση, φαντάζομαι, από τα πρώτα βήματα και αναφέρεστε και στην πρωτοβάθμια, εκπαίδευση. Πόσες φορές το έχουμε αναφέρει?
0: Καλλιεργεί την αποστήθηση. Δηλαδή, η επιστήμη έχει να κάνει με το πόσο γνωρίζεις. Αλλά ουσιαστικά δεν είναι αυτή η επιστήμη. Θα χρειαζόσουν όλο τον πληθυσμό να δυνατόν να έχει καλλιεργήσει τη σκέψη του και να προβληματίζεται πραγματικά για τα θέματα. Και αυτό θα βοηθούσε και την πολιτική ζωή και την έλλειψη φανατισμού και χίλια δυο άλλα, σύν το γεγονός ότι θα οδηγούσε και μακροχρόνια και σε μια μεγάλη οικονομική πρόοδο.
1: Στα πρώτα σας βήματα, τόσο στο Πανεπιστήμιο Κρήτης όσο και στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, ποια είναι αυτά τα επιτεύγματα τα οποία ξεχωρίζετε, τα οποία αναφέρεται μέχρι και τις μέρες μας, με φώτο βέβαια και κάποιες ανύπαρκτες υλικοτεχνικές υποδομές, τις οποίες βέβαια κληθήκατε να διαχειριστείτε εκείνα τα χρόνια.
0: Ναι. Όπως σας είπα, υπήρχαν και μερικά ευτυχή γεγονότα που δεν τα περίμενε. Πρώτον, βρέθηκε τότε, επί Παπανδρέου, ο Γιώργος Ολιάνης, που ήταν καθηγητής στη Θεσσαλονίκη.
1: Ηλεκτρονικούς υπολογιστές είχατε τότε?
0: Πήραμε και είμαστε οι πρώτοι που πήραμε κάτι που ήταν καινούριο.
1: Και έπεφτε το ρεύμα σε μια ολόκληρη περιοχή.
0: Ναι, κοιτάξτε, συνέβαινε
1: αυτό?
0: Την εποχή,
1: είναι μύθος?
0: Έπεφτε το ρεύμα όχι σε εμάς, σε χώρες προηγμένες. Σε εμάς γινόταν το εξής. Υπήρχε ένα τερματικό που ήταν συνδεδεμένο με έναν υπολογιστή στο Υπουργείο Γεωργίας στην Αθήνα. Και τότε οι άνθρωποι που κάνανε υπολογισμούς χτυπούσαν τις κάρτες. Σε αυτό, ναι, πηγαίναν με το πακέτο τις κάρτες κτλ. Μεταξύ των ανθρώπων που ήρθαν τα πρώτα χρόνια ήταν και ο Διονύσος Τσιχριτζής, που ήταν ίσως ο πρώτος Έλληνας που είχε ειδικότητα στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, όχι επειδή ξεκίνησε από άλλο τομέα, αλλά ξεκίνησε σπουδάζοντας ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε κορυφαία πανεπιστήμια της Αμερικής. Λοιπόν, αυτός είπε ότι αυτά τα μεγάλα συστήματα κτλ. Δεν χρειάζονται, χρειαζόμαστε υπολογιστές που μόλις είχαν βγει τότε.
1: Και πιο σύγχρονοι.
0: Που ήταν, ναι. Και θυμάμαι τι αντίδραση υπήρχε από όλους όσους χρησιμοποιούσαν το μεγάλο υπολογιστή. Αυτός είναι πληροφορικάριος, αυτός θέλει τα δικά του, αυτά δεν μας συμφέρουν κτλ. Και θυμάμαι ότι έλεγε σε όλους αυτούς τους αντιρρησίες.

0: που είχαν βγει τότε.
1: Μιας και αναφερθήκατε, κύριε καθηγητά, στην αγαστή συνεργασία που είχατε με συνεργάτες σας. Στο γεγονός ότι η τοπική κοινωνία κατά κάποιο τρόπο σας αγκάλιασε, θέλω λίγο να αναφερθούμε και πώς νιώθει ένας επιστήμονας, ένας ερευνητής, μέσα από την είδηση απώλειας μιας ανθρώπινης ζωής που έχει να κάνει με την ακαδημαϊκή ερευνητική κοινότητα. Να γυρίσουμε λίγο στο 1990, καθώς είχαμε δύο απώλειες εξαίρετων ερευνητών, του Βασίλη του Ξανθόπουλου και του Στέφανου του Πνευματικού. Θέλω να πείτε λίγο στο άκουσμα της είδησης πώς αντιδράσατε και τι σας πέρασε από το μυαλό αναφορικά με την πορεία σας στην Κρήτη μέσα από αυτό το περιστατικό.
0: Κοιτάξτε, ήταν ένα σοκαριστικό γεγονός που αντιμετωπίσαμε όχι μόνο εγώ και ορισμένοι από τους συναδέλφους. Τι κάνουμε τώρα και πώς αντιμετωπίζουμε αυτό το γεγονός. Γιατί εκείνη την εποχή δεν ήταν μόνο ο άνθρωπος που έκανε το έγκλημα, ψυχικά διατεραγμένος, αλλά και ένα μέρος της δημοσιογραφίας τότε, φαντάζομαι και της τοπικής κοινωνίας, κάπως πήρε θέση ότι είχε και τα δίκαια του άνθρωπος, που φυσικά δεν είχε κανένα δίκιο, αλλά τελικά αποφασίσαμε ότι θα μείνουμε και θα προσπαθήσουμε να επουλώσουμε αυτή τη μεγάλη πληγή.
1: Σας πέρασε τότε από το μυαλό να αποχωρήσετε?
0: Εμένα μου πέρασε. Αλλά το συζήτησα με άλλους και σε τέτοια γεγονότα δεν παίρνει κανείς εν θερμό αποφάσεις. Συζητάει με τους ανθρώπους που φτιάξαμε κάτι και συζητάει τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και μπρος.
1: Η επιστήμη σας, κύριε οικονόμου, το 2025 κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Είστε αισιόδοξος? Υπάρχουν ενστάσεις στο πώς αντιλαμβάνεται η νέα γενιά ερευνητών και ανθρώπων που υπηρετούν την επιστήμη της φυσικής? Μιλήσατε για αποστήθηση πριν από λίγο.
0: Κοιτάξτε, μιλάμε, πρέπει να κάνουμε μια διάκριση. Μιλάμε εκεί που πραγματικά η έρευνα παράγει αποτελέσματα που είναι σε προηγμένες χώρες ή μιλάμε για την Ελλάδα?
1: Μιλάμε για την Ελλάδα.
0: Αν μιλάμε για την Ελλάδα, θέλουμε να φτιάξουμε τις συνθήκες που, γιατί παραδείγματος χάρη γίνεται η έρευνα στο Ισραήλ, που είναι μια μικρή χώρα, πιο μικρή από την Ελλάδα, και είναι επιτυχημένη σε πολλούς τομείς. Και στον οικονομικό τομέα και στον επιστημονικό τομέα αγοράζουμε σπόρους πολύ καλύτερους από αυτούς που υπάρχουν από το Ισραήλ. Γιατί να τα αγοράζουμε από το Ισραήλ και να μην τα φτιάχνουμε εμείς?
1: Τι πάει λάθος, ποιος ευθύνεται και ποιες οι ευθύνες κεντρικά και της πολιτείας?
0: Το πάει λάθος είναι μια ολόκληρα προβλήματα της κοινωνίας. Πρώτα η αναξιοκρατία. Αν πάρετε το Πανεπιστήμιο Αθηνών ιστορικά, οι μισοί καθηγητές, τώρα λέω επιπόλαιο ναι, τον αριθμό, ήταν είτε παιδιά καθηγητών, είτε είχαν παντρευτεί κόρη καθηγητού και πήραν μια σαμπρίκα και την έδρα.
1: Καταγράφεται μια στασιμότητα.
0: Όλα αυτά. Και είναι δύσκολο πολύ. Όλοι μιλάμε για αξιοκρατία. Είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα. Σε μια κοινωνία που δεν έχει συνηθίσει την αξιοκρατία, σιγά σιγά να επιβληθεί αυτό.
1: Θέλω λίγο να περάσουμε σε ένα φλέγον θέμα που κάποιοι με ιδιαίτερη μαεστρία μέσα από τη διατύπωση και την επικοινωνία του θέματος αυτού έχουν δημιουργήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τόσο το αίσθημα του φανατισμού όσο και μία σειρά ακραίων αντιδράσεων. Ξέρετε, ακόμα και στο δυτικό κόσμο υπάρχουν συγκεκριμένες αντιλήψεις με επίκεντρο μία, αν θέλετε την άποψή μου, μονοδιάστατη προσέγγιση. Και πού αναφέρομαι? Αναφέρομαι ότι υπάρχει ή επιστήμη ή με διαζευτικό θρησκεία, ή γνώση ή πίστη ή έρευνα ή θεολογία. Και θέλω να σας ρωτήσω λίγο την σχέση της επιστήμης με την θρησκεία.

0: Υπάρχει αλήθεια αναφορικά με την δημιουργία του κόσμου και από πού ξεκίνησαν όλα?
1: Η επιστήμη δεν θα συζητήσει στην πίστη, επειδή κάποιος το είπε ή κάποιοι το πιστεύουν. Πρέπει να, αυτά που λες, να μπορείς να αποδείξεις ότι είναι σωστά. Και να αποδείξεις ότι είναι σωστά,
0: ναι,
1: σημαίνει πρώτα-πρώτα το πείραμα. Έτσι, πολλά, παραδείγματος χάρη, υπήρχαν μεγάλοι διανοητές στην ιστορία της ανθρωπότητας, ναι, όπως ήταν ο Αριστοτέλης. Και οι μελετητές σήμερα, παρόλο που θαυμάζουν την διανοητική του ικανότητα, από ό,τι υποστήριζε, σχεδόν τίποτα δεν είναι αλήθεια. Επειδή η κλασική Ελλάδα, που είχε τεράστια συνεισφορά στον ανθρώπινο πολιτισμό, δεν είχε το πείραμα μέσα στην αυτή. Ήταν να μπορείς να πεις μια ενδιαφέρουσα ιδέα. Αλλά δεν φτάνει στην επιστήμη.
0: Οπότε, κύριε καθηγητά, αναφορικά με την αρχή του κόσμου, έχει δοθεί απάντηση
1: έχει
0: σύμφωνα
1: δοθεί,
0: με την επιστημονική, κοιτάξτε, έρευνα?
1: Δεν θα μπορούσα να πω, όσο το έχω μελετήσει ο ίδιος, ότι έχει δοθεί η τελική απάντηση. Αλλά έχεις μαζέψει πολλά γεγονότα. Έχεις μαζέψει το γεγονός ότι ο κόσμος διασέλλεται. Το σύμπαν διασέλλεται. Αν διασέλλεται και πας πίσω στον χρόνο, σημαίνει όλα ήταν πολύ πιο κοντά και πολύ πιο κοντά και πολύ πιο κοντά και φτάνει σε ένα σημείο που τα πάντα και ο χώρος και ο χρόνος όλα μαζί είναι σχεδόν σε ένα σημείο. Και λες, αν είναι έτσι, τι συνέπειες έχει για το σήμερα? Και μπορούμε να βρούμε κάτι από τις συνέπειες αυτές που μπορούμε να το μετρήσουμε σήμερα? Λοιπόν, άρχισες και βρίσκεις πράγματα που μπορείς να τα μετρήσεις και να λες ότι αυτή η ιδέα λέει ότι το τάδε μέγεθος πρέπει να είναι 7,28 και το μετράς εσύ και βγαίνει 7,28, αρχίζεις να λες ότι έχει κάποια πιθανότητα αλήθειας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, προτείνω, κύριε καθηγητά, να βάλουμε μια ανατελεία, να πάμε σε ένα σύντομο, ολιγόλεπτο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά με τη συνέχεια της εκπομπής μας.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό

0: Ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
1: Η K-pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Kreta24.gr.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Θα ήθελα...
8: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
7: Χωρίς.
8: Χωρίς της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
9: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
10: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Φιλοξενούμε τον κορυφαίο φυσικό και ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Λευτέρη Οικονόμου και ιδρυτή του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Δεύτερο μέρος εκπομπής. Πάμε να συνεχίσουμε. Κύριε Οικονόμου, πού θα σας πάω τώρα. Δεν ξέρω πώς θα ακουστεί αυτό το οποίο θα πω. Ωστόσο, είναι γνωστό, είμαι σίγουρος, σε εσάς, όχι και τόσο στους τηλεθεατές μας, καθώς μία ιδιαίτερη φράση σας συνδέει άρρηκτα με τον κορυφαίο Οδυσσέα Ελίτη. Και αναφέρομαι στην πράξη «Ο κόσμος, ο μικρός, ο μέγας», τίτλος στο εξώφυλλο του τελευταίου σας βιβλίου. Από την άλλη, βέβαια, η φράση, η συγκεκριμένη, ακριβώς η ίδια φράση, βρίσκεται και στο έργο «Άξιον εστί» του Οδυσσέα Ελίτη. Να υπενθυμίσουμε και να πούμε και να εξηγήσουμε ότι ο ποιητής στη συγκεκριμένη περίπτωση που εστιάζει στην σύνδεση μεταξύ του μικρού και του μεγάλου, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι η μνήμη είναι αυτή που ενώνει και τα δύο, δηλαδή και το μικρό και το μεγάλο. Και έρχεται τώρα ο κύριος Οικονόμου και δίνει απλόχειρα στον απλό κόσμο αυτό το βιβλίο, με δικούς του συμβολισμούς και μέσα από συγκεκριμένους όρους να κατανοήσει αυτός ο απλός κόσμος που δεν έχει έρθει σε επαφή με όρους και έννοιες της φυσικής, να τα βάλει λίγο στο μυαλό του σε μια σειρά. Αρκεί όμως, μου είπε στο διάλειμμα ο κύριος Οικονόμου, να το θέλει.
1: Και για να το θέλει θα έπρεπε η εκπαίδευση να είναι πολύ διαφορετική. Θέλω να σου πω ένα παράδειγμα που είχα από έναν νηπιό μου όταν ήταν στην Τετάρτη Δημοτικού. Ήρθε μια μέρα και είπε, κάναμε σήμερα ανάκλαση του ήχου. Και τι μάθατε, μάθαμε το εξής. Όταν ο ήχος προσπέσει σε λεία και στυλπνή επιφάνεια, ανακλάται. Και η δασκάλα τους εξήγησε συνέχεια ότι η νυχτερίδα έτσι βρίσκει την τροφή της. Στέλνει ηχητικά κύματα, χτυπάνε σε ένα έντομο, ανακλώνται.

0: Ναι. Και αντί να το δει, το βλέπει μέσω των ηχητικών κυμάτων και το τρώει. Του λέω, μα είναι το έντομο λία και σφυρπνή επιφάνεια. Μου λέει, άσε με ήσυχο, αν δεν πω λία και σφυρπνή επιφάνεια.
1: Ναι.
0: Αν δεν πω λία και σφυρπνή επιφάνεια, δεν θα πάρω 10.
1: Λοιπόν, θέλω λίγο να δείξουμε λίγο το βιβλίο, αυτή τη νέα συγγραφική προσπάθεια που εκδόθηκε από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης του κυρίου Λευτέρη Οικονόμηνο, «Ο κόσμος ο μικρός, ο μέγας», σύμφωνα με την φυσική, έτσι, έχουμε τη δυνατότητα να το πούμε. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για όλους μας, οι οποίοι δεν έχουμε έτσι τη δυνατότητα, δεν έχουμε επιδιώξει, αν θέλετε, γιατί τι είπε ο κύριος καθηγητής, ότι είναι και να το θέλει κάποιος. Δεν έχουμε επιδιώξει, λοιπόν, να έρθουμε σε επαφή με όρους και έννοιες της φυσικής και μπορούμε μέσα από απλά βήματα να βάλουμε τις σκέψεις μας και πολλές φορές ίσως και τις λανθασμένες αντιλήψεις μας σε μία σειρά. Θα έχουμε τη δυνατότητα, κύριε καθηγητά, το επόμενο διάστημα να εστιάσουμε ακόμα περισσότερο στο βιβλίο σας. Ωστόσο, κάναμε μία πολύ μικρή αναφορά στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το οποίο πολλοί χαρακτηρίζουν μέχρι και σήμερα ως δικό σας παιδί. Θέλω λίγο να ανατρέξουμε στα πρώτα χρόνια σύστασης του ΙΤΕ και να μου πείτε πόσο εύκολο ήταν τότε να πείσετε νέους επιστήμονες να στελεχώσουν αυτή τη νέα ερευνητική προσπάθεια. Ποιο ήταν το βασικό σας επιχείρημα?
0: Πρώτα έπρεπε να πιστεί ο αρμόδιος υπουργός για να το φτιάξει.
1: Ποιος ήταν ο υπουργός?
0: Ήταν ο Γιώργος Ολιάνης.
1: Ναι, ο οποίος
0: ήταν
1: πίστηκε.
0: Πολύ, όχι ο δημοσιογράφος.
1: Γνωρίζουμε.
0: Ναι, ήταν καθηγητής και στην Αμερική.
1: Ακριβώς.
0: Και στο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη. Και φίλος της οικογένειας Παπανδρέου και προσωπικά του Ανδρέα του Παπανδρέου. Λοιπόν, έχοντας ζήσει το Ελληνικό Πανεπιστήμιο, ήξερε το εξής, ότι αν έχουμε 2.000 καθηγητές σε ένα μεγάλο πανεπιστήμιο, υπάρχουν, ξέρω και εγώ, 100-200 από αυτούς που κάνουν εξαιρετική δουλειά. Και υπάρχουν και ίσως 1.000 που δεν κάνουν καθόλου εξαιρετική δουλειά.
1: Οπότε
0: και εμποδίζουν τους άλλους να κάνουν εξαιρετική δουλειά. Λοιπόν, είχε την ιδέα ότι έπρεπε κάτι να γίνει να υποστηρίξει το ποσοστό εκείνων που κάνουν καλή δουλειά. Λοιπόν, όταν του πήγαμε εμείς την πρόταση για το ερευνητικό κέντρο, του τονίσαμε ακριβώς αυτό, ότι σε ένα μεγάλο, τελικά που θα γίνει και η Κρήτη, ίδρυμα, θα υπάρχουν και καλοί και παραγωγικοί άνθρωποι και μη παραγωγικοί. Κάπου πρέπει να προστατευτούν. Και ουσιαστικά είχε την ίδια ιδέα αυτός και όταν την άκουσε είπε, αυτό θα κάνουμε, θα φτιάξουμε το Ερευνητικό Κέντρο Κρήτης. Ερευνητικό Κέντρο Κρήτης τότε πολεμήθηκε από όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια.
1: Στελεχώθηκε όμως. Και το διέπει και
0: ένα
1: διαφορετικό καθεστώς διοίκησης και λειτουργίας του ΙΤΕ, έτσι δεν είναι?
0: Δεν ήταν μόνο το καθεστώς, ήταν ότι, ας πούμε, αν ήθελες να γίνεις καθηγητής σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο, αυτοί που ήταν ήδη καθηγητές και θα ψηφίζανε, θεωρούσαν ότι θα σου κάνουν χάρη. Λοιπόν, σου λένε, προκηρύξαμε τη θέση, έλα να μας γλύψεις λιγάκι και να δούμε αν θα σε κάνουμε.
1: Α, ήταν,
0: εμείς
1: αυτή
0: δεν κάναμε αυτό. Εμείς τρέξαμε σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
1: Πήρατε τους καλύτερους.
0: Προσπαθήσαμε να πείσουμε τους καλύτερους.
1: Ναι.
0: Να έρθουν εκεί και το προσπαθήσαμε να τους πείσουμε με τη συμπεριφορά μας. Με το τι θέλουμε να κάνουμε. Ότι,
1: μάλιστα.
0: Σας παρακαλάμε εμείς να έρθετε. Δεν με παρακαλάτε εσείς.
1: Πήρατε τους καλύτερους. Να πάμε λίγο στο σήμερα. Καθώς παρατηρούμε μέλη της ερευνητικής κοινότητας της Ελλάδας, ακαδημαϊκούς της Ελλάδας, οι οποίοι δέχονται προτάσεις από το εξωτερικό προκειμένου να συμμετέχουν σε ημερίδες και να είναι σε πολλές από αυτές ομιλητές και γνωρίζουν μία διεθνή επιφημία, μία διεθνή αναγνώριση.
0: Ναι.

0: Την ίδια ώρα στη χώρα μας, από την πλευρά της πολιτείας, και θα γίνω ιδιαίτερα καυστικός, δεν απολαμβάνουν την ίδια εκτίμηση και την ίδια αναγνώριση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, μία σειρά περικοπών σε βασικά κονδύλια που βάζουν φρένο στην εξέλιξη της έρευνας. Παρά την όποια διάθεση έχουν οι ερευνητές μας να την προχωρήσουν, να την αξιοποιήσουν και να προχωρήσουν, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, και σε σχετικές δημοσιεύσεις στον διεθνή τύπο.
1: Είναι πιο περίπλοκο το θέμα και δεν φταίνε μόνο οι πολιτικοί.
0: Στην ουσία πάντως συμφωνείτε αναφορικά με αυτό το δίπολο αντίδρασης εσωτερικού και εσωτερικού.
1: Αν οποιαδήποτε κυβέρνηση πει αξιολογώ τους ανθρώπους και αυτός που είναι πιο ικανός θα παίρνει διπλάσια λεφτά ο μισθός του από αυτόν που δεν είναι τόσο ικανός, αυτή η κυβέρνηση θα πέσει την άλλη μέρα. Διότι θα βγουν όλοι και θα πούνε ρουσφέτια και τέτοια και τα λοιπά. Η Αμερική όμως, το αμερικάνικο πολέμισμα δεν το κάνει έτσι. Μπορεί να έχει καθηγητή στην ίδια βαθμίδα και ο ένας να παίρνει αλφα ποσό και ο άλλος να παίρνει πέντε αλφα ποσό. Γιατί πέντε αλφα, γιατί είναι πέντε φορές καλύτερος.
0: Υπάρχει μια συνεχής αξιολόγηση, το επιβεβαιώνω.
1: Υπάρχει μια
0: σε πολλά ερευνητικά ιδρύματα, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον ιατρικό κλάδο. Το επιβεβαιώνω γιατί έχω ασχοληθεί και με συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Να πάμε λίγο σε μια περίοδο όπου η τεχνολογία έχει περιβάλει, έχει κατακλείσει, έχει οθήσει, έχει δημιουργήσει νέα χωρία στο βιβλίο της επιστήμης και μεταβάλλεται ταχύτατα. Τι μηνύματα θα στέλνετε στους νέους επιστήμονες, ειδικά σε εκείνους οι οποίοι ασχολούνται με τον τομέα της φυσικής, και να βάλουμε λίγο και στην ατζέντα της συζήτησης και την τεχνητή νοημοσύνη, το περίφημο AI. Κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, κύριε καθηγητά, ή σε κάποια χρόνια θα τραβάμε τα μαλλιά μας, αν μου επιτρέπετε τη λαϊκή έκφραση, καθώς βάλαμε πολύ γρήγορα στη ζωή μας και χωρίς περιορισμούς την τεχνητή νοημοσύνη?
1: Κοιτάξτε, δεν είμαι ειδικό στο θέμα για να μπορώ να μιλήσω.
0: Έχετε άποψη όμως
1: διαβάζω,
0: και από ό,τι διαβάζω.
1: Από ό,τι διαβάζω. Πρώτα-πρώτα υπάρχουν και αντιρρήσεις για το τεράστια ποσά που επενδύονται στην τεχνητή νοημοσύνη, ενώ πολλοί πιστεύουν ότι δεν υπάρχει ούτε αγορά για τόσο μεγάλο ποσά και ότι αυτοί οι άνθρωποι όταν θα ζητήσουν τα λεφτά τους πίσω δεν θα μπορούν να τα βρούνε και θα είναι μια φούσκα. Αυτό δεν μπορώ να πω ότι την εστερνίζομαι, αλλά την ακούω με ενδιαφέρον αυτή την ιδέα. Τώρα, οπωσδήποτε είναι κάτι πολύ θετικό επιστημονικά και βοηθάει πάρα πολύ το γεγονός ότι εξετάζει δισεκατομμύρια περιπτώσεις.
0: Ακριβώς.
1: Και βγάζει κάποια συμπεράσματα.
0: Τίθεται το ερώτημα, τις τελικές αποφάσεις σε ένα κρίσιμο σκέλος, να πάμε λίγο από τη φυσική στην ιατρική επιστήμη και τις σχετικές υπογραφές, την τελική απόφαση για την πορεία ενός ασθενή, ποιος θα την πάρει, το AI? Γιατί μπαίνει λίγο και μια νομική συνέπεια, μπαίνει και το νομικό σκέλος στην συζήτηση. Υπάρχουν και ευθύνες. Πού θα επιρρύπτονται οι ευθύνες? Στο AI ή στον ανθρώπινο
1: κάτι
0: παράγοντα?
1: Πιο τραγικό. Όπως ξέρετε, οι επικεφαλείς των χωρών που έχουν πυρηνικά όπλα, έτσι πατάει ένα κουμπί και φεύγουν χωρίς επιστροφή τα πυρηνικά όπλα.
0: Πατάει ένα κουμπί όμως ο άνθρωπος.
1: Ο άνθρωπος. Θα το πατάει στο μέλλον η τεχνητή νοημοσύνη ή όχι? Και υπάρχουν παραδείγματα ιστορικά που φτάσαμε πολύ κοντά να πατήσουν ένα κουμπί και κάπως ο άνθρωπος, σκεφτόμενος την καταστροφή σε όλο τον πλανήτη, αυτός που ήταν να πατήσει, δίστασε για λίγο. Πήρε και ένα τηλέφωνο την άλλη χώρα. Ρε παιδιά, στέλνετε πυράβλους πυρηνικούς σε εμάς? Όχι.
0: Οπότε, όσο και αν έχουμε την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, πάντα στο τέλος ο ανθρώπινος παράγοντας θα παίζει καταλυτικό ρόλο. Αυτό μου λέτε?
1: Εντάξει, ο ανθρώπινος παράγοντας αρκεί να έχει τη σοφία και την

0: και την οξυδέρκεια και την καλλιέργεια και τη διορατικότητα για να πάρει σωστές αποφάσεις.
1: Σίγουρα θα ήθελα την τεχνητή ροημοσύνη έναντι ενός γιατρού που δεν αισθάνεται την βαρύτητα της επιστήμης.
0: Και τη σιγουριά. Και κρίνεται ανεπαρκής μέσα από τις αποφάσεις του. Υπάρχει κάποιο πεδίο στην ερευνητική, στην επιστήμη, στην έρευνα της φυσικής που θα, μέσα από το οποίο θα έχουμε εξελίξει το επόμενο χρονικό διάστημα. Υπάρχει ένα πεδίο το οποίο μας γεμίζει με ελπίδα. Βρίσκεται κάτι στα σκαριά. Τι να περιμένουμε την επόμενη δεκαετία. Και σε θέματα τα οποία ίσως να επηρεάσουν και την καθημερινότητα των πολιτών.
1: Κοιτάξτε, αυτό το βλέπετε ότι γίνεται. Τώρα έχετε το κινητό σας τηλέφωνο και έχετε ένα τεράστιο όγκο πληροφορίας. Δηλαδή δεν χρειάζεται να ξέρετε πράγματα, πατάτε, γκουγκλάρετε που λέμε, έτσι, και έχετε τις απαντήσεις. Αυτό είναι αποτέλεσμα της επιστήμης. Δηλαδή και της βασικής επιστήμης που δημιούργησε τις προϋποθέσεις και τις τεχνολογίες που αναπτύχθηκε στη συνέχεια με βάση αυτά τα πράγματα. Και γίνεται αυτό σε ένα συνεχές επίπεδο. Και στον τομέα που είμαι εγώ, που είναι η φυσική συμπυκνωμένη ύλη, πώς συμπεριφέρονται τα υλικά και γιατί συμπεριφέρονται έτσι και πώς μπορείς να τα επηρεάσεις, γίνεται μια συνεχής πρόοδος που είναι μικρά-μικρά βηματάκια μέχρι που κάποιο σημαντικό, λοιπόν, όπως είναι το τρανζίστορο, αλλάζει τη ζωή μας.
0: Δύο τελευταίες ερωτήσεις, έχουμε ακόμα 5-6 λεπτά. Να γυρίσουμε για δεύτερη φορά το χρόνο πίσω, να αναλογιστούμε, να σκεφτούμε και να βάλουμε λίγο στη συζήτηση την ακαδημαϊκή και ερευνητική σας πορεία μέχρι και σήμερα. Και θέλω να σας ρωτήσω, καθώς είστε ένας επιστήμονας, κορυφαίος και ερευνητής και δεν κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του, τι θα αλλάζατε?
1: Όπως σας είπα, πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, με την πείρα που έχω, που δεν ήταν αυτή όταν ήμουν 38 ετών και ήρθα στην Ελλάδα πίσω, ξέρω ότι δεν μπορεί να γίνει, ο πολιτικός δεν μπορεί να αλλάξει τις... Γιατί θα εξαρτάται από τους πολιτικούς αν είχαν μια σταθερή πορεία χρηματοδότησης. Δεν την έχουν. Γιατί δεν την έχουν, γιατί ο κόσμος θέλει άμεσα αποτελέσματα. Αν του πει ο πολιτικός ότι κοίταξε, άμα κάνω αυτό και πληρώσουμε αυτά τα λεφτά σε 20 χρόνια, μπορεί να είμαστε 10 φορές καλύτερα, 20 χρόνια θα πει ο μέσος άνθρωπος ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Επομένως, ο πολιτικός εξαρτάται από τον κόσμο και θέλει την ψήφο.
0: Τελευταία προσωπική ερώτηση. Έξω από τα εργαστήρια, τα έδρανα, τους χώρους σας στο πανεπιστήμιο, τι σας ξεκουράζει και ποια είναι πλέον η προτεραιότητά σας στην προσωπική σας ζωή?
1: Κοιτάξτε, μέχρι πέρσι έκανα μάθημα. Παρόλο που είχα πάρει σύνταξη εδώ και περισσότερο από εδώ και 20 χρόνια. Ήμουν λίγο αποτευμένος διότι έβλεπα στους μαθητές, στους φοιτητές, θέλουν να περάσουν το μάθημα, δεν θέλουν να μάθουν. Τώρα υπάρχουν εξαιρέσεις. Αλλά αυτή ήταν η μέση εικόνα.
0: Και οι εξαιρέσεις όμως, μου δίνετε πάσα τώρα, οι εξαιρέσεις τώρα η πλειονότητα, η άλλη πλευρά αναμένεται να μας οδηγήσει στην επόμενη μέρα της επιστήμης της φυσικής. Και αν αυτό πρέπει να σας προβληματίζει. Καθώς αν οι περισσότεροι θέλουν απλά να περάσουν ένα μάθημα, πώς θα μπουν στη διαδικασία από το πτυχίο να πάνε στην έρευνα εξωδιδακτορικά?
1: Θα σου απαντήσω ως εξής. Το πρώτο επίτιμο διδακτορικό που έδωσε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης ήταν στον Παντελή τον Μπερβελάκη. Λοιπόν, εγώ τότε ήμουν 42 χρονών, κάτι τέτοιο, και με πολύ ενθουσιασμό για το πώς μπορείς να αλλάξεις τοπικά τουλάχιστον το αποτέλεσμα και να έχει μια επίδραση σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ο Πρεβελάκης έβγαλε ένα λόγο που λίγο πολύ είπε, ξεχάστε όλα αυτά, δεν υπάρχει ελπίδα. Δεν το είπα ακριβώς έτσι, αλλά ήταν μαύρη απελπισία.
0: Μάλιστα.
1: Και υποσχέθηκα στον εαυτό μου, όταν, αν θα γεράσω, γιατί μπορεί να μην προλάβεις να γεράσεις, αλλά αν θα γεράσω όπως έχω γεράσει τώρα,

0: τις απογοητεύσεις και την μαύρη εικόνα που μπορεί να έχω για το μέλλον, δεν θα την διαφημίζω δημόσια, διότι πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που θα θέλουν να αλλάξουν λίγο τον κόσμο και αυτούς δεν πρέπει να τους απογοητεύεις.
1: Λοιπόν, με αυτή τη φράση του κυρίου οικονόμου θα κλείσουμε την εκπομπή μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε καθηγητά. Ιδιαίτερη τιμή όχι για μένα μόνο, αλλά για όλο τον όμιλο εδώ της τηλεόρασης Κρέτα. Να είστε καλά και έχω την ελπίδα ότι κάποια στιγμή, κατά από διαφορετικές συνθήκες, με μια διαφορετική ατζέντα, θα τα ξαναπούμε.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την ευκαιρία που μου δώσατε.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Κυρίες και κύριοι, λοιπόν εδώ ολοκληρώθηκε η πρεμιέρα της εκπομπής απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη, 9 το βράδυ. Να είστε καλά, καλό βράδυ, καλή ξεκούραση.
0: Χωρίς εμένα.

0: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε.

0: να αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Θα ήθελα...
6: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
5: Χωρίς.
6: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
7: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
8: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
9: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
8: Το χώμα πρέπει να το τρως.
10: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
11: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
12: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
8: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
7: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
9: Ζούμε στο βράδυ στο πλέον.
7: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
8: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
10: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
7: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
9: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
12: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
8: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο καλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
12: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
9: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
8: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
13: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Πάνω από 12.500 μετανάστες στην Κρήτη από τις αρχές του χρόνου. Τουλάχιστον 9 περιστατικά μέσα σε 48 ώρες. Σε Ηράκλειο και Ιερά Πέτρα οι περισσότερες καραβιές. Σε κλίμα αισιοδοξίας αναχώρησε η ομάδα για τη Σόφια. Τα μηνύματα μπούση κατά την αναχώρηση της αποστολής. Τι έγινε στην τελευταία προπόνηση πριν τον αυριανό αγώνα, σύνδεση με τη βουλγαρική πρωτεύουσα. Σοκαριστικό τροχαίο στο Βενεράτο με θύμα έναν 76χρονο. Το αγροτικό που οδηγούσε συγκρούστηκε με σφοδρότητα με γιο ταχύ. Σοβαρά τραυματισμένη η σύζυγός του και ο οδηγός του αυτοκινήτου. Καμπανάκι από παραγωγούς για την πιθανή απώλεια ενισχύσεων. Τεχνικές της λειτουργίας μπλοκάρουν τις αιτήσεις ΩΣΔΕ. Ανεφάρμοστη κρίνεται η προθεσμία της 16ης Οκτωβρίου.
0: Πάνω από 12.500 είναι, κυρίες και κύριοι, οι μετανάστες που έχουν φτάσει στην Κρήτη από τις αρχές του χρόνου. Με τους αριθμούς και όχι μόνο, να αποδεικνύουν την ασφυκτική πίεση που δέχεται το νησί στα νότια παραλία του. Μόνο τις τελευταίες 48 ώρες καταγράφηκαν τουλάχιστον 9 περιστατικά αφήξεων. Γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη λήψης μέτρων αλλά και δημιουργίας δομών για την προσωρινή φιλοξενία αυτών των ανθρώπων. Πάμε στον Χάρη Λεοντάκη, είναι μαζί μου εδώ στο στούντιο για όλο το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
2: Δεν έχουν σταματημό τις δύο τελευταίες μέρες. Είμαστε στα 9 περιστατικά και θα ακολουθήσουν κι άλλα, λένε οι πληροφορίες, καθώς η θάλασσα είναι πολύ ήρεμη τις τελευταίες μέρες, κάτι που δίνει τη δυνατότητα στο να βγαίνουν οι βάρκες από το Τομπρούκ και να έρχονται προς την Κρήτη. 5 περιστατικά είχαμε σήμερα, 299 είναι οι μετανάστες που έχουν φτάσει. Αν προσθέσουμε σε αυτούς και 200 περίπου, 240 που είχαμε χθες, καταλαβαίνουμε ποια είναι η κατάσταση. Να θυμίσω ότι την Κυριακή είχαν αναχωρήσει με το πλοίο το οποίο κάνει τις μεταφορές των μεταναστών, το ναυλωμένο πλοίο του Υπουργείου Μετανάστευσης, 430 μετανάστες από Ηράκλειο και Χανιά. Τώρα το πρόβλημα εστιάζεται κυρίως στην Ανατολική Κρήτη. Τα περιστατικά τα περισσότερα είναι στους Καλούς Λιμένες και στην Ιερά Πέτρα, οπότε υπάρχει ένα συνωστισμός. Οι πληροφορίες λένε ότι αύριο, το αργότερο την Παρασκευή, θα αναχωρήσουν και αυτοί οι μετανάστες που έχουν φτάσει μέχρι στιγμής για την ηπειρωτική χώρα. Τώρα, από την αρχή του χρόνου, και εδώ είναι το περίεργο, το Υπουργείο μιλάει για μείωση γενικότερα στις ροές, όμως δεν ισχύει αυτό στην Κρήτη. Mm-hmm. Από την αρχή του χρόνου έχουμε, όπως βλέπουμε και στην κάρτα, 12.800 μετανάστες με αύξηση 8% στον απόλυτο αριθμό μεταναστών. Έχουμε 283 περιστατικά και έχουμε αύξηση 30%, θα εξηγήσουμε γιατί, και τα 5 περιστατικά σήμερα με 299 μετανάστες. Έχουμε 283 περιστατικά με μία αύξηση της τάξης του 30%, γιατί πέρυσι, στις αρχές Ιουλίου, είχαμε 4 περιστατικά με μεγάλα σκάφη. 4 περιστατικά όπου είχαν φτάσει στην Κρήτη μόνο με αυτά τα σκάφη, περίπου 2.200 μετανάστες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το να έχουμε μια αύξηση της τάξης του 8% που μεταφράζεται περίπου στους 1.000 μετανάστες με τόσα πολλά περιστατικά, μιλάμε για περιστατικά με, όπως βλέπουμε συνήθως, με 60-70 βάρκες. Τώρα να σου πω, Σώτια, κλείνοντας, ότι σήμερα υπήρξε μια επιστολή του Επιμελητηρίου Ηρακλείου προς τον κύριο Πλεύρη, στον Υπουργό Μετανάστευσης. Με την επιστολή αυτή, το επιμελητήριο ζητάει από τον κύριο Πλεύρη να μην προχωρήσει στην δημιουργία της δομής στην Ηρακλείου Μυρών, στις εγκαταστάσεις Κουλούδη, να επαναξεταστούν και άλλοι χώροι και να γίνει μια προσπάθεια να βρεθεί ένας καταλληλότερος, όπως υποστηρίζει, χώρος για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μετανάστων.
0: Το θέμα είναι ότι είμαστε στο και πέντε, Χάρη, η αλήθεια είναι σε σχέση με αυτή την κατάσταση. Οπότε κάποια στιγμή θα πρέπει να κλείσει το θέμα της δημιουργίας της δομής, αν και, όπως ξέρουμε όλοι και έχεις πει και εσύ πολλές φορές,
2: το Υπουργείο θεωρεί ότι το θέμα έχει κλείσει.
0: Το θέμα έχει κλείσει και δρομολογούνται εκεί οι όποιες παρεμβάσεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, σε κλίμα αισιοδοξίας. Αναχώρησε νωρίς το μεσημέρι από το αεροδρόμιο Ηρακλείου για την Σόφια η ομάδα του Όφη για τη μεγάλη ρεβάνς με την Τζεσικά Σόφιας με φόντο την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Λίγο πριν την αναχώρηση, ο Μιχάλης Μπούσης αγκάλιασε κάθε παίκτη, δείχνοντας τη στήριξή του στην ομάδα, ενώ ξεχωριστή ήταν η παρουσία του πατέρα του Μιχάλη Μπούση, Δημήτρη, ο οποίος μιλώντας στους δημοσιογράφους δεν έκρυψε την υπερηφάνεια του για το γιο του και για όσα έχει πετύχει στην ομάδα τα τελευταία χρόνια.
3: Στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου βρέθηκε η αποστολή του Όφη προκειμένου να πετάξει για την πρόκριση στη Σόφια. Η κριτική ομάδα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της επί ελληνικού εδάφους και στρέφει πλέον την προσοχή της στη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ Σόφια στην 5η στις 9 το βράδυ με φόντο την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Φιλαθλοί της ομάδας βρέθηκαν στο αεροδρόμιο προκειμένου να μεταβούν στη Βουλγαρία και έστειλαν τα δικά τους μηνύματα εν ώψη του σημαντικού αγώνα. Στην αποστολή της ομάδας ήταν και ο πατέρας του Μιχάλη Μπούση, Δημήτρης, ο οποίος εμφανίστηκε αισιόδοξος για το αποτέλεσμα.
4: Θέλω να πω μια μεγάλη καλημέρα σε όλη την Κρήτη. Αύριο είναι μια μεγάλη μέρα. Εγώ γεννήθηκα στην Ελλάδα, τα παιδιά μου γεννήθηκαν στην Αμερική, αλλά η καρδιά μας είναι πάντα στην Ελλάδα και περισσότερο στην Κρήτη. Είμαι πολύ περήφανος.

0: Προφανώς για το γιο μου, το Μιχάλη, που το 2018 μου είπε ότι θέλει να πάρει μια ομάδα. Και δεν ξέραμε ποια ομάδα να πάρει. Και του λέω, το μεγαλύτερο νησί στην Ελλάδα είναι η Κρήτη μας και η ομάδα δεν πάει καλά. Και μου λέει, πατέρα, έχεις δίκιο, θα προσπαθήσω να κάνω αυτό που μου λες. Και αυτό έκανε και γι' αυτό είμαι πολύ περήφανος για όλη τη στήριξη, για όλη την αγάπη από όλους τους κριτικούς.
1: Παιδιά, ζούμε ένα όνειρο τρελό, αλλά όχι απατηλό. Πάμε Σόφια, ούτε στα καλύτερά μας όνειρα δεν το έχουμε ζήσει αυτό. Από το 87 ζήσαμε κάτι πολύ ανώτερο φέτος με τον τελικό κυπέλλου και το Super Cup. Συνεχίζουμε το όνειρο και την τρέλα.
2: Πριν πάρα πολλά χρόνια ξαναταξιδέψαμε Αύγουστο, αλλά τότε είχαμε πάει Νέα Σμύρνη για να ανέβουμε κατηγορία με παίκτες απλήρωτους, με 1000 εκατομμύρια προβλήματα. Σήμερα επιστροφή στην κανονικότητα, Ευρώπη. Αυτό να θυμάστε, είναι step up και όλα θα πάνε καλά.
3: Αρχικά μετά από τόσα χρόνια ταξίδι με τον Όφη στην Ευρώπη, μόνο γεμάτη μπορούμε να νιώσουμε. Απερίγραπτα συναισθήματα. Οι εικόνες από την Επισκοπή και από τα χωράφια μέχρι το ταξίδι εδώ πέρα στη Σόφια είναι τόσο κοντινές που δεν υπάρχει περιγραφή για τα συναισθήματα. Τίποτα. Όλα να πάνε καλά. Δύσκολο το παιχνίδι. Αυτά. Δύσκολο, αλλά πιστεύω ότι η ομάδα θα περάσει. Είναι έτοιμη, είναι όρημη. Πιστεύω ότι θα περάσει.
4: Η αποστολή θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της επί βουλγαρικού εδάφους με εκατοντάδες φιλάθλους στο πλευρό της, εν ώψη μιας από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις της σύγχρονης ιστορίας του Συλλόγου.
5: Στη βουλγαρική πρωτεύουσα θα μεταφερθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι. Εκεί βρίσκεται η απεσταλμένη του Κρέτα 24 αλλά και της τηλεόρασης Κρέτα, η Χρύσα Ζερβού, η οποία θα μας μεταφέρει και όλο το ρεπορτάζ και από την τελευταία προπόνηση της ομάδας, αλλά και από τη συνέντευξη τύπου του Χρήστου Κόντι. Καλώς τη, καλησπέρα, Χρύσα. Είναι μαζί μου φυσικά στο στούντιο και ο Κώστας Μπογδανίδης.
6: Εκεί θα θέλαμε να ήμασταν όμως.
5: Καλύτερα εκεί.
6: Εκεί
5: προφανώς καλύτερα. Χρύσα, ο λόγος σε σένα για όλο το ρεπορτάζ.
7: Καλησπέρα και στους δύο. Βρισκόμαστε στην αίθουσα τύπου του γηπέδου, εδώ, του Βασίλη Λεύσκη, του Σταδίου. Δεν είναι αυτή βέβαια η έδρα της Τσέσκα, καθώς φτιάχνεται αυτό το διάστημα. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται η προπόνηση του Όφη. Οι ποδοσφαιριστές είναι έξω. Πλάνα μπορούμε να δούμε και στο Κρέτα 24 έχουμε στείλει, έχουμε ανεβάσει στα social μας. Από την τελευταία προπόνηση αυτή, πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση, να πούμε ότι, όπως είναι λογικό, υπάρχει αισιοδοξία. Αυτό εκφράστηκε και στη συνέντευξη τύπου, όπως είπες και εσύ, Σόφια, από τον Χρήστο Κόντι και τον Νίκο Χριστόγεώργο. Έστειλαν μήνυμα και στον κόσμο. Αναφερθήκατε και εσείς στον κόσμο. Ένα κόσμο ο οποίος ακολουθεί την ομάδα παντού. Την ακολουθεί σε όλη την Ελλάδα, τώρα την ακολουθεί και εκτός Ελλάδας και στη Βουλγαρία και στο σημερινό τσάρτερ και αύριο αναμένονται ακόμα περισσότεροι φίλοι της ομάδας να είναι εδώ να τη στηρίξουν και καλώς εχόντως των πραγμάτων να ζήσουν μεγάλες στιγμές με τον Όφη που έχουν πολλά χρόνια περάσει από την τελευταία φορά. Όλοι ευελπιστούν. Βλέπουμε τώρα στις δέκτες μας τα πλάνα από το γήπεδο στο οποίο θα γίνει αύριο η αναμέτρηση. Είναι πλάνα τα οποία τραβήθηκαν πριν από λίγο. Λίγο πριν εισέλθει η ομάδα προκειμένου να πραγματοποιήσει την τελευταία της προπόνηση. Να πούμε ότι το κλίμα είναι εξαιρετικό. Και γιατί να μην είναι άλλωστε. Ο Όφη τώρα είναι κυπελούχος Ελλάδος και είναι και υπερπροταθλητής. Κατάφερε να κερδίσει την ΤΣΚΑ 3-0 στην έδρα του. Και τώρα έχει κερδίσει και τον Βόλο. Οπότε όλα βαίνουν καλώς. Όλα είναι για τον Όφη σε πολύ καλό σημείο. Και αυτό που πρέπει να γίνει τώρα είναι ο Όφη να καταφέρει να πάρει αύριο ένα θετικό αποτέλεσμα που θα του δώσει την πρόκριση στη League Face. Μια σπουδαία πρόκριση αν έρθει, που όλοι ευελπιστούμε ότι θα έρθει και το ευχόμαστε. Θα ζήσει το Ηράκλειο για ακόμη μια φορά μεγάλες στιγμές και μας καταμαθαίνει λίγο.
5: Αυτό πήγαινε να πω από το στόμα μου το πήρες, Χρύσα. Βάλε μια ανωτελεία, αν θέλεις να ακούσουμε και τον Κώστα. Μας ακομαθαίνει ο Κώστα. Λες αύριο το βράδυ πάλι στο Ηράκλειο να έχουμε πανηγύρια.
6: Νομίζω πως θα πάνε όλα καλά, παρότι βέβαια πρέπει να πω, και το ξέρει και η Χρύσα καλά και εσύ και οι τηλεθεατές μας, ότι τίποτα δεν είναι σίγουρο, τίποτα δεν είναι βέβαιο στο ποδόσφαιρο. Έτσι. Πρέπει να αποδείξεις μέσα στο γήπεδο, γιατί το 3-0 σου δίνει ένα μεγάλο αέρα, κακά τα ψέματα. Ίσως αν μιλούσαμε και για τον Όφη εκείνων των εποχών που θυμάμαι περισσότερο, όχι το πρώτο μάτς του 87 με τη Χάιντουκ,

0: πολύ μετά που έκανε εκπληκτικές ευρωπαϊκές πορείες, ήταν διαφορετικά. Ο Όφι όμως τώρα ξαναπαίρνει μπρος, να το πω έτσι, για να μπει στην ευρωπαϊκή ελίτ. Θα είναι μεγάλη επιτυχία να περάσει, όπως όλοι πιστεύουμε, τη βουλγαρική ομάδα. Φυσικά το 3-0 τον καθιστά φαβορί, αλλά θέλει
1: μπάλα
0: προσοχή. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, κυρίως νομίζω στο πρώτο 20 λεπτό, να το πω έτσι προπονητικά. Θα είναι σίγουρα ένα μάτσο που θα πιέσουν οι Βούλγαροι. Και ελπίζουμε να ζήσουμε πια εποχές όπου θα δούμε πολύ μεγάλες ομάδες στο Ηράκλειο πια, έτσι, στη League Phase του ευρωπαϊκού αυτού πρωταθλήματος, που είναι το δεύτερο, έτσι, το δεύτερο τη τάξη ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ο Όφι έχει δείξει, νομίζω, αυτά τα δείγματα γραφής, τα είπε η Χρύσα, ξεκίνησε πάρα πολύ καλά και στο πρωτάθλημα αλλά και στο Super Cup. Είναι μια χρονιά την οποία την έπιασε από πέρσι, θα έλεγα, και τη συνεχίζει φέτος με μεγάλη επιτυχία. Έτσι. Να εκμεταλλευτεί αυτό το ότι μπήκε με το δεξί.
1: Έτσι, μπήκε με το δεξί.
2: Και βρήκε ότι δεν είναι πυροτέχνημα.
1: Αυτό ήθελα να σου πω.
2: Συγγνώμη, η κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδος Off δείχνει ότι συνεχίζει την πορεία του δυναμικά. Ο Χρήστος Πόντης φαίνεται ότι έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά.
1: Αυτό ήθελα να σου πω, Χρήστα, ότι είναι μια πορεία που νομίζω ότι φέρει την υπογραφή, έτσι όχι νομίζω, φέρει την υπογραφή του Χρήστου Κόντι, έτσι, η ομάδα πια.
2: Και αυτό και αποθεώνεται σε ό,τι και από τον κόσμο, έτσι. Κάθε φορά που ο κόσμος έχει την ευκαιρία, τον αποθεώνει και φυσικά όχι άλλο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για οτιδήποτε νεότερο μένουμε σε επαφή, Χρύσα Ζερβού. Σε κάθε περίπτωση ζηλεύουμε με τον Κώστα. Ευχόμαστε καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Κώστα, ευχαριστώ και εσένα. Και αλλάζουμε θέμα και κλίμα, δυστυχώς, κυρίες και κύριοι. Τραγικό θάνατο στα συντρίμμια του αυτοκινήτου. Βρήκε ένας 75χρονος σήμερα σε τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στον δρόμο Ηρακλείου Μυρών, στο ύψος του Βενεράτου. Ο άτυχος άνδρας, ο οποίος κατευθυνόταν από τις Μύρες προς το Ηράκλειο, έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση με άλλο όχημα που είχε την ίδια κατεύθυνση.
3: Είχε ξεκινήσει από το χωριό του, τον Καλοχωραφίτη του Δήμου Φεστού, για να πάει στη λαϊκή περιοχή στο Μασταμπά, στο Ηράκλειο, για το μεροκάματο. Ο λόγος για τον 76χρονο Σάβα, που έχασε τη ζωή του σε ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στον κάθετο οδικό άξονα Ηρακλείου Μυρών. Ο 76χρονος με το αγροτικό του αυτοκίνητο φορτωμένο με προϊόντα που καλλιεργούσε ή μάζευε από τη φύση, είχε κατεύθυνση προς το Ηράκλειο και στο ύψος της διασταύρωσης του Βενεράτου, άγνωστο ακόμα πώς, ένα επιβατικό αυτοκίνητο που ακολουθούσε έπεσε με ταχύτητα πάνω του.
4: Οι εικόνες, όπως βλέπετε και εσείς, εδώ στο ύψος της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών είναι χαρακτηριστικές. Στο όχημα επέβαινε ένας 76χρονος με τη σύζυγό του και εμβολίστηκε από ένα άλλο γεωταχή, στο οποίο επέβαινε ένας 22χρονος οδηγός.
3: Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη, με τον 76χρονο να χάνει τη ζωή του, ενώ ο νεαρός οδηγός του δεύτερου οχήματος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένος από τη σύγκρουση.

0: Στο χώρο του δυστυχήματος, μερικά τμήματα από τα δύο αυτοκίνητα και προϊόντα που είχε στο αυτοκίνητό του 76χρονος μαρτυρούν το τι συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο 76χρονος Σάββας πάλευε ακόμα και σε αυτή την ηλικία για το μεροκάματο, κάνοντας δεκάδες χιλιόμετρα από το χωριό του μέχρι το Ηράκλειο για να στήσει τον μπάγκο του στη λαϊκή αγορά του Μασταμπά και να πουλήσει τα προϊόντα του. Μάλιστα ήταν ένας ιδιαίτερα αγαπητός μεταξύ των παραγωγών και σήμερα στη λαϊκή όλοι μίλαγαν για τον άδικο θάνατό του και για την προσπάθεια που συνέχιζε στα 76 του χρόνια ο Σάββας για να μπορέσει να ανταποκριθεί στα έξοδα της ζωής.
1: Ορατός είναι ο κίνδυνος να χαθούν αγροτικές επιδοτήσεις, καθώς ουσιαστικά δεν έχει καν ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ΟΣΔΕ, λόγω τόσο των δυσλειτουργιών και τεχνικών προβλημάτων της πλατφόρμας, όσο και της έλλειψης ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου. Εκπρόσωποι του παραγωγικού τομέα αλλά και των κέντρων υποβολής δηλώσεων χαρακτηρίζουν δε ανεφάρμοστη την καταληκτική προθεσμία της 16 Οκτωβρίου και ζητούν από την ΑΔΕ να επιλύσει άμεσα τα προβλήματα.
2: Η αδυναμία σύνταξης και ολοκλήρωσης των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2026 δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις τάξεις των παραγωγών. Αυτό τονίστηκε από

0: στέλεχη της Ένωσης Ηρακλείου μετά από τις διαπιστώσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Μάλιστα, για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την καθολική παρουσία εκπροσώπων από όλα τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Κρήτης.
1: Ενώ η εφαρμογή υποτίθεται, λέω τη λέξη υποτίθεται, ότι είναι ανοιχτή από τον 4 του Αυγούστου, μέχρι και σήμερα, μετά από 20-22 μέρες, έχουν γίνει σε όλη την Ελλάδα 480 αιτήσεις. Όχι 480.000, 480 αιτήσεις. Αυτό δείχνει μια σαφής αδυναμία του συστήματος και κρούει τον κόδωνα του κινδύνου ότι αν δεν αλλάξουμε κάποια πράγματα, αν δεν συνεργαστούμε, συνεννοηθούμε με την ΑΑΔΕ να λυθούν τα προβλήματα, η ενεργοποίηση των παραγών φέτος μπαίνει σε μεγάλο κίνδυνο. Δεν λειτουργεί το σύστημα. Δεν λειτουργεί το σύστημα. Δεν μπορεί να κάνει ενεργοποίηση. Δεν μπορεί να κάνει ενεργοποίηση. Απλά πράγματα. Δεν είναι λειτουργικό το η πλατφόρμα αυτή καινούρια που καταλαβαίνω τις δυσκολίες, τη μετάβαση, όλα αυτά. Ναι στους ελέγχους. Όχι όμως να πέσει το βάρος του εργαζόμενου στον κίδ με εξοντοτικά πρόστιμα αν έρθει κάποιος παραγός και φέρει χαρτιά που δεν είναι σύνομα. Αυτό είναι θέμα της ΑΔΕ, δεν τα ελέγξει. Ο παραγωγός τα φέρνει, ο εργαζόμενος τα καταθέτει. Δεν μπορεί να είναι σίγουρος για την πληρότητα, την εγκυρότητα των χαρτιών που έρχονται στα χέρια του.
0: Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τον Σταύρο Γαβαλά, προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς, όπως επεσήμανε, πίσω από τη δυσλειτουργία της πλατφόρμας δεν βρίσκεται απλώς μία γραφειοκρατική διαδικασία, αλλά ορατός ο κίνδυνος να χαθούν αγροτικές επιδοτήσεις.
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί να ολοκληρωθεί στις ημερομηνίες που έχει πει το Υπουργείο, αυτό να το ξεχάσουμε. Οι ημερομηνίες πρέπει να αλλάξουν και πρέπει να δούμε πώς θα γίνει η εφαρμογή λειτουργική για να μπορέσουμε όλοι μαζί να φέρουμε εις πέρας αυτό το δύσκολο έργο, διότι ο χρόνος πιέζει πάρα πολύ. Θα επιδιώξουμε κάποιες συναντήσεις με την Αθήνα, με τους αρμόδιους. Εμείς λέμε, είμαστε διατεθειμένοι για συνεργασία, να συνοηθούμε. Ούτε αντεγκλείς θέλουμε, ούτε αντιπαράθεση, ούτε τίποτα. Θέλουμε να γίνει το έργο και να πληρωθούν οι παραγωγοί. Όλα τα άλλα μπορούμε να τα λύσουμε, αν πραγματικά θέλουμε να γίνει αυτό σύντομα, διότι δεν υπάρχει χρόνος.
2: Ο Κώστας Μπογδανίδης εξακολουθεί και είναι μαζί μου εδώ στο στούντιο για να συζητήσουμε αυτό το θέμα, που είναι προφανώς πολύ σημαντικό και δεν ξέρω και πόσο μας παίρνει ο χρόνος για να επιληθούν τα όποια προβλήματα έχουν ανακύψει, που είναι πολλά.
3: Ο ΠΚΠ, ιστορία μου, αμαρτία μου, Σοφία, έτσι. Από τότε δηλαδή που θυμάμαι, πάντα κάτι προκύπτει από το ΠΚΠ. Τα τελευταία δύο χρόνια, δυστυχώς, ζήσαμε αυτή την ιστορία, το σκανδαλώδη τρόπο με τον οποίο φούσκωσαν οι επιδοτήσεις, μας εξέθεσαν ως χώρα και φτάσαμε στο ναδύρ της αξιοπιστίας. Το θέμα είναι ότι η ιστορία ξεκίνησε, θυμίζω, ότι δεν μπορεί αυτός ο ΠΚΠ να λύσει το πρόβλημα των επιδοτήσεων. Πήγαμε στην ΑΔΕ, αλλά δυστυχώς η ΑΔΕ δεν είχε ούτε την τεχνογνωσία, ίσως ούτε και το χρόνο, έτσι, για να το κάνει αυτό, γιατί προσπάθησαν μέσα σε 1-1,5 χρόνο να αλλάξουν τα πράγματα. Δεν είναι τόσο εύκολα. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου χτύπησε το καμπανάκι, γιατί σου θυμίζω ότι αυτές οι ιστορίες με τις ενεργοποιήσεις έπρεπε να είχαν γίνει μήνες πριν. Να είχε ξεκινήσει η διαδικασία. Mm-hmm. Τώρα είμαστε, θα έλεγα, έχουμε μπει στο φθινόπωρο. Έτσι, τον Αύγουστο το ξεχάσουμε τώρα, γιατί έχουν μείνει ελάχιστες μέρες. Θα μπούμε στο Σεπτέμβριο και θα λέμε τρεχάτε ποδαράκια μου. Mm-hmm. Θα φτάσουμε πραγματικά τώρα στο άλλο άκρο, διότι δεν με νοιάζει ούτε σένα ούτε τους τηλεθεατές το τι θα γίνει με αυτούς που ήταν παράνομοι, αυτούς που εισέπλεπαν παράτυπα και επιδοτήσεις και δεν μπορούν να τις ενεργοποιήσουν, αλλά υπάρχουν χιλιάδες παραγωγοί που πραγματικά μοχθούν, κοπιάζουν και βλέπουν ότι υπάρχει κίνδυνος να μην μπουν καν στη διαδικασία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν προλάβουν, δεν ξέρω τι θα συμβεί. Φαντάζομαι ότι είναι τεχνικό και μπορούν να το λύσουν.
2: Και ακριβώς επειδή μιλάμε για ένα μεταβατικό στάδιο, θυμίζω ότι είναι η πρώτη χρονιά τώρα που οι αιτήσεις γίνονται μέσω αυτής της πλατφόρμας. Καλό θα είναι να υπάρχει μια πρόβλεψη για τυχόν τεχνικά θέματα, να δοθεί μια παράταση, εν πάση περιπτώσει, ακριβώς για αυτούς τους παραγωγούς που περιμένουν πώς και πώς αυτές τις ενισχύσεις.
3: Θα γίνει, νομίζω, αυτό. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα γίνει, ενώ θα δοθεί παράταση. Εδώ σου θυμίζω ότι δεν δίνει παράταση για πολύ πιο απλά πράγματα, έτσι που τα έχουμε συνηθίσει. Αλλά το ζητούμενο είναι να λυθεί οριστικά αυτή η ιστορία, να πάμε σε ένα μοντέλο το οποίο θα είναι πραγματικά αδιάβλητο, να είναι διαφανές για να μπορούν να δίδονται οι επιδοτήσεις και όταν πρέπει και όπως πρέπει και σε αυτούς που πρέπει.
2: Και σε αυτούς που πρέπει. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Την πρόταση ακόμα και να εξεταστεί ο περιορισμός της επισκεψιμότητας στο Ελαφωνήσι στο Μισό, κατέθεσε μέσω του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Δήμαρχος Καντάνου Σελήνου Αντώνης Περάκης. Αναφερόμενος στα πολλά και άλλη τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν περιοχές μοναδικού φυσικού κάλους, ο Δήμαρχος εξέφρασε την ανησυχία του για τις επιπτώσεις του υπερτουρισμού και κάλεσε την πολιτεία να λάβει άμεσα μέτρα πριν να είναι αργά.
4: το ελαφωνήσει μία από τις ομορφότερες παραλίες του

κόσμου, σύμφωνα με τους επισκέπτες της περιοχής, χρειάζεται προστασία. Μια περιοχή της Κρήτης, ένας τόπος μοναδικός που καθημερινά δέχεται χιλιάδες επισκέπτες, θα πρέπει να προστατευθεί ώστε στο μέλλον να παραμείνει ως έχει και να μην αλλοιωθεί. Η ειδική περιβαλλοντική μελέτη που έχει εκπονηθεί για την περιοχή είναι ένα στάδιο πριν την έγκρισή της, ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων για την προστασία της περιοχής.

0: γραφείο του Υπουργού τώρα και πάνω από 6-7 μήνες, χωρίς να προχωράει η σύνταξή της για να γίνει προεδρικό διάταγμα, δηλαδή να γίνει νόμος του κράτους. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα νομικό συσταγωγικά
1: κενό,
0: mm-hmm. το οποίο ανά πάσα στιγμή όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια μπορεί να την...
1: Να τη ρίξει στο κενό, όχι να την ακυρώσει εντελώς, αλλά να τη ρίξει στο κενό.
0: Mm-hmm. Να τη ρίξει στο κενό και να μην παραχθούν τα αποτελέσματα τα οποία όλες αυτές οι υπηρεσίες και όλοι οι, αν θέλετε, και όλοι οι κάτοικοι της Κρήτης, αλλά και αυτό που ονομάζεται βιομηχανία του τουρισμού, θα περίμενε από ένα τέτοιο προορισμό να προσφέρει. Να προσφέρει αυτή τη μοναδικότητα.
2: Μεταξύ άλλων, η περιβαλλοντική μελέτη προβλέπει και τη δημιουργία ενός παραθαλάσσιου φυσικού πάρκου σε μια έκταση 1000 στρεμάτων για την προστασία της περιοχής. Το Ελαφωνήσι πάντως σήμερα στενάζει από τις χιλιάδες επισκεπτών και σύμφωνα με τον Δήμαρχο Κισάμου θα πρέπει να εφαρμοστεί η ειδική περιβαλλοντική μελέτη που μεταξύ άλλων προβλέπει και τον περιορισμό της επισκεψιμότητας.
0: Η παραλία είναι ένα φυσικό μέρος. Όταν καθημερινά την πατάνε πάνω από 5-6 χιλιάδες άτομα ένα μέρος από αυτόν θέλει να πάρει και μία χούφτα άμμο για να τη θυμάται, γιατί λέει να πάρουμε και μία χούφτα ροζ άμμο να την πάμε στο σπίτι μας, στο εξωτερικό ή όπου την πάμε. Καταλαβαίνετε ότι σταδιακά αρχίζει η αποξύλωση αυτής της περιοχής. Σαφέστατα και πρέπει να πάρθουν μέτρα τα οποία προβλέπονται μέσα από την ειδική περιβαλλοντολογική μελέτη.
2: Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως οι ειδικοί θεωρούν πως μόνο με τον περιορισμό των επισκέψεων θα μπορέσουν να διατηρηθούν σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας που είναι μοναδικά σε ολόκληρη την Ευρώπη στη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Προβλέπεται για την προστασία της περιοχής. Ενδεχομένως να θέλετε και ενδεχομένως να χρειαστεί, δεν είμαι ο καταλληλότερος να το πει, να μειωθεί η σκεψιμότητα, να μειωθεί στο μισό για να μπορεί να γίνει αναπαραγωγή των ειδών που υπάρχουν εκεί πέρα. Και έκαναν την περιοχή μοναδική στο είδος. Γιατί όπως λέει και το Πολυτεχνείο, εκεί πέρα φύονται μοναδικά σε όλη την Ευρώπη είδη πανίδας και χλωρίδας. Αυτά λοιπόν τα τελευταία χρόνια από την παρουσία των ανθρώπων, από το περπάτημα των ανθρώπων, έχουν καταστραφεί ή είναι πολύ δύσκολο να αναπαραχθούν.
1: Στο Ηράκλειο θα γίνουν φέτος οι επετειακές εκδηλώσεις για τον εορτασμό της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. Την 5η-3η Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στην Πλατεία Ελευθερίας με ομιλητή τον πρόεδρο του κόμματος, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ενώ στην Κρήτη θα βρεθούν νωρίτερα βουλευτές, ευρωβουλευτές και στελέχη που θα πραγματοποιήσουν περιοδίες, επισκέψεις και στους 4 νομούς του νησιού. Ο σχεδιασμός έχει ήδη ξεκινήσει και έχω τη χαρά σήμερα στο στούντιο της τηλεόρασης Κρήτη να φιλοξενώ τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Βασίλη. Καλησπέρα κύριε Κάβο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλησπέρα κύριε Πεντεδήμου, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή αυτής. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι ο σχεδιασμός γίνεται με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και πολύ, έτσι, με πολύ ένταση. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι εκτός της κεντρικής συγκέντρωσης που θα γίνει ανήμερα της 3ης Σεπτεμβρίου, θα υπάρξουν και νωρίτερα επισκέψεις, περιοδίες από στελέχη του κόμματος, σωστά?
3: Ακριβώς. Ο σχεδιασμός έχει ξεκινήσει ήδη να τρέχει για όλη την Κρήτη. Mm-hmm. Όσον αφορά την ημέρα της εκδήλωσης, ο σχεδιασμός θα γίνει κεντρικά από τα στελέχη μας στην Αθήνα. Αλλά αυτό που έχουμε αναλάβει εμείς οι 4 νομαρχιακές επιτροπές του νησιού, μαζί με όλα τα στελέχη Κεντρικής Επιτροπής Περιφερειακού Συμφιλίου και τοπικά, είναι να κινητοποιήσουμε τον κόσμο, να τον ενημερώσουμε για τη μεγάλη εκδήλωση της 3ης Σεπτεμβρίου και να έρθουμε κοντά του να ακούσουμε τα προβλήματα και τις αγωνίες των πολιτών, τόσο στις πόλεις της Κρήτης, όσο και στην ενδοχώρα. Όπως καταλαβαίνετε, ο συμβολισμός είναι μεγάλος για την Κρήτη, καθώς πρώτη φορά στα 52 χρόνια της ζωής του κινήματός μας θα έχουμε την ευκαιρία και την τιμή να διοργανώσουμε τα γενέθλιά του στην Κρήτη και στο Ηράκλειο. Είναι ισχυρός ο συμβολισμός για μια περιοχή όπως την Κρήτη, που έχει δώσει παραδοσιακά μεγάλα ποσοστά στο κίνημά μας, έχει συνδεθεί άρρηκτα και ιστορικά τόσο με τους ηγέτες τους, τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον ιδρυτή του κινήματός μας και όλους τους μετέπειτα προέδρους. Και φυσικά η κορυφώνεται η σημειολογία με το γεγονός ότι είναι η πατρίδα του Προέδρου μας, του Νίκου του Ανδρουλάκη.
1: Είναι ιδιαίτερος ο συμβολισμός και ιδιαίτερη και η βαρύτητα τώρα, κύριε Κάβο, έτσι. Γιατί ατύπως μεν, αλλά με πολύ ένταση επίσης έχουμε μπει σε προεκλογικό κλίμα. Έχουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πολύ κοντά. Δύο μέρες μετά την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο και στην Κρήτη, ο Πρωθυπουργός θα κάνει την ομιλία του στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο και λίγες μέρες μετά και ο κύριος Ανδρουλάκης Μητσοτάκης. Πάω να πω ότι έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για το κίνημα, φαντάζομαι, η οργάνωση και η επιτυχία αυτών των εκδηλώσεων, των περιοδιών, των επισκέψεων που θα γίνει.

0: Σεπτεμβρίου στην Κρήτη.
1: Μα ακριβώς. Ουσιαστικά η εκδήλωση, η μεγάλη εκδήλωση της 3ης Σεπτεμβρίου θα αποτελέσει το ανακτήριο λάκτισμα της μεγάλης ή παρατεταμένης προεκλογικής περίοδου μέχρι, από ό,τι φαίνεται, την άνοιξη του 2027. Αυτό που ευελπιστούμε εμείς και είναι ο στόχος μας να βγει μέσω αυτής της εκδήλωσης είναι ότι τιμώντας την ιστορική διαδρομή του κινήματός μας με τις μεγάλες πολιτικές και κοινωνικές διαδρομές και τα αποτελέσματα που έχει επιφέρει στον τόπο, θα στρέψουμε πλέον το βλέμμα στο αύριο μέσω των προτάσεων και του σχεδίου που έχουμε και του προγράμματός μας για το πώς φανταζόμαστε τόσο την Κρήτη φυσικά, αλλά και την Ελλάδα του αύριο. Το πρόγραμμά μας θα γίνει γνωστό από τα στελέχη μας σε όλες τις περιοδίες και στα κλιμάκια που θα κάνουμε ανά Δήμου και ανά νομό. Και φυσικά θα κορυφωθεί με την ομιλία του Προέδρου μας τόσο στο Ηράκλειο την 3η του Σεπτέμβρη και ακόμα περισσότερο επικαιροποιημένο θα παρουσιαστεί στην ΔΕΘ όταν θα μιλήσει ο Προέδρος μας την επόμενη εβδομάδα, όπως είπατε.
0: Προφανώς. Έχοντας έτσι ξανασυναντηθεί οι δυο μας και τηλεοπτικά, πολλές φορές συζητάμε για το πώς ο κόσμος ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του ΠΑΣΟ, κινήματος αλλαγής, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να συμμετέχει σε διαδικασίες που αφορούν σε συζητήσεις, σε εκδηλώσεις που αφορούν την παρουσίαση, δημοσιοποίηση των προγραμματικών θέσεων του κινήματος. Σε αυτή την περίοδο που είμαστε τώρα, που όπως είπατε κι εσείς, λογικά θα καταλέξει εκεί κατά την άνοιξη του 27 με τις εκλογές, ο κόσμος έχει ανοιχτά αυτιά, κύριε Κάβο, για να ακούσει τις θέσεις του κόμματος?
1: Σίγουρα όσον αφορά την Κρήτη, η περίοδος είναι ακόμα λίγο ιδιαίτερη, καθώς βρισκόμαστε στην καρδιά της τουριστικής περίοδου και πολλοί συνανθρωποί μας είτε είναι σε διακοπές είτε εργάζονται στον τομέα του τουρισμού, οπότε είναι επιφορτισμένοι αυτό το έργο. Παρ' όλα αυτά, εμείς ευελπιστούμε ότι θα είναι ουσιαστικά η μεγάλη αυτή εκδήλωση και οι κινήσεις, οι δράσεις και οι συσκέψεις που θα κάνουμε το προηγούμενο διάστημα θα είναι ο προπομπός για όλη την προεκλογική περίοδο που θα ακολουθήσει. Νομίζω ότι και με τη βοήθεια των κεντρικών στελεχών που θα έρχονται μαζικά στην Κρήτη πλέον από την Δευτέρα 31 Αυγούστου και έπειτα, θα μπορέσουμε να έρθουμε κοντά στους πολίτες, τόσο στις πόλεις της Κρήτης όσο και στην ενδοχώρα, να έρθουμε κοντά και να κάνουμε συσκέψεις θεσμικές με φορείς και να δούμε την κοινωνία των πολιτών και τα στελέχη, τα παλαιότερα και τα νεότερα που είναι κοντά στο χώρο μας, να τους επαναδραστηριοποιήσουμε. Ο στόχος δηλαδή είναι μια πολιτική κινητοποίηση και λόγω της εποχής, αλλά και λόγω του ότι είναι το ένασμα για την προεκλογική περίοδο αυτή η δράση, να κορυφωθεί με τον εορτασμό της 3ης του Σεπτέμβρη, που θεωρούμε ότι θα έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή, γιατί όπως προείπαμε, η σύνδεση της Κρήτης με το ΠΑΣΟΚ είναι άρρηκτη.
0: Έτσι είναι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κάβο. Θα τα ξαναπούμε, φαντάζομαι, τις επόμενες μέρες. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Εντείνονται οι διαβουλεύσεις και οι συσκέψεις, κυρίες και κύριοι, εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με το Μέγαρο Μαξίμου, να αναζητά τις τελικές ισορροπίες στο πακέτο των εξαγγελιών, αλλά και το πολιτικό στίγμα που θα εκπέμψει με ορίζοντα τετραετίας. Η σημερινή πάντως ανάρτηση του Πρωθυπουργού για την οριστική κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας προκάλεσε νέο γύρο αντιπαράθεσης, με το ΠΑΣΟΚ να χαρακτηρίζει ψίχουλα τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Στο μικροσκόπιο της Άγκυρας έχει μπει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μετά και τις διαβεβαιώσεις της ελληνικής κυβέρνησης πως το έργο θα προχωρήσει βάσει σχεδιασμού με τη συνδρομή και του γαλλικού κολοσσού Meridien. Τουρκικές πηγές τονίζουν πως η Άγκυρα δεν επιδιώκει να παρεμποδίσει την ανάπτυξη διεθνών υποδομών συνδεσιμότητας, ωστόσο ζητά να έχει πλήρη ενημέρωση προκαταβολικά για οποιαδήποτε δραστηριότητα. Από την πλευρά της η Αθήνα απαντά πως με βάση το διεθνές δίκαιο δεν απαιτείται καμία άδεια από την Τουρκία για την πόντιση καλωδίου, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα έργο υποδομής με ευρωπαϊκή στήριξη και χρηματοδότηση.
3: Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αφήνει αναπάντητη καμία απολύτως πρόκληση και δεν πρόκειται να υποχωρεί σε κανένα ζήτημα που αφορά το εθνικό της συμφέρον και τα εθνικά της δικαιώματα. Τελεία και παύλα. Η έλευση του γαλλικού κολοσσού της Meridiam και η συμμετοχή του στο έργο αυτό συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης. Η έλευση της Meridiam στο έργο σημαίνει ότι το έργο αυτό είναι ασφαλές.
2: Η Τουρκία παράλληλα εμφανίζεται και ιδιαίτερα ενοχλημένη από τις σχέσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ, με τον Ταγίπ Ερντογάν να στέλνει μηνύματα μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
4: Τουρκία Τζουμουριέτη, νε ηλκελερίνταν, νε δε ουλουσάλ τσικαρλαρίνταν τάβιζ βερίν. Bu ülkenin dış politikasını sadece ve sadece Türk milleti belirler. Milletten başka hiçbir aktör Türkiye'ye ve Türk dış politikasına rota ve sınır çizemez.
2: Για το ΠΑΣΟΚ η τουρκική αμφισβήτηση ελληνικών δικαιωμάτων απαιτεί απάντηση.
5: Την πολιτική των ήρεμων νερών δυστυχώς δεν την πίστεψε ποτέ η τουρκική δημοκρατία, η τουρκική κυβέρνηση, τότε τη χρησιμοποιούσε ως ένα προ

0: κάλυμα, ένα πρόσχημα της δικής της αναθεωρητικής ατζέντας. Χρειάζεται αποφασιστικότητα, νυφαλιότητα και έντονη κινητικότητα από την ελληνική διπλωματία, κάτι που δυστυχώς ως τις μέρες μας δεν έχουμε δει.
1: Η Ελλάδα πάντως σκοπεύει να θέσει τις τουρκικές προκλήσεις που δέχεται στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, και ερχόμαστε στο δημοτικό ρεπορτάζ. Συνεχίζονται από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου οι παρεμβάσεις με την τοποθέτηση περιφράξεων, ώστε να αποτρέπεται η δημιουργία ανεξέλεγκτων χωματερών. Ένα μεγάλο και επίμονο πρόβλημα για την πόλη του Ηρακλείου, αλλά και τα περίχωρα. Τα ογκώδη αντικείμενα, υπενθυμίζω και εγώ ότι η αναπόθεσή τους απαγορεύεται σε πεζοδρόμιο και άλλους κοινόχρηστους χώρους. Και εντωμεταξύ έχει περάσει ένα ικανό διάστημα, οπότε και λειτουργεί, είναι σε ισχύ αυτό το μεικτό σύστημα αποκομιδής απορριμμάτων στην πόλη του Ηρακλείου. Σήμερα μαζί μου στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο κ. Γιώργος Τσαγκαράκης, για να βάλουμε όλα τα θέματα στο τραπέζι, έστω και εν συντομία. Καλησπέρα, κύριε αντιδήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ.
3: Καλησπέρα σας και στους ακροατές.
2: Λοιπόν, ξεκινώ από το τελευταίο, δηλαδή από το γεγονός ότι νομίζω ότι έχει περάσει ένα διάστημα που είναι σε ισχύ το μεικτό σύστημα της αποκομιδής και θέλω να ζητήσω ένα πρώτο σχόλιο επ' αυτού, δηλαδή πώς βλέπετε να κυλά, τι προβλήματα ενδεχομένως παρουσιάζονται και είναι προς επίλυση και βέβαια τι feedback έχετε, όπως λένε και στο χωριό μου, από τους δημότες, κύριε Τσαγκαράκη.
3: Ναι, αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια διαφορά στην πόλη. Βλέπουμε σιγά σιγά να αποδίδουν οι προσπάθειες που έχουμε κάνει. Το μεικτό αυτό σύστημα αρχίζει να αποδίδει και ο εργολάβος βρίσκει τα πατήματα του σιγά σιγά με την καθοδήγηση της υπηρεσίας, την καθημερινή καθοδήγηση της υπηρεσίας. Έχουμε καταφέρει να έχουμε περιορίσει τα προβλήματα σε πάρα πολύ μικρό. Να έχουν μειωθεί κατά πολύ τα προβλήματα. Με τα ογκώδη πάμε πάρα πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή η περισυλλογή των επισημάνσεων. Οι επισημάνσεις είναι αυτές που μας λένε οι ίδιοι οι πολίτες που υπάρχουν ογκώδη για να πάμε να τα συλλέξουμε. Είναι στην επόμενη μέρα σχεδόν.
2: Άρα τόσο πάμε, σύντομα,
3: ναι,
2: δηλαδή.
3: Πάμε πολύ καλά. Mm-hmm. Στα ραντεβού είμαστε λίγο πίσω, που πιστεύουμε ότι το επόμενο διάστημα και αυτό θα φτάσει στο επίπεδο του ενός 48 ώρου, δηλαδή δύο μέρες το πολύ. Που αυτό καταλαβαίνετε ότι βοηθάει την εικόνα της πόλης πάρα πολύ.
2: Προφανώς. Σε σχέση με τις ανεξέλεγκτες χωματερές, νομίζω θα συμφωνήσετε και εσείς, είναι ένα πρόβλημα που το συζητάμε συνεχώς, ανατακτά χρονικά διαστήματα εδώ στην πόλη του Ηρακλείου. Αντιλαμβάνομαι ότι συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια που κάνετε για κάποιες περιφράξεις σε συνεργασία και με τη ΔΕΠΑΝΑΛΑ, αν δεν κάνω λάθος, έτσι για να τις περιορίσετε, να τις περιορίσουμε όλοι μαζί, γιατί είναι και δική μας ευθύνη.
3: Ναι, έτσι ακριβώς. Όπως είχαμε προαναγγείλει, έχουμε σε εξέλιξη μια εργολαβία που την έχει αναλάβει η ΔΕΠΑΝΑΛΑ, όπως είπατε, που σε αυτή την εργολαβία προσπαθούμε να καθαρίζουμε τα σημεία που εναποθέτονται αντικείμενα ουσιαστικά και δημιουργούνται χωματερές και να τις κλείνουμε αμέσως. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να μειώσουμε τις περιοχές αυτές και να, ακόμα και στην Ήπεθρο, όπου υπάρχουν τέτοιες χωματερές, να τις καταργήσουμε.
2: Συνήθως τα σημεία είναι συγκεκριμένα. Πώς να το πω, ξέρουμε συνήθως που δημιουργούνται τέτοιες χωματερές, κύριε Τσαγκαράκη.
3: Έτσι ακριβώς, αλλά είναι και σε σημεία που είναι πολύ δύσκολο το να καταργηθούν λόγω του ότι είναι μέσα σε φαράγγια, μέσα σε σημεία πολύ απρόσιτα και αυτό δημιουργεί προβλήματα, αλλά προσπαθούμε και εκεί να επέμβουμε όσο είναι δυνατόν.
2: Τι περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν, κύριε Αντιδήμαρχε, γιατί φαντάζομαι ότι συμφωνείτε ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και φαντάζομαι ότι σιγά σιγά θα δούμε και ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, θα έρθει και το φθινόπωρο, θα φύγουν και οι πολλοί τουρίστες. Πού υπάρχει αυτή τη στιγμή, έτσι, περιθώριο βελτίωσης κατά τη γνώμη σας?
3: Υπάρχει περιθώριο βελτίωσης σε όλα τα μέτωπα που έχουμε ανοίξει. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να βρούμε τα πατήματά μας και να κάνουμε βελτιώσεις πλέον σημειακές. Θα δείτε τις επόμενες μέρες ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε να φύγουν κάποιοι κάδοι από το κέντρο, ώστε η περισυλλογή να γίνεται μέσω των ραντεβού. Θα αυξηθούν τα ραντεβού για να μην έχουμε εστίες μόλυνσης σε συγκεκριμένα σημεία στο κέντρο. Θα φανεί το επόμενο διάστημα, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε ήδη έχουμε βγάλει 3 συνεργεία καθημερινά πλησίματος.

0: οπότε και όλοι οι υπόλοιποι πόλοι προσπαθούμε να πλύνεται στα σημεία που έχουμε πρόβλημα, που αυτό δεν γινότανε ποτέ, να καθαρίζουμε και να ενεργούμε άμεσα όπου υπάρχει θέμα.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι αυτό θα βελτιώσει την εικόνα συλλογικά της πόλης.
1: Μάλιστα. Ειδικά τώρα αυτές τις μέρες, μιας και έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες, φαντάζομαι ότι αυτές οι κινήσεις και οι παρεμβάσεις είναι δύο φορές σημαντικές και προς όφελος όλων των δημοτών. Και οι οδοκαθαριστές, είναι σημαντικό ότι τους βλέπουμε πια πολύ τακτικά και στις γειτονιές, αντιδήμαρχε. Το λέω γιατί βλέπουμε και σχετικές εικόνες.
0: Είναι αυτό που λέγαμε από την αρχή, ότι αυτή τη στιγμή όλο το βάρος μας το έχουμε ρίξει σε όλη την πόλη. Mm-hmm. Με τη βοήθεια του εργολάβου που επιχειρεί στο κέντρο και με το προσωπικό που εξοικονομήσαμε από το κέντρο, έχουμε πάει σε όλη την πόλη, σε όλα τα χωριά και προσπαθούμε να κρατήσουμε ένα επίπεδο σε όλη την πόλη. Δεν είναι μόνο το κέντρο, είναι όλη η πόλη που μας ενδιαφέρει.
1: Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Τσαγκαράκη, για τη συζήτησή μας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Έως τις 31 Αυγούστου συνεχίζεται με τη συμμετοχή εκπροσώπων παραγωγικών και θεσμικών φορέων, επιστημονικών ιδρυμάτων, συνεταιρισμών αλλά και επαγγελματικών συλλόγων η διαβούλευση για τη νέα κοινή αγροτική παραγωγή. Η Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται στη διαδικασία διαμόρφωσης των τελικών της προτάσεων, με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας, τον κ. Σταύρο Τζεδάκη, να τονίζει ότι στο επίκεντρο βρίσκεται η βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα και η ανθεκτικότητα της Κρήτης.
2: Τις προτάσεις της Κρήτης για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική που θα αφορά την περίοδο 2028-2034 διαμορφώνει η Περιφέρεια Κρήτης σε διαβούλευση με τους παραγωγικούς φορείς του νησιού. Στο επίκεντρο βρίσκονται η μελισσοκομεία, η κτηνοτροφία, τα κηπευτικά, ο κρητικός αμπελώνας και το κρασί, αλλά και το ελαιόλαδο.
3: Η Περιφέρεια Κρήτης από την πρώτη στιγμή, όσον αφορά τη διαβούλευση για τη νέα προγραμματική περίοδο, για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, προσπαθεί μέσα μαζί με τους παραγωγικούς μας φορείς να καταθέσουμε μια πρόταση τεκμηριωμένη για την παραγωγική Κρήτη. Μια πρόταση που θα βασίζεται στους 5 άξονες πολιτικής και αρχιτεκτονικής που έχει βάλει νέα ΚΑΠ, που αφορά και τους νέους γεωργούς, τη δίκαιη κατανομή του εισοδήματος, την ψηφιακή γεωργία και την καινοτομία.
2: Η διαβούλευση συνεχίζεται ως τις 31 Αυγούστου με τη συμμετοχή εκπροσώπων παραγωγικών και θεσμικών φορέων, επιστημονικών ιδρυμάτων, συνεταιρισμών και επαγγελματικών συλλόγων που καταθέτουν προτάσεις και τεχνογνωσία για ένα νέο αποτελεσματικότερο πλαίσιο πολιτικών για τον πρωτογενή τομέα.
3: Να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε τις καλλιέργειές μας αθεκτικές και να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Να δούμε τα θέματα του κόστους παραγωγής και πώς θα φτιάξουμε μια βιώσιμη αγροτική παραγωγή. Να δούμε πώς θα καταφέρουμε τους νέους μας, τις νέες μας γενιές, να μπορούν να κάτσουν στην Ήπεθρο, να μπορούν να υπάρχουν ισχυρές υποδομές για να μπορούν να ανταπεξέλθουν, γιατί σε αυτή τη νέα ΚΑΠ έχουμε μια μείωση της χρηματοδότησης.
2: Παράλληλα με τις εργασίες των θεματικών ομάδων, η Περιφέρεια Κρήτης καλεί τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους συνεταιρισμούς, τους παραγωγικούς, επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς, την αυτοδιοίκηση καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία καταθέτοντας τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους.
3: Αφορά τους δεσμευμένους πόρους, από τα 19,3 δισεκατομμύρια στη χώρα μας θα πάει στα 14,6 όσον αφορά τους δεσμευμένους πόρους και υπάρχουν και οι αδέσμευτοι πόροι που είναι σημαντικό να υπάρξουν περιφερειακά προγράμματα που θα υιοθετήσει η πολιτεία μας προκειμένου να μπορούν να απορροφηθούν και χρήματα από το λεγόμενο αγροτικό στόχο από τους μη δεσμευμένους πόρους για να μπορέσουμε να έχουμε μια βιώσιμη αγροτική παραγωγή.
2: Η δημόσια διαβούλευση πραγματοποιείται μέσω της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας «Δημόσια διαβούλευση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική».
3: Ξεκινήσαμε με μια μεγάλη εκδήλωση που είχαμε κάνει από 7 Μαΐου. Στη συνέχεια υπήρξε διαβούλευση με όλες τις ομάδες εργασίας της περιφέρειας. Όπως γνωρίζετε, έχουμε συγκροτήσει ομάδα εργασίας για την ελαιοκομεία, για τα κηπευτικά, για τη χτινοτροφία, για τη μελισσοκομεία, για τον κρητικό αμπελώνα, όπου συμμετέχουν όλοι οι φορείς, τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά μας ιδρύματα, η παραγωγή μας, όλοι οι επιστημονικοί φορείς και μέσα από μια διαβούλευση που είναι και από εκεί έχουν καταθέσει τις προτάσεις τους.
2: Η πλατφόρμα αποτελεί το σημείο υποβολής προτάσεων και παρατηρήσεων για τη νέα ΚΑΠ. Παράλληλα, μέσω αυτής θα παρέχεται συνεχής ενημέρωση για την εξέλιξη της διαδικασίας.

0: τις επόμενες πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Κρήτης και κάθε σχετική ανακοίνωση.
1: Επίσης υπάρχει η δημόσια διαβούλευση όπου ο κάθε συνεταιρισμός, ο κάθε παραγωγός, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να μπει στη σελίδα της Περιφέρειας στο kriti.gov.gr προκειμένου να καταθέσει τις απόψεις τους. Υπάρχουν εκεί τα εισηγητικά κείμενα που αφορούν την αρχιτεκτονική της νέας ΚΑΠ, όπου μπορεί να βασιστεί εκεί πέρα και να καταθέσει ο καθένας τις προστάσεις τους. Ο στόχος μας είναι, όταν θα έρθει το Υπουργείο εδώ, κάνοντας την περιφερειακή διαβούλευση, διότι πάει σε κάθε περιφέρεια και κάνει διαβούλευση στο Υπουργείο.
2: Ζητούμενο αλλά και πρόκληση παραμένει για την Κρήτη η διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό, με τους ξένους επισκέπτες και όχι μόνο, να αναζητούν τα τοπικά προϊόντα στα καταλήμματά τους. Ο Αντιπεριφερειάρχης Διασύνδεσης Αγροτικού και Τουριστικού Τομέα, Σπύρος Μπαλαντίνος, τονίζει ότι είναι αναγκαία μια λεπτομερής καταγραφή σε σχέση με τα τοπικά προϊόντα που καταλήγουν σε εστιατόρια και ξενοδοχεία του νησιού, ώστε να μπορεί να υπάρξει ένας σχεδιασμός κινήσεων και δράσεων.
3: Μπορεί στην Κρήτη οι αφήξεις τουριστών να είναι στα ύψη και φέτος να δούμε και πάλι νέο ρεκόρ επισκεπτών, όμως στο νησί παραμένει ένα μεγάλο ζητούμενο η διασύνδεση του αγροτικού τομέα με τον τουρισμό. Και μπορεί σήμερα η κατάσταση σίγουρα να είναι καλύτερη σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, καθώς αυτό ζητάνε όλο και περισσότεροι τουρίστες. Όμως κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά ποια είναι τελικά εκείνα τα προϊόντα που έχουν παραχθεί στο νησί και καταλήγουν στο πιάτο ενός τουρίστα.
4: Ναι, βλέπουμε τώρα ότι υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον ως προς το να μπουν προϊόντα μέσα. Το θέμα είναι ότι αν ρωτήσετε ένα ξενοδόχο θα σας πει «Μα εμείς έχουμε προϊόντα, κάνουμε δράση για τα τοπικά προϊόντα». Αν ρωτήσετε ένα παραγωγό δεν μπορεί να καταλάβει το πόσα προϊόντα διαθέτει στα ξενοδοχεία. Και το κυριότερο είναι ότι αν ρωτήσεις ένα επισκέπτη, δύσκολα θα σου πει ότι έχει πάρει την ιστορία πίσω από το προϊόν. Οπότε στόχος μας είναι να εναρμονίσουμε τα τρία αυτά κομμάτια, δηλαδή να απορροφούνται τα προϊόντα από τα ξενοδοχεία, να καταλαβαίνει ο παραγωγός ότι τα διαθέτει στην τουριστική αγορά και το κυριότερο να καταλαβαίνει ο επισκέπτης τι τρώει, να καταλαβαίνει πόση Κρήτη παίρνει μέσα από τα προϊόντα που καταναλώνει.
3: Ο Αντιπεριφερειάρχης Διασύνδεσης Αγροτικού και Τουριστικού Τομέα θέλει μέσω μιας λεπτομερούς καταγραφής να αποτυπώσει την εικόνα που υπάρχει σήμερα σε σχέση με τα τοπικά προϊόντα που καταλήγουν σε εστιατόρια και ξενοδοχεία, ώστε να μπορέσει να υπάρξει ένα σχεδιασμό κινήσεων και δράσεων.
4: Παρατηρούμε ότι είναι ολοένα και αυξανόμενη η ζήτηση των τοπικών προϊόντων από τα ξενοδοχεία και αυτό γίνεται γιατί ο επισκέπτης πλέον το ζητάει. Θέλει να ζήσει την αυθεντική Κρήτη, θέλει να βιώσει και να δοκιμάσει τα κρητικά προϊόντα, οπότε και τα ξενοδοχεία και η εστίαση έχουν εναρμονιστεί με το κομμάτι αυτό. Φυσικά αυτό πρέπει να μετατραπεί σε ένα μετρήσιμο αποτέλεσμα, γι' αυτό και σαν με την ανάληψη των καθηκόντων μου ως Αντιπεριφερειάρχης ξεκινάμε μια έρευνα τώρα η οποία θα μας βοηθήσει να έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα ως προς το τι γίνεται, ποια είναι η σημερινή κατάσταση.
3: Ο κύριος Μπαλαντίνος επισημαίνει πως η Κρήτη πρέπει να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική, ειδικά στο κομμάτι της διατροφής, προσφέροντας εμπειρίες στον επισκέπτη της. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο, καθώς σίγουρα το νησί δεν μπορεί να συγκριθεί με χώρες που θεωρούνται ανταγωνιστικοί προορισμοί και σίγουρα είναι περισσότερο φθηνοί.
4: Να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς πλέον δεν είμαστε ένας φθηνός προορισμός. Και ο επισκέπτης μετράει μέχρι και το τελευταίο ευρώ, οπότε πρέπει να αναπτύξουμε όλες αυτές τις δράσεις, όλες αυτές τις διαδρομές, όλο αυτό το προϊόν το οποίο θα έρθει και θα απολαύσει και θα θέλει να ξαναέρθει και να ξαναέρθει και θα μας διαφημίσει στο εξωτερικό. Δηλαδή να αποκτήσουμε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις χώρες που τώρα βγαίνουν στην τουριστική αγορά, τις ανταγωνιστικές σε εμάς.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν, τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Η K-Pop κατακτά την Κρήτη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-Pop Fever έρχεται στην Τεχνόπολη την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-Pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Kachai, Stray Kids και πολλών ακόμη. Η απόλυτη K-Pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στο Ηράκλειο. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, kreta24.gr.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της ANEC Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο, Μυτιλίνη, Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σύμφωνα με νεότερο απολογισμό και εκατοντάδες αγνοούνται μετά τις καταστροφικές ξαφνικές πλημμύρες που έπληξαν το βόρειο Νεπάλ και περιοχές του Θιβέτ στην Κίνα, παρασύροντας σπίτια και δρόμους και προκαλώντας σοβαρές ζημίες σε γέφυρες και ενεργειακές υποδομές.
1: Σφοδρές πλημμύρες στο Νεπάλ προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 8 ανθρώπων την Τετάρτη, ενώ τα κινέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι υπήρξαν πολλά θύματα από κατολίσθηση λάσπη σε εμπορικό κόμβο στο Θιβέτ, την κινέζικη πλευρά των κοινών συνόρων. Την ίδια ώρα, πληροφορίες κάνουν λόγο για εκατοντάδες αγνοούμενους σε πληγήσεις περιοχές στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Εικόνες που μετέδωσαν

0: Όσε στη δημοσιότητα η αστυνομία έδειχναν τα νερά της πλημμύρας να ορμούν μέσα από ποτάμι, παρασύροντας σπίτια στο πέρασμά τους. Βίντεο που ανάρτησαν η αστυνομία του Νεπάλ και άλλοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν χυμάρους λασπόνερου να διασχίζουν ορμητικά ορεινές κοιλάδες στην περιοχή των Ιμαλαΐων που συνορεύει με την Κίνα. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας είχε δηλώσει νωρίτερα ότι οι αρχές δεν γνωρίζουν ακόμη την έκταση των ζημιών. Πρόσθεσε όμως ότι έχουν ειδοποιήσει τους ανθρώπους που μένουν κοντά στην κήτη του ποταμού να απομακρυνθούν. Η Αρχή Ηλεκτρισμού του Νεπάλ ανέφερε ότι έχει υποστεί ζημιές παραγωγικής ικανότητας περίπου 430 ΜΒ, συμπεριλαμβανομένων υδροηλεκτρικών και φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Πολλοί αυτοκινητόδρομοι επίσης έκλεισαν σύμφωνα με τις αρχές του Νεπάλ. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Σινχουά ανέφερε ότι ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ κάλεσε σε ολομέτωπες επιχειρήσεις διάσωσης, χωρίς όμως να δώσει στοιχεία για τραυματίες ή νεκρούς.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ της Χρύσας Ζερβού, της απεσταλμένης της τηλεόρασης Κρέτα στη Σόφια, για την τελευταία προπόνηση του Όφη στη Βουλγαρική Πρωτεύουσα, αλλά και για τις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα ο προπονητής της ομάδας, ο Χρήστος Κόντης.
3: Από το μεσημέρι της Τετάρτης βρίσκεται στη Σόφια Όφη, όπου αύριο το βράδυ στις 9 θα δώσει την ιστορική ρεβάνς με φόντο την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Οι παίκτες του Χρήστου Κόντι προπονήθηκαν στο στάδιο Βασίλη Λεύσκη, όπου αύριο θα λάβει χώρα η αναμέτρηση.
4: Έχουμε έρθει εδώ να πάρουμε την πρόκριση.
5: Δουσλήθμε τούκ, ζώτα σε κουασίραμε.
4: Και η πρόκριση θα παιχτεί μες στο γήπεδο.
5: Η κουασίρανε τους στη Σιζιγκράε να τρεβάτα.
4: Και όλοι μας οι ποδοσφαιριστές και εμείς στο τεχνικό team.
5: Οι ψίτσκοι, οι γράτσιτε, οι τεχνίτσιστοι αστάφ.
4: Έχουμε έρθει εδώ να κερδίσουμε.
5: Σμε δουσλή τούκ, ζώτα ποβεντίμ.
4: Γιατί αν θέλουμε σαν ομάδα να δημιουργήσουμε αυτή την νοοτροπία νικητή.
5: Защото като отбор, ако искаме да създадем този навик на печелившия.
4: Αν θέλουμε να το χτίσουμε αυτό, πρέπει να το κάνουμε.
5: Ако искаме да го изградим това.
4: Κερδίζοντας τέτοια παιχνίδια.
3: Βρισκόμαστε στο στάδιο Βασίλη Λεύσκη στη Σόφια, εδώ που Όφη πραγματοποιεί την τελευταία του προπόνηση εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με αντίπαλο την Τσέσκα. Χρήστος Κόντης και Νίκος Χριστογιώργος εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Ο Όφη ταξίδεψε στη Σόφια με 24μελή αποστολή, χωρίς τον Άρον Σέκα, ο οποίος αποτελεί τη σημαντικότερη απουσία. Ο Βέλγος επιθετικός αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον προσαγωγό του αριστερού ποδιού και έμεινε εκτός, ενώ η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί. Εκτός αποστολής παραμένει και ο Νίκος Μαρινάκης, ο οποίος συνεχίζει το πρόγραμμα θεραπείας του. Η αποστολή του Όφη αποτελείται από τους Χριστογεώργο, Λίλο, Κατσίκα, Νικολάου, Κρίσμανη, Τσιέλη, Κοστούλα, Πούγκουρα, Ντίκμαν, Αποστολάκη, Αθανασίου, Καινουριάκη, Γκονζάλεθ, Καραχάλιο, Μπουχαλάκη, Ανδρούτσο, Κανελόπουλο, Χνάρη, Φούντα, Ρωμάνο, Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδη και Θεοδοσουλάκη.
6: Το μεγαλύτερο συνέστημα που μπορούμε να πούμε είναι ανυπομονησία.
5: Συνεταρπένει, εγώ ουτσάκαμε, το είναι η γουλιά μα τα εμότσια που το τσούστομαι.
6: Είναι κάτι τεράστιο για όλους μας αυτό που ζούμε.
5: Του βάκου έτου πρεζιβιάβαμε μέσα στον χρόνο.
6: Όλοι ανυπομονούμε να το ζήσουμε και να παίξουμε ένα τέτοιο παιχνίδι.
5: Οι ψίσκοι ουτσάκαμε συνεταρπένει με την κουπρεζιβέ.
6: Από πλευράς μου προσπαθώ κάθε μας να τα αντιμετωπίζω το ίδιο.
5: Δεν κοιτάω ούτε
6: αντίπαλο ούτε διοργάνωση.
5: Всеки матч да бъде еднакъв за мен.
6: Και αυτό το κάνω μόνο και μόνο για να βάζω έξτρα πίεση στον εαυτό μου.
5: И това го правя
6: το καλύτερό μου.
5: За да не натоварвам себе си и най-вече да се чувствам аз добре на мача.
6: Ανεξαρτήτως αντιπάλου. Πολύ αυτοπεποίθηση. Και απ' την άλλη σίγουρα δεν θα ήθελα να δω μια ομάδα που θα αφήσει χώρο στον αντίπαλο, θα αφήσει χώρο στο επιθετικό παιχνίδι του αντιπάλου, στα τούτου αντιπάλου. Θυμόμαστε ότι και στην Κρήτη περάσαμε δύσκολα απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, άρα θα πρέπει να βελτιώσουμε την αμυντική μας λειτουργία και την γενικότερη αμυντική μας λειτουργία ξεκινώντας από τους επιθετικούς, για να μην αφήσουμε χώρο στον αντίπαλο να δημιουργήσει έτσι προϋποθέσεις ή καλές ευκαιρίες για γκολ.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν.

0: Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στην οικονομική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, με άνοδο 1,26% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.687,04 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 277,83 εκατομμύρια ευρώ, 65 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 46 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: τουριστική κίνηση στην Χερσόνησο μπορεί να παραμένει σε καλά επίπεδα, όμως η εικόνα στην αγορά είναι διαφορετική. Οι επισκέπτες κινούνται πιο διστακτικά, μετρούν τα χρήματά τους και πριν προβούν στις αγορές τους, κάνουν έρευνα αγοράς.
1: Κατά κύριο λόγο, όντως ο κόσμος που υπάρχει είναι λίγο πιο διστακτικός στο να αγοράσει και να δώσει λεφτά στην αγορά της Χερσονήσου. Απλά πιστεύω ότι πρέπει να βρεις τον τρόπο για να μπορέσεις να τον κάνεις τον πελάτη να αγοράσει. Η δική μου άποψη και η εμπειρία μου στη φετινή χρονιά είναι ότι ο τουρίστας θα ψωνίζει. Απλά η γενική εικόνα από ό,τι συζητάω και με τα υπόλοιπα μαγαζιά είναι ότι είναι πιο πεσμένα λίγο.
2: Φέτος ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, εννοώ ότι υπάρχει πάρα πολλής κόσμος, αλλά φτωχός κόσμος, ο οποίος δεν έχει καθόλου χρήματα να διαθέσει για την αγορά. Κυκλοφορούν όλη μέρα πάνω κάτω, με ένα παγωτό στο χέρι, με ένα αναψυχτικό. Δυστυχώς η ποιότητα του τουρισμού φέτος δεν είναι η αναμενόμενη. Είμαστε πολύ κάτω από άλλες χρονιές.
0: Στα τουριστικά καταστήματα οι αγορές εμφανίζονται περιορισμένες σε σχέση με προηγούμενες σεζόν. Οι τουρίστες συγκρίνουν τιμές, αναζητούν τις καλύτερες προσφορές και δεν διστάζουν να ζητήσουν ακόμη και επιπλέον έκπτωση για προϊόντα που τους ενδιαφέρουν.
3: Κάνουν έρευνα αγοράς, κόσμος υπάρχει, δεν ψωνίζουν καθόλου. Η αγορά έχει πρόβλημα. Τι άλλο μπορώ να σας πω. Χειρότερα και χειρότερα. Είμαι χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Πολίτρια εδώ, 25 χρόνια. Αυτό βλέπω. Κάθε χρόνο χειρότερα.
1: Από την πιο ασήμαντη τιμή μέχρι την πιο ακριβή, πάντα θα ζητήσουν την έκπτωση. Έρευνα αγοράς κάνουν, διότι θα έρθουν με φωτογραφίες από όλα μαγαζιά ή από ίντερνετ, που πλέον είναι το κύριο που έχει ο καταναλωτής στο χέρι του. Και θα πει ότι το έχω βρει τόσο ή τη μήνα αυτή τόσο. Οπότε ναι, θα ζητήσει την έκπτωσή του να του κάνεις.
0: Και μπορεί οι δρόμοι και τα καταστήματα να έχουν τουριστική κίνηση, ωστόσο η αγοραστική δύναμη δεν ακολουθεί την ίδια δυναμική. Οι έμποροι κάνουν λόγο για μείωση του τζίρου που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει ακόμη και το 20%.
2: Στην αγοραστική δύναμη περίπου στο 20%. Δεν κάνουν καθόλου έρευνα αγοράς, περνάνε βόλτα σπανίως να μπουν στα μαγαζιά μέσα. Αν κάνετε μια βόλτα το βράδυ, ας πούμε, μετά τις 7.30 που είναι η κίνηση, θα δείτε ότι όλοι είναι στο πεζοδρόμιο πάνω κάτω στη βόλτα, τα μαγαζιά άδεια.
3: Κάνουν έτσι παρέλαση, μπαίνουν, βγαίνουν. Αυτό κάνουν.
0: Ανάλογη είναι η εικόνα και στην εστίαση. Η κατανάλωση εμφανίζεται μειωμένη, με τους επαγγελματίες του κλάδου να βλέπουν τους επισκέπτες πιο συγκρατημένους στις επιλογές τους. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι πως δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ακόμη και ένα πιάτο μοιράζεται σε δύο άτομα.
4: Υπάρχει αρκετός τουρισμός, αλλά είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα όσον αφορά όταν τρώνε. Εντάξει, δεν είναι όπως άλλες χρονιές. Δεν ξοδεύουν τόσα πολλά χρήματα. 15-20% περίπου μείωση. Αυτό με τα δικά μου μάτια τώρα, δεν ξέρω κιόλας. Ναι, για την εστίαση, ναι. Ακριβώς, ναι. Μία σαλάτα, μία μπύρα, ένα σουβλάκι, μία μπύρα. Παλαιότερα ερχόντουσαν και τρώγανε.

0: Με μερίδες, με σαλάτες, με πρώτα, με απ' όλα. Τώρα είναι λίγο πιο μαζεμένα τα πράγματα. Ναι, αυτό εννοώ. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Αλλά εντάξει.
1: Αυξημένος είναι ο αριθμός των ταξιδιωτών οι οποίοι επιλέγουν και κάνουν διακοπές ή ολιγοήμερες εξορμήσεις εκτός Κρήτης σύμφωνα με ταξιδιωτικούς πράκτορες. Πρώτες επιλογές για εκείνους αποτελούν τα ελληνικά νησιά αλλά και χώρες του εξωτερικού με τα πακέτα διακοπών να είναι πολλά και για όλα τα βαλάντια.
2: Τον Αύγουστο μπορώ να πω ότι πήγαμε καλά. Παρόλο που Μάιο-Ιούνιο λέγαμε ότι τα πράγματα δεν θα πηγαίναν καλά, ανέλπιστα καλά. Πιστεύω ότι και μετά θα πάμε καλά, διότι ήδη έχουμε groups πολλά για Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο αυτή τη στιγμή. Ακόμα κλείνουμε και για Απρίλιο, κάνουμε εκδρομές που ήδη τις κλείνουμε από τώρα. Βλέπω να ξεκινάει η κίνηση. Ελπίζω ότι θα κρατήσει. Εάν πάνε τα πράγματα όπως τώρα δείχνουν, θα πρέπει να πάμε καλά.
1: Η Μήλος, η Νάξος, η Πάρος, η Σέριφος και η Σαντορίνη βρίσκονται κάθε χρόνο στις πρώτες επιλογές πολλών κριτικών, ενώ νέοι προορισμοί κεντρίζουν κάθε χρόνο το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών.
2: Κάνουμε την Ισλανδία, μια πολύ ακριβή εκδρομή έχει γεμίσει, για Οκτώβριο αυτή, είναι τρία και το έχει γεμίσει αυτή και είναι πολλά τα άτομα και είναι και η Αλσατία που και αυτή γέμισε για αρχές Νοέμβρη 45 άτομα. Έχουμε γεμίσει. Βόρειο Ισπανία γεμάτα.
1: Αξιοσημείωτο χαρακτηρίζεται το γεγονός ότι τόσο οι ακτοπλοϊκές όσο και οι αεροπορικές εταιρείες εκτελούν νέα δρομολόγια με τις πληρότητες από τα μέσα του Αυγούστου να φτάνουν το 100% κυρίως για τους δημοφιλείς προορισμούς.
2: Βέβαια θέλει δουλειά, δεν είναι απλό να κάνεις μια εκδρομή. Είναι οι εταιρείες, η Aegean ας πούμε που άρχισε τώρα πτήσεις κατευθείαν από Ηράκλειο, Μυτιλίνη, Κο. Στα νησάκια κατευθείαν, αυτό βοήθησε και κάναμε groups πολλά για αυτά τα νησιά. Μυτιλίνη ειδικά κάναμε 4-5, ναι, και την Κο τώρα. Γενικά έχει...
3: Πού επέλεξαν να πάνε κριτική?
2: Η κριτική, τα νησάκια αυτά που σας είπα και Κο, Μυτιλίνη πάρα πολύ. Πάμε και Σιροτίνο, έχουμε 4-5 groups, Σιροτίνο και εξωτερικό.
1: Στο μεταξύ δεν λείπουν και οι κριτικοί που επιλέγουν ορεινές και παραθαλάσσιες περιοχές της Κρήτης για να κάνουν τις διακοπές τους, επιλέγοντας έτσι να ανακαλύψουν νέες παραλίες, φαράγγια και ορεινά χωριά.
4: Σκουριασμένες και επικίνδυνες περιφράξεις, εγκαταλελειμμένο συντριβάνι και εκτεθειμένα καλώδια. Αυτός δεν είναι ένας εγκαταλελειμμένος χώρος που κάποτε οι Ηρακλειώτες συνήθιζαν να επισκέπτονται για μία βόλτα με τα παιδιά και τα κατοικιδιά τους. Είναι ο Καράβολας, ένας χώρος που παρά την εικόνα εγκατάλειψης που κάποιοι φαίνεται να έχουν αποδεχθεί ως κανονικότητα, κάθε μέρα σφίζει από ζωή. Παιδιά παίζουν, άνθρωποι περπατούν, ποδήλατα κινούνται, οικογένειες κάνουν τη βόλτα τους και τα σκυλιά επισκέπτονται τα πάρκα τους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι και τα ζώα που χρησιμοποιούν καθημερινά το χώρο το κάνουν με δική τους ευθύνη και μέσα σε συνθήκες που δεν θα έπρεπε να θεωρούνται αποδεκτές.
5: Όποιος μένει στο Ηράκλειο και κάνει τον απογευματινό του περίπατο ή τον πρωινό του, θα συναντήσει αυτή την εικόνα, η οποία είναι εγκαταλελειμμένη εντελώς, επικίνδυνη. Στην ουσία, αυτή τη στιγμή το κάτω μέρος έχει σπάσει το πιο μικρότερο πάρκο. Αυτό εδώ πέρα ακόμα κάπως κρατάει και νομίζω ότι είναι θέμα καθαρά των ανθρώπων που προσπαθούν, που έρχονται εδώ πέρα συχνά. Δεν είναι εικόνα, ξεκάθαρα. Είναι επικίνδυνο μέσα, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι βασικά εγκαταλελειμμένο και νομίζω ότι περισσότερο ο κόσμος ήρθε από συνήθεια και όχι από επιλογή.
4: Οι περιφράξεις είναι σκουριασμένες και παρατημένες. Τα δύο πάρκα σκύλων βρίσκονται σε τραγική κατάσταση και από χώροι αναψυχής έχουν πλέον μετατραπεί σε πιθανές παγίδες για τα ζώα.
5: Ελπίζω, επειδή είναι και προεκλογική ίσως περίοδος τώρα, κάποιοι να ευαισθητοποιηθούν και να έρθουν έστω και γι' αυτό το λόγο να κάνουν ένα ανθρώπινο πάρκο με κανόνες και ασφάλεια.
3: Υπάρχει κίνδυνος για τα σκυλιά εδώ να τα αφήσεις χωρίς λουρί?
5: Και σε ανθρώπους και σε σκύλο. Είναι σίδερα σκουριασμένα, μέσα υπάρχουν λακκούβες, δεν υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος δεν ξέρω αν έχει νερό, να βάλεις ένα μπολ με νερό σε ένα σκύλο. Δεν ξέρω αν είναι εικόνα. Για μένα δεν είναι σίγουρα. Δεν είναι ευρωπαϊκή εικόνα για κανένα λόγο αυτό το πράγμα. Έτσι. Προς Θεού.
4: Για καθαριότητα ούτε λόγος. Στο Συντριβάνι, πέρα από τη βρωμιά και την εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, υπάρχουν εκτεθειμένα καλώδια. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η μυρωδιά είναι ανυπόφορη. Ένας χώρος που θα έπρεπε να προσφέρει ανάσα, περίπατο και ασφάλεια στους πολίτες, καταλήγει.

0: ή να τους υπενθυμίζει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι σημαίνει να αφήνει σε ένα δημόσιο χώρο στην τύχη του.
1: Παιδιά, ότι ψηφίζουνε παίρνουνε. Κάτω τώρα παντού. Να μυρίζει και μόνο δεν χρειάζεται να. Και παίζουν τα παιδιά εδώ πέρα με κίνδυνο να πάθουν και κάτι. Αλλά δεν έχουμε και πουθενά άλλο να πάμε. Δεν έχει κάτι άλλο το Ηράκλειο. Αν εξαιρέσει παιδικέ χαρέ, μόνο καράβολα υπάρχει για ποδήλατο, τίποτα άλλο.
2: Σας πω, εγώ το θυμάμαι έτσι από παλιά, δηλαδή στο περίπου. Γιατί είμαι 60 χρονών, οπότε το θυμάμαι και από παλιά πως ήταν κάπως. Δεν ξέρω για συντριβάνι αν δουλεύει. Δεν ξέρω πότε δουλεύει, πότε δεν δουλεύει, δεν ξέρω.
0: Το πρόβλημα εν προκειμένου είναι ότι οι πολίτες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον καράβολα ενώ οι αρμόδιοι μοιάζουν να τον έχουν ξεχάσει. Και το ερώτημα είναι απλό, πόσο δύσκολο είναι να συντηρηθεί ένας χώρος που καθημερινά χρησιμοποιούν εκατοντάδες άνθρωποι.
1: Τώρα το βράδυ δεν ξέρω αν είναι σκοτεινό ή φωτεινό το μέρος εδώ πέρα. Ξέρω σίγουρα ότι κυκλοφορούν πολλοί αλλοδαποί. Το έχω ξαναδεί. Όλο είναι να πάει κάτω με καλώδια, όλοι οι στήλοι έχουν πρόβλημα. Εδώ βλέπεις και δεν μαζεύουν τα σκουπίδια τώρα, θα τους κανιάξω παράβλαζα, παιδιά, πλάκα μου κάνετε. Το θέμα είναι ότι ένα μέρος υπάρχει σε όλο το Ηράκλειο να παίξουν οι οικογένειες και να κάνουν ποδήλατο και αυτό το έχουν παραμελημένο. Αυτό τα λέει όλα. Τα υπόλοιπα τώρα, να, τα μικρά παιδιά κοιτάξουν, εμείς τι να πούμε.
0: Σε εφαρμογή τίθεται η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου που στοχεύει στην οικονομική ελάφρυνση των πολιτών που μισθώνουν κύρια ή φοιτητική κατοικία. Για τη φετινή χρονιά η επιστροφή ενοικίου αφορά μισθώσεις για το φορολογικό έτος 2025 και η καταβολή του ποσού θα γίνει εφάπαξ ως το τέλος του Νοεμβρίου 2026.
3: Η επιστροφή ενοικίου είναι ένα μέτρο το οποίο αφορά χιλιάδες νοικοκυριά. Είναι ένα μόνιμο μέτρο το οποίο το κράτος κάθε χρόνο το Νοέμβριο με τις δηλώσεις που έχουν υποβάλει οι πολίτες με έτος βάση το 2025 επιστρέφει ένα 12% του ενοικίου που έχουν πληρώσει για την κύρια κατοικία τους. Για παράδειγμα, αν μια οικογένεια πληρώνει 600 ευρώ το μήνα για την κύρια κατοικία της, θα λάβει το Νοέμβριο 600 ευρώ επιστροφή.
0: Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται αυτόματα χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του δικαιούχου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί ως την τελευταία εργασίμη ημέρα του Σεπτεμβρίου.
3: Να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο μέτρο έχει εισοδηματικά κριτήρια που για την φετινή χρονιά είναι αυξημένα. Για παράδειγμα, ένας άγαμος για να μπορέσει να λάβει το επίδομα ενοικίου θα πρέπει το εισόδημά του να είναι μέχρι 25.000 ευρώ και για μια οικογένεια 30.000 ευρώ με 5.000 ευρώ προσάυξη για το κάθε τέκνο. Έχει επίσης εισοδηματικά κριτήρια που για τον άγαμο είναι 120.000 ευρώ και για τον έγαμο 140.000 ευρώ.
0: Για τη λήψη της ενίσχυσης πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ανάλογα με το είδος της κατοικίας.
3: Αν μια οικογένεια λοιπόν είναι μέσα σε αυτά τα εισοδηματικά κριτήρια, δεν χρειάζεται να κάνει κάποια αίτηση. Αυτόματα το κράτος θα δει από τις δηλώσεις που ήδη έχουμε υποβάλει αν είναι η οικογένεια αυτή δικαιούχος να λάβει την επιστροφή ενοικίου. Να πούμε όμως ότι η συγκεκριμένη επιστροφή ενοικίου αφορά και για τις οικογένειες που έχουν παιδιά που σπουδάζουν. Δηλαδή, αν μια οικογένεια έχει την κύρια της κατοικία, είναι στα εισοδηματικά κριτήρια και έχει ένα τέκνο που σπουδάζει εκτός της πόλης του, τότε και το παιδί θα λάβει το συγκεκριμένο ποσό ως επιστροφή για το ποσό που δίνει για την κατοικία, τη φοιτητική, για να μείνει στην πόλη που μένει για να σπουδάσει.
0: Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει με βάση το μέγιστο ποσό μεταξύ αυτού που έχει συμφωνηθεί συμβατικά και του ποσού που έχει δηλωθεί από τους εκμισθωτές στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους.
3: Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι γονείς ότι το συγκεκριμένο επίδομα αφορά και τα παιδιά τους που σπουδάζουν. Μάλιστα, αν μια οικογένεια διαθέτει παιδιά σε δύο διαφορετικές πόλεις, πληρώνει δύο διαφορετικά ενίκια σε δύο διαφορετικά σπίτια, τότε θα μπορεί να λάβει το επίδομα και για την κύρια κατοικία τους και για τα δύο τους παιδιά.
0: Η ενίσχυση για την κύρια κατοικία αντιστοιχεί στο 1/12 του συνολικού ετήσιου ενοικίου που έχει καταβληθεί με ανώτατο ποσό τα 800 ευρώ ετησίως. Το πλαφόν αυτό αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο υπό την προϋπόθεση ότι το τελικό ποσό δεν υπερβαίνει το 1/12 της ετήσιας δαπάνης μίσθωσης.
3: Είναι πολύ σημαντικό να ελέγξουν οι φορολογούμενοι τα στοιχεία τους από τώρα, να δουν αν έχει δηλωθεί ο τραπεζικός λογαριασμός στην ΑΔΕ, να δουν ότι έχουν συμπληρωθεί το μισθωτήριο και ότι έχει αναρτηθεί στο TaxisNet και όλα τα στοιχεία εκείνα που χρειάζεται για να λάβουν

0: την επιστροφή ενοικίου, καθώς όπως είπαμε η επιστροφή είναι αυτόματη, δεν χρειάζεται κάποια επιπλέον αίτηση από τον πολίτη για να μπορέσει να τη λάβει.
1: Η ειδική πρόβλεψη περιλαμβάνεται για τους εκπαιδευτικούς, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που υπηρετούν σε περιοχές της ελληνικής περιφέρειας, όπου το στεγαστικό κόστος αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την κάλυψη κρίσιμων θέσεων στο δημόσιο.
0: Μία ακόμα σημαντική αλλαγή που έχει φέτος η επιστροφή ενοικίου αφορά τους εκπαιδευτικούς, τους νοσηλευτές και τους γιατρούς, οι οποίοι όταν εκείνοι υπηρετούν τα καθήκοντά τους εκτός Αττικής, στην περιφέρεια, τότε το επίδομα που θα λάβουν πίσω είναι διπλό, δηλαδή δεν θα λάβουν ένα ποσό ενοικίου που καταβάλουν πίσω, αλλά θα λάβουν δύο.
2: Αγκάθι για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ αποτελεί υποστελέχωση του νοσοκομιακού ιδρύματος. Αυτό επισημαίνουν μέλη του Σωματείου Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ, καλώντας τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν άμεσα στην κάλυψη των κενών. Στην ήδη δύσκολη κατάσταση έρχεται να προσθεθεί και η αυξημένη τουριστική κίνηση στην Κρήτη. Μάλιστα, την τρέχουσα περίοδο έχουν αυξηθεί οι εισαγωγές τουριστών, γεγονός που επιδεινώνει την ήδη πιεσμένη καθημερινότητα στο ΕΣΥ.
3: Για άλλη μια χρονιά, οι υγειονομικοί και οι ασθενείς βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης και εξουθένωσης και του προσωπικού αλλά και των ανθρώπων που προσέχονται στα νοσοκομεία. Παρόλες τα αισιόδοξα μηνύματα του Υπουργείου Υγείας ότι έχουμε το περισσότερο προσωπικό τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο μόνο εξάμηνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου έχουν φύγει πάνω από 90 εργαζόμενοι όλων των συμβάσεων και μόνιμο προσωπικό, χωρίς να έχουν αντικατασταθεί τουλάχιστον ούτε η μισή. Αυτό αποδεικνύει τα ψέματα του Υπουργού Εμπορίας της Υγείας και βεβαίως αποδεικνύει ότι την ίδια ώρα που δεν έχει χρήματα να δώσει και κίνητρα για να προσελκύσει υγειονομικό προσωπικό, την ίδια ώρα παίρνουν και μέτρα που ουσιαστικά μετατρέπουν το χώρο της δημόσιας λειτουργίας σε χώρο μη προσέλευσης νέου κόσμου.
2: Την ίδια ώρα ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ εκφράζει την αγανάκτησή του, τονίζοντας ότι και η εντατικοποίηση της εργασίας στο νοσοκομείο χτύπα κόκκινο υπό το βάρος των ελλείψεων προσωπικού.
3: Θα απαιτήσουν να μπουν μπροστά οι ανάγκες των εργαζομένων και των ασθενών και βεβαίως όχι οι ανάγκες κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρήσεων. Εμείς σαν υγειονομικοί θα είμαστε παρόντες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στον καθημερινό αγώνα που μαζί με το λαό, μαζί με τους ασθενείς μας, να υπάρχει ένα σύστημα υγείας που δεν θα έχει αναμονές, που δεν θα έχει λίστα χειρουργείου χιλιάδων κόσμου που περιμένει και βεβαίως ένα σύστημα υγείας που θα είναι πραγματικά δημόσιο, πραγματικά δωρεάν και θα είναι ένα σύστημα υγείας που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες και όχι ανάγκες με βάση την τσέπη του καθενός.
4: Αυξημένη είναι η κίνηση στις παραλίες της Κρήτης, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 33 βαθμούς Κελσίου και τους ηρακλιώτες να αναζητούν μία ανάσα δροσιάς. Από νωρίς το πρωί, μικροί και μεγάλοι πήραν τον δρόμο για την θάλασσα με στόχο να βρουν μία ξαπλώστρα και να απολαύσουν τον καλοκαιρινό τους μπάνιο.
5: Τα μισή ώρα, κοπελιά, που έρχομαι, δεν είναι κανένας εδώ. Οπότε έτσι αλλιώς και πάρτιν βρίσκω και στην παραλία βρίσκω, το μπαρ αργεί να ανοίξει, αλλά τι να κάνω, περιμένουμε.
4: Τώρα βλέπουμε όμως είναι γεμάτες.
5: Ναι, είναι σήμερα Κυριακή, ο καιρός είναι λίγο ζεστός, ετοιμάζονται να τελειώσουν οι διακοπές τους, οι ξένοι τώρα, ντόπιοι ξένοι, καλά είναι εδώ πέρα, έχει λίγο κύμα, εγώ τώρα εδώ 3 μήνες.
6: Έχει πολύ ζέστη, είναι ωραία εδώ, δροσιά, αεράκι, πολύ ωραία.
4: Πήρε το καφεδάκι σας,
6: το καφέ μας.
4: Όχι.
6: Δεν βρήκαμε ξαπλώστρα, αλλά εδώ είναι πολύ ωραία. Έχει πολύ κόσμο, ναι, σαφώς έχει κόσμο.
7: Παίρνουμε το καφεδάκι, έχουμε έρθει από Κοζάνη από πολύ μακριά, είναι πάρα πολύ όμορφα εδώ πέρα το Ηράκλειο και η Κρήτη γενικά. Περνάμε καλά. Εμείς βρήκαμε εύκολα, κάτσαμε κατευθείαν εδώ στο τραπέζι, δεν είχαμε σκοπό να κάτσουμε στις εξαπλώστρες. Τώρα παρακάτω έχει κόσμο, είναι και Κυριακή σήμερα, λογικό. Θα μπούμε, ναι. Θα πιούμε το καφεδάκι και θα μπούμε, ναι. Είναι καλή. Εχθές ήρθαμε και εδώ χθες, ήταν πολύ ωραίο το νερό, ρηχή η θάλασσα, όλα καλά.
4: Οι οργανωμένες παραλίες του Ηρακλείου γέμισαν με λουόμενους, ντόπιους και τουρίστες που εκμεταλλεύτηκαν την ηλιόλουστη Κυριακή του Αυγούστου. Ένα ελαφρύ μελτέμι που πνέει στην περιοχή προσφέρει μικρές ανάσεις δροσιάς, κάνοντας την παραμονή στην παραλία ακόμη πιο ευχάριστη.
8: Πολύ ζέστη σήμερα, μπορεί να έχει αέρα, αλλά η ζέστη είναι

Είναι αφόρητη. Δεν μπορείς να μείνεις στο σπίτι. Ήταν η ώρα που ήρθαμε. Δηλαδή, εμείς ήρθαμε πριν από καμία ώρα, δεν είχε τίποτα. Τίποτα. Το απογευματάκι μετά τις 4, κάτι μπορεί να γίνει. Θα βρεις κάτι. Τώρα

0: κάτσαμε πάνω να πιούμε καφέ, κάνουμε μια βουτιά και ξανά πάνω. Και νομίζω έχει πιο πολύ ντόπιους, αλλά έρχονται και τουρίστες. Ναι.
1: Άλλοι επέλεξαν μια δροσερή βουτιά στα καταγάλανα νερά, ενώ άλλοι χαλάρωσαν στις ξαπλώστρες απολαμβάνοντας τον καφέ τους με θέα την θάλασσα. Οικογένειες και παρέες έδωσαν από νωρίς το παρόν.
2: Δηλαδή, άμμο για τα παιδιά, μια χαρά. Γεμάτα όλα. Δεκαρέκλα δεν έχει. Μια χαρά είναι. Στις 11 η ώρα. Ήρθαμε και περιμένουμε να βρούμε καρέκλα. Μια χαρά είναι. Δεν είχε 100. Δεν είχε τίποτα. Καλά είναι και εδώ.
3: Περισσότεροι ντόπιοι, ξένοι.
2: Από ό,τι βλέπω πρέπει να είναι όλοι ντόπιοι. Ξένοι δεν βλέπω πολύ.
1: Και με τον Αύγουστο να συνεχίζεται, η παραλία παραμένει ο αγαπημένος προορισμός για μια Κυριακή μακριά από την ζέστη και την καθημερινότητα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Πάνω από 12.500 μετανάστες στην Κρήτη από τις αρχές του χρόνου. Τουλάχιστον 9 περιστατικά μέσα σε 48 ώρες. Σε Ηράκλειο και Ιερά Πέτρα οι περισσότερες καραβιές. Σε κλίμα αισιοδοξίας αναχώρησε η ομάδα για τη Σόφια. Τα μηνύματα μπούση κατά την αναχώρηση της αποστολής. Τι έγινε στην τελευταία προπόνηση πριν τον αυριανό αγώνα, σύνδεση με τη βουλγαρική πρωτεύουσα. Σοκαριστικό τροχαίο στο Βενεράτο με θύμα έναν 76χρονο. Το αγροτικό που οδηγούσε συγκρούστηκε με σφοδρότητα με γιο ταχύ. Σοβαρά τραυματισμένη η σύζυγός του και ο οδηγός του αυτοκινήτου. Καμπανάκι από παραγωγούς για την πιθανή απώλεια ενισχύσεων. Τεχνικές δυσλειτουργίες μπλοκάρουν τις αιτήσεις ΩΣΔΕ. Ανεφάρμοστη κρίνεται η προθεσμία της 16ης Οκτωβρίου.
0: Πάνω από 12.500 είναι, κυρίες και κύριοι, μετανάστες που έχουν φτάσει στην Κρήτη από τις αρχές του χρόνου. Με τους αριθμούς και όχι μόνο να αποδεικνύουν την ασφυκτική πίεση που δέχεται το νησί στα νότια παραλία του. Μόνο τις τελευταίες 48 ώρες καταγράφηκαν τουλάχιστον 9 περιστατικά αφήξεων. Γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη λήψης μέτρων αλλά και δημιουργίας δομών για την προσωρινή φιλοξενία αυτών των ανθρώπων. Πάμε στον Χάρη Λεοντάκη, είναι μαζί μου εδώ στο στούντιο για όλο το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
2: Δεν έχουν σταματημό τις δύο τελευταίες μέρες. Είμαστε στα 9 περιστατικά και θα ακολουθήσουν κι άλλα, λένε οι πληροφορίες, καθώς η θάλασσα είναι πολύ ήρεμη τις τελευταίες μέρες, κάτι που δίνει την δυνατότητα στο να βγαίνουν οι βάρκες από το Τομπρούκ και να έρχονται προς την Κρήτη. 5 περιστατικά είχαμε σήμερα, 299 είναι οι μετανάστες.

0: που έχουν φτάσει, αν προσθέσουμε σε αυτούς και 200 περίπου, 240 που είχαμε χθες, καταλαβαίνουμε ποια είναι η κατάσταση. Να θυμίσω ότι την Κυριακή είχαν αναχωρήσει με το πλοίο το οποίο κάνει τις μεταφορές των μεταναστών, το ναυλωμένο πλοίο του Υπουργείου Μετανάστευσης, για 430 μετανάστες από Ηράκλειο και Χανιά. Τώρα το πρόβλημα εστιάζεται κυρίως στην Ανατολική Κρήτη. Τα περιστατικά τα περισσότερα είναι στους Καλούς Λιμένες και στην Ιεράπετρα, οπότε υπάρχει ένας συνωστισμός. Οι πληροφορίες λένε ότι αύριο, το αργότερο την Παρασκευή, θα αναχωρήσουν και αυτοί οι μετανάστες που έχουν φτάσει μέχρι στιγμής για την ηπειρωτική χώρα. Τώρα, από την αρχή του χρόνου, και εδώ είναι το περίεργο, το Υπουργείο μιλάει για μείωση γενικότερα στις ροές, όμως δεν ισχύει αυτό στην Κρήτη. Από την αρχή του χρόνου έχουμε, όπως βλέπουμε και στην κάρτα, 12.800 μετανάστες με αύξηση 8% στον απόλυτο αριθμό μεταναστών. Έχουμε 283 περιστατικά και έχουμε αύξηση 30%, θα εξηγήσουμε γιατί, και τα 5 περιστατικά σήμερα με 299 μετανάστες. Έχουμε 283 περιστατικά με μία αύξηση της τάξης του 30%, γιατί πέρυσι στις αρχές Ιουλίου είχαμε 4 περιστατικά με μεγάλα σκάφη. 4 περιστατικά όπου είχαν φτάσει στην Κρήτη μόνο με αυτά τα σκάφη, περίπου 2.200 μετανάστες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το να έχουμε μια αύξηση της τάξης του 8% που μεταφράζεται περίπου στους 1.000 μετανάστες με τόσα πολλά περιστατικά, μιλάμε για περιστατικά με, όπως βλέπουμε συνήθως, με 60-70 βάρκες. Τώρα να σου πω, Σώτια, κλείνοντας, ότι σήμερα υπήρξε μια επιστολή του Επιμελητηρίου Ηρακλείου προς τον κύριο Πλεύρη, στον Υπουργό Μετανάστευσης. Με την επιστολή αυτή το Επιμελητήριο ζητάει από τον κύριο Πλεύρη να μην προχωρήσει στην δημιουργία της δομής στην Ηρακλείου Μυρών, στις εγκαταστάσεις Κουλούδη, να επαναξεταστούν και άλλοι χώροι και να γίνει μια προσπάθεια να βρεθεί ένας καταλληλότερος, όπως υποστηρίζει, χώρος για την δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μετανάστων.
1: Το θέμα είναι ότι είμαστε στο και πέντε, χάρη, η αλήθεια είναι σε σχέση με αυτή την κατάσταση, οπότε κάποια στιγμή θα πρέπει να κλείσει το θέμα της δημιουργίας της δομής, αν και, όπως ξέρουμε όλοι και έχεις πει και εσύ πολλές φορές,
0: το Υπουργείο θεωρεί ότι το θέμα έχει κλείσει.
1: Το θέμα έχει κλείσει και δρομολογούνται εκεί οι όποιες παρεμβάσεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Σε κλίμα αισιοδοξίας αναχώρησε νωρίς το μεσημέρι από το αεροδρόμιο Ηρακλείου για την Σόφια η ομάδα του Όφη για τη μεγάλη ρεβάνς με την Τζεσκά Σόφιας με φόντο την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Λίγο πριν την αναχώρηση, ο Μιχάλης Μπούσης αγκάλιασε κάθε παίκτη, δείχνοντας τη στήριξή του στην ομάδα. Ενώ ξεχωριστή ήταν η παρουσία του πατέρα του Μιχάλη Μπούση, Δημήτρη, ο οποίος μιλώντας στους δημοσιογράφους δεν έκρυψε την υπερηφάνεια του για το γιο του και για όσα έχει πετύχει στην ομάδα τα τελευταία χρόνια.
2: Στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου βρέθηκε η αποστολή του Όφη προκειμένου να πετάξει για την πρόκριση στη Σόφια. Η κριτική ομάδα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της επί ελληνικού εδάφους και στρέφει πλέον την προσοχή της στη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ Σόφια στην 5η στις 9 το βράδυ με φόντο την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Φιλαθλοί της ομάδας βρέθηκαν στο αεροδρόμιο προκειμένου να μεταβούν στη Βουλγαρία και έστειλαν τα δικά τους μηνύματα εν ώψη του σημαντικού αγώνα. Στην αποστολή της ομάδας ήταν και ο πατέρας του Μιχάλη Μπούση, Δημήτρης, ο οποίος εμφανίστηκε αισιόδοξος για το αποτέλεσμα.
3: Θέλω να πω μια μεγάλη καλημέρα σε όλη την Κρήτη. Αύριο είναι μια μεγάλη μέρα. Εγώ γεννήθηκα στην Ελλάδα, τα παιδιά μου γεννήθηκαν στην Αμερική, αλλά η καρδιά μας είναι πάντα στην Ελλάδα και περισσότερο στην Κρήτη. Είμαι πολύ περήφανος για το γιο μου, το Μιχάλη, που το 2018 μου είπε ότι θέλει να πάρει μια ομάδα. Και δεν ξέραμε ποια ομάδα να πάρει και του λέω το μεγαλύτερο νησί στην Ελλάδα είναι η Κρήτη μας και η ομάδα δεν πάει καλά. Και μου λέει, πατέρα, έχεις δίκιο, θα προσπαθήσω να κάνω αυτό που μου λες. Γι' αυτό έκανε και γι' αυτό είμαι πολύ περήφανος για όλη τη στήριξη, για όλη την αγάπη από όλους τους κριτικούς.
4: Παιδιά, ζούμε ένα όνειρο τρελό, αλλά όχι απατηλό. Πάμε Σόφια, ούτε στα καλύτερά μας όνειρα το έχουμε ζήσει αυτό, από το 87.

0: ζήσαμε κάτι πολύ ανώτερο φέτος με τον τελικό κυπέλλου και το Super Cup. Συνεχίζουμε το όνειρο και την τρέλα.
1: Πριν πάρα πολλά χρόνια ξαναταξιδέψαμε Αύγουστο, αλλά τότε είχαμε πάει Νέα Σμύρνη για να ανέβουμε κατηγορία με παίκτες απλήρωτους, με 1000 εκατομμύρια προβλήματα. Σήμερα επιστροφή στην κανονικότητα, Ευρώπη. Αυτό να θυμάστε, είναι step up και όλα θα πάνε καλά.
2: Αρχικά μετά από τόσα χρόνια ταξίδι με τον Όφη στην Ευρώπη, μόνο γεμάτη μπορούμε να νιώσουμε. Απερίγραπτα συναισθήματα. Οι εικόνες από την Επισκοπή και από τα χωράφια μέχρι το ταξίδι εδώ πέρα στη Σόφια είναι τόσο κοντινές που δεν υπάρχει περιγραφή για τα συναισθήματα. Τίποτα, όλα να πάνε καλά, δύσκολο το παιχνίδι, αυτά. Δύσκολο, αλλά πιστεύω ότι η ομάδα θα περάσει. Είναι έτοιμη, είναι όρημη, πιστεύω θα περάσει.
3: Η αποστολή θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της επί βουλγαρικού εδάφους με εκατοντάδες φιλάθλους στο πλευρό της, εν ώψη μιας από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις της σύγχρονης ιστορίας του Συλλόγου.
4: Στη βουλγαρική πρωτεύουσα θα μεταφερθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι. Εκεί βρίσκεται η απεσταλμένη του Κρέτα 24 αλλά και της τηλεόρασης Κρέτα, η Χρύσα Ζερβού, η οποία θα μας μεταφέρει και όλο το ρεπορτάζ και από την τελευταία προπόνηση της ομάδας, αλλά και από τη συνέντευξη τύπου του Χρήστου Κόντι. Καλώς τη, καλησπέρα, Χρύσα. Είναι μαζί μου φυσικά στο στούντιο και ο Κώστας Μπογδανίδης.
5: Εκεί θα θέλαμε να ήμασταν όμως.
4: Καλύτερα εκεί.
5: Εκεί
4: προφανώς καλύτερα. Χρύσα, ο λόγος σε σένα για όλο το ρεπορτάζ.
6: Καλησπέρα και στους δύο. Βρισκόμαστε στην αίθουσα τύπου του γηπέδου, εδώ, του Βασίλη Λεύσκη, του Σταδίου. Δεν είναι αυτή βέβαια η έδρα της ΤΣΕΣΚΑ, καθώς φτιάχνεται αυτό το διάστημα. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται η προπόνηση του Όφη. Οι ποδοσφαιριστές είναι έξω. Πλάνα μπορούμε να δούμε και στο Κρέτα 24 έχουμε στείλει, έχουμε ανεβάσει στα social μας. Από την τελευταία προπόνηση αυτή, πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση, να πούμε ότι, όπως είναι λογικό, υπάρχει αισιοδοξία. Αυτό εκφράστηκε και στη συνέντευξη τύπου, όπως είπες και εσύ, Σόφια, από τον Χρήστο Κόντι και τον Νίκο Χριστόγεώργο. Έστειλαν μήνυμα και στον κόσμο. Αναφερθήκατε και εσείς στον κόσμο. Ένα κόσμο ο οποίος ακολουθεί την ομάδα παντού. Την ακολουθεί σε όλη την Ελλάδα, τώρα την ακολουθεί και εκτός Ελλάδας και στη Βουλγαρία και στο σημερινό τσάρτερ και αύριο αναμένονται ακόμα περισσότεροι φίλοι της ομάδας να είναι εδώ να τη στηρίξουν και καλώς εχόντως των πραγμάτων να ζήσουν μεγάλες στιγμές με τον Όφη που έχουν πολλά χρόνια περάσει από την τελευταία φορά. Όλοι ευελπιστούν. Βλέπουμε τώρα στις δέκτες μας τα πλάνα από το γήπεδο στο οποίο θα γίνει αύριο η αναμέτρηση. Είναι πλάνα τα οποία τραβήθηκαν πριν από λίγο. Λίγο πριν εισέλθει η ομάδα προκειμένου να πραγματοποιήσει την τελευταία της προπόνηση. Να πούμε ότι το κλίμα είναι εξαιρετικό. Γιατί να μην είναι άλλωστε. Ο Όφη τώρα είναι κυπελούχος Ελλάδος και είναι και υπερπροταθλητής. Κατάφερε να κερδίσει την ΤΣΚΑ 3-0 στην έδρα του. Και τώρα έχει κερδίσει και τον Βόλο. Οπότε όλα βαίνουν καλώς. Όλα είναι για τον Όφη σε πολύ καλό σημείο. Και αυτό που πρέπει να γίνει τώρα είναι ο Όφη να καταφέρει να πάρει αύριο ένα θετικό αποτέλεσμα που θα του δώσει την πρόκριση στη League Face. Μια σπουδαία πρόκριση αν έρθει, που όλοι ευελπιστούμε ότι θα έρθει και το ευχόμαστε. Θα ζήσει το Ηράκλειο για ακόμη μια φορά μεγάλες στιγμές και μας καταμαθαίνει λίγο.
4: Αυτό πήγαινε να πω από το στόμα μου το πήρες, Χρύσα. Βάλε μια ανωτελεία, αν θέλεις να ακούσουμε και τον Κώστα. Μας ακομαθαίνει ο Όφη. Κώστα, λες αύριο το βράδυ πάλι στο Ηράκλειο να έχουμε πανηγύρια.
5: Νομίζω πως θα πάνε όλα καλά, παρότι βέβαια πρέπει να πω, και το ξέρει και η Χρύσα καλά και εσύ και οι τηλεθεατές μας, ότι τίποτα δεν είναι σίγουρο, τίποτα δεν είναι βέβαιο στο ποδόσφαιρο. Έτσι. Πρέπει να αποδείξεις μέσα στο γήπεδο, γιατί το 3-0 σου δίνει ένα μεγάλο αέρα, κακά τα ψέματα. Ίσως αν μιλούσαμε και για τον Όφη εκείνων των εποχών που θυμάμαι περισσότερο, όχι το πρώτο μάτς του 87 με τη Χάιντουκ, αλλά πολύ μετά που έκανε εκπληκτικές ευρωπαϊκές πορείες, ήταν διαφορετικά. Ο Όφη όμως τώρα ξαναπαίρνει μπρος, να το πω έτσι, για να μπει στην ευρωπαϊκή ελίτ. Θα είναι μεγάλη επιτυχία να περάσει, όπως όλοι πιστεύουμε, τη βουλγαρική ομάδα. Φυσικά το 3-0 τον καθιστά φαβορί, αλλά θέλει
4: μπάλα
5: προσοχή, θέλει πάρα πολύ προσοχή, κυρίως νομίζω στο πρώτο 20 λεπτό, να το πω έτσι προπονητικά. Θα είναι σίγουρα ένα μάτσο που θα πιέσουν οι Βούλγαροι και ελπίζουμε να ζήσουμε πια εποχές όπου θα δούμε πολύ μεγάλες ομάδες στο Ηράκλειο πια, έτσι, στη League Phase του ευρωπαϊκού αυτού πρωταθλήματος.

0: που είναι το δεύτερο, έτσι, το δεύτερο τη τάξη ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ο Όφη έχει δείξει, νομίζω, αυτά τα δείγματα γραφής, τα είπε η Χρύσα, ξεκίνησε πάρα πολύ καλά και στο πρωτάθλημα αλλά και στο Super Cup. Είναι μια χρονιά την οποία την έπιασε από πέρσι, θα έλεγα, και τη συνεχίζει φέτος με μεγάλη επιτυχία. Έτσι. Να εκμεταλλευτεί αυτό το ότι μπήκε με το δεξί.
1: Έτσι, μπήκε με το δεξί.
2: Και δείχνει ότι δεν είναι πυροτέχνημα.
1: Αυτό ήθελα να σου πω.
2: Συγγνώμη, η κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδος Off δείχνει ότι συνεχίζει την πορεία του δυναμικά. Ο Χρήστος Κόντης φαίνεται ότι έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά.
1: Αυτό ήθελα να σου πω, Χρήστα, ότι είναι μια πορεία που νομίζω ότι φέρει την υπογραφή, έτσι όχι νομίζω, φέρει την υπογραφή του Χρήστου Κόντη, έτσι, η ομάδα πια.
2: Και αυτό και αποθεώνεται σε όποια και από τον κόσμο, έτσι. Κάθε φορά που ο κόσμος έχει την ευκαιρία, τον αποθεώνει και φυσικά όχι άλλο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για οτιδήποτε νεότερο μένουμε σε επαφή, Χρύσα Ζερβού. Σε κάθε περίπτωση ζηλεύουμε με τον Κώστα. Ευχόμαστε καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Κώστα, ευχαριστώ και εσένα. Και αλλάζουμε θέμα και κλίμα, δυστυχώς, κυρίες και κύριοι. Τραγικό θάνατο στα συντρίμμια του αυτοκινήτου. Βρήκε ένας 75χρονος σήμερα σε τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στον δρόμο Ηρακλείου Μυρών, στο ύψος του Βενεράτου. Ο άτυχος άνδρας, ο οποίος κατευθυνόταν από τις Μύρες προς το Ηράκλειο, έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση με άλλο όχημα που είχε την ίδια κατεύθυνση.
3: Είχε ξεκινήσει από το χωριό του, τον Καλοχωραφίτη του Δήμου Φεστού, για να πάει στη λαϊκή περιοχή στο Μασταμπά, στο Ηράκλειο, για το μεροκάματο. Ο λόγος για τον 76χρονο Σάβα, που έχασε τη ζωή του σε ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στον κάθετο οδικό άξονα Ηρακλείου Μυρών. Ο 76χρονος με το αγροτικό του αυτοκίνητο φορτωμένο με προϊόντα που καλλιεργούσε ή μάζευε από τη φύση, είχε κατεύθυνση προς το Ηράκλειο και στο ύψος της διασταύρωσης του Βενεράτου, άγνωστο ακόμα πώς, ένα επιβατικό αυτοκίνητο που ακολουθούσε έπεσε με ταχύτητα πάνω του.
4: Οι εικόνες, όπως βλέπετε και εσείς, εδώ στο ύψος της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών είναι χαρακτηριστικές. Στο όχημα επέβαινε ένας 76χρονος με τη σύζυγό του και εμβολίστηκε από ένα άλλο γεωταχή, στο οποίο επέβαινε ένας 22χρονος οδηγός.
3: Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη, με τον 76χρονο να χάνει τη ζωή του, ενώ ο νεαρός οδηγός του δεύτερου οχήματος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένος από τη σύγκρουση.

0: Στο χώρο του δυστυχήματος, μερικά τμήματα από τα δύο αυτοκίνητα και προϊόντα που είχε στο αυτοκίνητό του 76χρονος μαρτυρούν το τι συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο 76χρονος Σάββας πάλευε ακόμα και σε αυτή την ηλικία για το μεροκάματο, κάνοντας δεκάδες χιλιόμετρα από το χωριό του μέχρι το Ηράκλειο για να στήσει τον μπάγκο του στη λαϊκή αγορά του Μασταμπά και να πουλήσει τα προϊόντα του. Μάλιστα ήταν ένας ιδιαίτερα αγαπητός μεταξύ των παραγωγών και σήμερα στη λαϊκή όλοι μίλαγαν για τον άδικο θάνατό του και για την προσπάθεια που συνέχιζε στα 76 του χρόνια ο Σάββας για να μπορέσει να ανταποκριθεί στα έξοδα της ζωής.
1: Ορατός είναι ο κίνδυνος να χαθούν αγροτικές επιδοτήσεις, καθώς ουσιαστικά δεν έχει καν ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ΟΣΔΕ, λόγω τόσο των δυσλειτουργιών και τεχνικών προβλημάτων της πλατφόρμας, όσο και της έλλειψης ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου. Εκπρόσωποι του παραγωγικού τομέα αλλά και των κέντρων υποβολής δηλώσεων χαρακτηρίζουν δε ανεφάρμοστη την καταληκτική προθεσμία της 16 Οκτωβρίου και ζητούν από την ΑΔΕ να επιλύσει άμεσα τα προβλήματα.
2: Η αδυναμία σύνταξης και ολοκλήρωσης των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2026 δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις τάξεις των παραγωγών. Αυτό τονίστηκε από στελέχη της Ένωσης Ηρακλείου μετά από τις διαπιστώσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Μάλιστα, για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την καθολική παρουσία εκπροσώπων από όλα τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων της Κρήτης.
3: Ενώ η εφαρμογή υποτίθεται, λέω τη λέξη υποτίθεται, ότι είναι ανοιχτή από τον 4 του Αυγούστου. Μέχρι και σήμερα, μετά από 20-22 μέρες, έχουν γίνει σε όλη την Ελλάδα 480 αιτήσεις. Όχι 480.000, 480 αιτήσεις. Αυτό δείχνει μια σαφής αδυναμία του συστήματος και κρούει τον κόδωνα του κινδύνου ότι αν δεν αλλάξουμε κάποια πράγματα, αν δεν συνεργαστούμε, συνεννοηθούμε με την ΑΑΔΕ να λυθούν τα προβλήματα, η ενεργοποίηση των παραγών φέτος μπαίνει σε μεγάλο κίνδυνο. Δεν λειτουργεί το σύστημα. Δεν μπορεί να κάνει ενεργοποίηση.

0: δεν μπορεί να κάνει ενεργοποίηση. Απλά πράγματα. Δεν είναι λειτουργικό το, η πλατφόρμα αυτή καινούρια που καταλαβαίνω τις δυσκολίες, τη μετάβαση, όλα αυτά, ναι στους ελέγχους, όχι όμως να πέσει το βάρος του εργαζόμενου στον ΚΙΔ με εξοδοτικά πρόστιμα αν έρθει κάποιος παραγωγός και φέρει χαρτιά που δεν είναι σύνομα. Αυτό είναι θέμα της ΑΔΕ να τα ελέγξει. Ο παραγωγός τα φέρνει, ο εργαζόμενος τα καταθέτει. Δεν μπορεί να είναι σίγουρος για την πληρότητα, την εγκυρότητα των χαρτιών που έρχονται στα χέρια του.
1: Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τον Σταύρο Γαβαλά, προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς, όπως επεσήμανε, πίσω από τη δυσλειτουργία της πλατφόρμας δεν βρίσκεται απλώς μια γραφειοκρατική διαδικασία, αλλά ο ορατός, ο κίνδυνος να χαθούν αγροτικές επιδοτήσεις.
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί να ολοκληρωθεί στις ημερομηνίες που έχει πει το Υπουργείο. Αυτό να το ξεχάσουμε. Οι ημερομηνίες πρέπει να αλλάξουν και πρέπει να δούμε πώς θα γίνει η εφαρμογή λειτουργική για να μπορέσουμε όλοι μαζί να φέρουμε εις πέρας αυτό το δύσκολο έργο, διότι ο χρόνος πιέζει πάρα πολύ. Θα επιδιώξουμε κάποιες συναντήσεις με την Αθήνα, με τους αρμόδιους. Εμείς λέμε, είμαστε διατεθειμένοι για συνεργασία, να συνοηθούμε. Ούτε αντεγκλήσεις θέλουμε, ούτε αντιπαράθεση, ούτε τίποτα. Θέλουμε να γίνει το έργο και να πληρωθούν οι παραγωγοί. Όλα τα άλλα μπορούμε να τα λύσουμε, αν πραγματικά θέλουμε να γίνει αυτό σύντομα, διότι δεν υπάρχει χρόνος.
2: Ο Κώστας Μπογδανίδης εξακολουθεί και είναι μαζί μου εδώ στο στούντιο για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Που είναι προφανώς πολύ σημαντικό και δεν ξέρω και πόσο μας παίρνει ο χρόνος για να επιληθούν τα όποια προβλήματα έχουν ανακύψει, που είναι πολλά.
3: Ο ΠΚΠ, ιστορία μου, αμαρτία μου. Ναι, έτσι. Από τότε δηλαδή που θυμάμαι, πάντα κάτι προκύπτει το ΠΚΠ. Τα τελευταία δύο χρόνια δυστυχώς ζήσαμε αυτή την ιστορία, το σκανδαλώδη τρόπο με τον οποίο φούσκωσαν οι επιδοτήσεις, μας εξέθεσαν ως χώρα και φτάσαμε στο ναδύρ της αξιοπιστίας. Ναι. Το θέμα είναι ότι η ιστορία ξεκίνησε, θυμίζω, ότι δεν μπορεί αυτός ο ΠΚΠ να λύσει το πρόβλημα των επιδοτήσεων. Πήγαμε στην ΑΔΕ, αλλά δυστυχώς η ΑΔΕ δεν είχε ούτε την τεχνογνωσία, ίσως ούτε και το χρόνο, έτσι, για να το κάνει αυτό, γιατί προσπάθησαν μέσα σε 1-1,5 χρόνο να αλλάξουν τα πράγματα. Δεν είναι τόσο εύκολα. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου χτύπησε το καμπανάκι, γιατί σου θυμίζω ότι αυτές οι ιστορίες με τις ενεργοποίησεις έπρεπε να είχαν γίνει μήνες πριν.
2: Βέβαια.
3: Να είχε ξεκινήσει η διαδικασία. Τώρα είμαστε, θα έλεγα, έχουμε μπει στο φθινόπωρο. Έτσι, τον Αύγουστο το ξεχάσουμε τώρα, γιατί έχουν μείνει ελάχιστες μέρες. Θα μπούμε στο Σεπτέμβριο και θα λέμε τρεχάτε ποδαράκια μου. Θα φτάσουμε πραγματικά τώρα στο άλλο άκρο, διότι δεν με νοιάζει ούτε σένα ούτε τους τηλεθεατές το τι θα γίνει με αυτούς που ήταν παράνομοι, αυτούς που εισέπλεταν παράτυπα και επιδοτήσεις και δεν μπορούν να τις ενεργοποιήσουν, αλλά υπάρχουν χιλιάδες παραγωγοί που πραγματικά μοχθούν, κοπιάζουν και βλέπουν ότι υπάρχει κίνδυνος να μην μπουν καν στη διαδικασία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν προλάβουν, δεν ξέρω τι θα συμβεί. Φαντάζομαι ότι είναι τεχνικό και μπορούν να το λύσουν.
2: Και ακριβώς επειδή μιλάμε για ένα μεταβατικό στάδιο, θυμίζω ότι είναι η πρώτη χρονιά τώρα που οι αιτήσεις γίνονται μέσω αυτής της πλατφόρμας. Καλό θα είναι να υπάρχει μια πρόβλεψη για τυχόν τεχνικά θέματα, να δοθεί μια παράταση, εν πάση περιπτώσει, ακριβώς για αυτούς τους παραγωγούς που περιμένουν πώς και πώς αυτές τις ενισχύσεις.
3: Θα γίνει, νομίζω, αυτό είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα γίνει, ενώ θα δοθεί παράταση. Εδώ σου θυμίζω ότι δεν δίνει παράταση για πολύ πιο απλά πράγματα, έτσι που τα έχουμε συνηθίσει. Αλλά το ζητούμενο είναι να λυθεί οριστικά
2: έτσι,
3: αυτή η ιστορία, να πάμε σε ένα μοντέλο το οποίο θα είναι πραγματικά αδιάβλητο, να είναι διαφανές για να μπορούν να δίδονται οι επιδοτήσεις και όταν πρέπει και όπως πρέπει και σε αυτούς που πρέπει.
2: Και σε αυτούς που πρέπει. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Την πρόταση ακόμα και να εξεταστεί ο περιορισμός της επισκεψιμότητας στο Ελαφωνήσι στο Μισό, κατέθεσε μέσω του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα ο Δήμαρχος Καντάνους Ελλήνου Αντώνης Περάκης, αναφερόμενος στα πολλά και άλλη τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν περιοχές μοναδικού φυσικού κάλους. Ο Δήμαρχος εξέφρασε την ανησυχία του για τις επιπτώσεις του υπερτουρισμού και κάλεσε την πολιτεία να λάβει άμεσα μέτρα πριν να είναι αργά.
4: Το Ελαφωνήσι, μία από τις ομορφότερες παραλίες του κόσμου σύμφωνα με τους επισκέπτες της περιοχής, χρειάζεται προστασία. Μια περιοχή της Κρήτης, ένας τόπος μοναδικός που καθημερινά δέχεται χιλιάδες επισκέπτες, θα πρέπει να προστατευθεί ώστε στο μέλλον να παραμείνει ως έχει και να μην αλλοιωθεί. Η ειδική περιβαλλοντική μελέτη που έχει εκπονηθεί για την περιοχή είναι ένα στάδιο πριν την έγκρισή της ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων για την προστασία της περιοχής.
5: Βρίσκεται στο γραφείο του Υπουργού τώρα και πάνω από 6-7 μήνες χωρίς να προχωράει η σύνταξή της για να γίνει προεδρικό διάταγμα.

0: γίνει νόμος του κράτους. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα νομικό συσταγωγικά
1: κενό,
0: κενό mm-hmm. το οποίο ανά πάσα στιγμή όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια μπορεί να την...
1: Να τη ρίξει στο κενό, όχι να την ακυρώσει εντελώς, αλλά να τη ρίξει στο κενό.
0: Mm-hmm. Να τη ρίξει στο κενό και να μην παραχθούν τα αποτελέσματα τα οποία όλες αυτές οι υπηρεσίες και όλοι οι, αν θέλετε, και όλοι οι κάτοικοι της Κρήτης, αλλά και αυτό που ονομάζεται βιομηχανία του τουρισμού, θα περίμενε από ένα τέτοιο προορισμό να προσφέρει, να προσφέρει αυτή τη μοναδικότητα.
2: Μεταξύ άλλων, η περιβαλλοντική μελέτη προβλέπει και τη δημιουργία ενός παραθαλάσσιου φυσικού πάρκου σε μια έκταση 1000 στρεμμάτων για την προστασία της περιοχής. Το Ελαφωνήσι πάντως σήμερα στενάζει από τις χιλιάδες επισκεπτών και σύμφωνα με τον Δήμαρχο Κισάμου θα πρέπει να εφαρμοστεί η ειδική περιβαλλοντική μελέτη που μεταξύ άλλων προβλέπει και τον περιορισμό της επισκεψιμότητας.
0: Η παραλία είναι ένα φυσικό μέρος. Όταν καθημερινά την πατάνε πάνω από 5-6 χιλιάδες άτομα ή ένα μέρος από αυτών θέλει να πάρει και μια χούφτα άμμο για να τη θυμάται, γιατί λέει να πάρουμε και μια χούφτα ροζ άμμο να την πάμε στο σπίτι μας, στο εξωτερικό ή όπου την πάμε, καταλαβαίνετε ότι σταδιακά αρχίζει η αποξύλωση αυτής της περιοχής. Σαφέστατα και πρέπει να παρθούν μέτρα τα οποία προβλέπονται μέσα από την ειδική περιβαλλοντολογική μελέτη.
2: Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως οι ειδικοί θεωρούν πως μόνο με τον περιορισμό των επισκέψεων θα μπορέσουν να διατηρηθούν σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας που είναι μοναδικά σε ολόκληρη την Ευρώπη στη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Προβλέπεται για την προστασία της περιοχής. Ενδεχομένως να θέλετε, ενδεχομένως να χρειαστεί, δεν είμαι ο καταλληλότερος να το πει, να μειωθεί η επισκεψιμότητα, να μειωθεί στο μισό, για να μπορεί να γίνει αναπαραγωγή των ειδών που υπάρχουν εκεί πέρα. Και έκαναν την περιοχή μοναδική στο είδος. Γιατί όπως λέει και το Πολυτεχνείο, εκεί πέρα φύονται μοναδικά σε όλη την Ευρώπη ήδη πανίδας και χλωρίδας. Αυτά λοιπόν τα τελευταία χρόνια από την παρουσία των ανθρώπων, από το περπάτημα των ανθρώπων έχουν καταστραφεί ή είναι πολύ δύσκολο να αναπαραχθούν.
1: Στο Ηράκλειο θα γίνουν φέτος οι επετειακές εκδηλώσεις για τον εορτασμό της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. Την 5η-3η Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στην Πλατεία Ελευθερίας με ομιλητή τον πρόεδρο του κόμματος, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ενώ στην Κρήτη θα βρεθούν νωρίτερα βουλευτές, ευρωβουλευτές και στελέχη που θα πραγματοποιήσουν περιοδίες, επισκέψεις και στους 4 νομούς του νησιού. Ο σχεδιασμός έχει ήδη ξεκινήσει και έχω τη χαρά σήμερα στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα να φιλοξενώ τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Βασίλη. Καλησπέρα κύριε Κάβο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλησπέρα κύριε Πεντεδήμου, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή αυτής. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι ο σχεδιασμός γίνεται με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και πολύ, έτσι, με πολύ ένταση. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι εκτός της κεντρικής συγκέντρωσης που θα γίνει ανήμερα της 3ης Σεπτεμβρίου, θα υπάρξουν και νωρίτερα επισκέψεις, περιοδίες από στελέχη του κόμματος, σωστά?
3: Ακριβώς. Ο σχεδιασμός έχει ξεκινήσει ήδη να τρέχει για όλη την Κρήτη. Mm-hmm. Όσον αφορά την ημέρα της εκδήλωσης, ο σχεδιασμός θα γίνει κεντρικά από τα στελέχη μας στην Αθήνα. Αλλά αυτό που έχουμε αναλάβει εμείς οι 4 νομαρχιακές επιτροπές του νησιού, μαζί με όλα τα στελέχη Κεντρικής Επιτροπής Περιφερειακού Συμφιλίου και τοπικά, είναι να κινητοποιήσουμε τον κόσμο, να τον ενημερώσουμε για τη μεγάλη εκδήλωση της 3ης Σεπτεμβρίου και να έρθουμε κοντά του να ακούσουμε τα προβλήματα και τις αγωνίες των πολιτών, mm-hmm. τόσο στις πόλεις της Κρήτης όσο και στην ενδοχώρα. Όπως καταλαβαίνετε, ο συμβολισμός είναι μεγάλος για την Κρήτη, καθώς πρώτη φορά στα 52 χρόνια της ζωής του κινήματός μας θα έχουμε την ευκαιρία και την τιμή να διοργανώσουμε τα γενέθλιά του στην Κρήτη και στο Ηράκλειο. Είναι ισχυρός ο συμβολισμός για μια περιοχή όπως την Κρήτη, που έχει δώσει παραδοσιακά μεγάλα ποσοστά στο κίνημά μας, έχει συνδεθεί άρρηκτα και ιστορικά τόσο με τους ηγέτες τους, τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον ιδρυτή του κινήματός μας και όλους τους μετέπειτα προέδρους. Και φυσικά η κορυφώνεται η σημειολογία με το γεγονός ότι είναι η πατρίδα του Προέδρου μας, του Νίκου του Ανδρουλάκη.
1: Είναι ιδιαίτερος ο συμβολισμός και ιδιαίτερη και η βαρύτητα τώρα, κύριε Κάβο, έτσι. Γιατί ατύπως μεν, αλλά με πολύ ένταση επίσης έχουμε μπει σε προεκλογικό κλίμα. Έχουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πολύ κοντά. Δύο μέρες μετά την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο και στην Κρήτη, ο Πρωθυπουργός θα κάνει την ομιλία του στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο και λίγες μέρες μετά και ο κύριος Ανδρουλάκης. Πάω να πω ότι έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για το κίνημα, φαντάζομαι, η οργάνωση και η επιτυχία αυτών των εκδηλώσεων, των περιοδιών, των επισκέψεων που θα γίνουν στην Κρήτη.
3: Ακριβώς. Ουσιαστικά η μεγάλη εκδήλωση της 3ης Σεπτεμβρίου θα αποτελέσει το ανακτήριο λάκτισμα της μεγάλης ή παραταταμένης προεκλογικής περίοδου μέχρι από τη φέ...

0: την άνοιξη του 2027. Αυτό που ευελπιστούμε εμείς και είναι ο στόχος μας να βγει μέσω αυτής της εκδήλωσης είναι ότι τιμώντας την ιστορική διαδρομή του κινήματός μας με τις μεγάλες πολιτικές και κοινωνικές διαδρομές και τα αποτελέσματα που έχει επιφέρει στον τόπο, θα στρέψουμε πλέον το βλέμμα στο αύριο μέσω των προτάσεων και του σχεδίου που έχουμε και του προγράμματός μας για το πώς φανταζόμαστε τόσο την Κρήτη φυσικά, αλλά και την Ελλάδα του αύριο. Mm-hmm. Το πρόγραμμα θα γίνει γνωστό από τα στελέχη μας σε όλες τις περιοδίες, στα κλιμάκια που θα κάνουμε ανά Δήμου και ανά Νομό. Και φυσικά θα κορυφωθεί με την ομιλία του Προέδρου μας τόσο στο Ηράκλειο την 3η του Σεπτέμβρη και ακόμα περισσότερο επικαιροποιημένο θα παρουσιαστεί στην ΔΕΘ όταν θα μιλήσει ο Προέδρος μας την επόμενη εβδομάδα, όπως είπατε.
1: Προφανώς. Έχοντας έτσι ξανασυναντηθεί οι δυο μας και τηλεοπτικά, πολλές φορές συζητάμε για το πόσο ο κόσμος ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να συμμετέχει σε διαδικασίες που αφορούν σε συζητήσεις, σε εκδηλώσεις που αφορούν την παρουσίαση, δημοσιοποίηση των προγραμματικών θέσεων του κινήματος. Σε αυτή την περίοδο που είμαστε τώρα, που όπως είπατε και εσείς, λογικά θα καταλήξει εκεί κατά την άνοιξη του 27 με τις εκλογές. Ο κόσμος έχει ανοιχτά αυτιά, κύριε Κάβο, για να ακούσει τις θέσεις του κόμματος?
0: Σίγουρα όσον αφορά την Κρήτη, η περίοδος είναι ακόμα λίγο ιδιαίτερη, καθώς βρισκόμαστε στην καρδιά της τουριστικής περίοδου και πολλοί συνανθρωποί μας είτε είναι σε διακοπές είτε εργάζονται στον τομέα του τουρισμού, οπότε είναι επιφορτισμένοι αυτό το έργο. Παρ' όλα αυτά, εμείς ευελπιστούμε ότι θα είναι ουσιαστικά η μεγάλη αυτή εκδήλωση και οι κινήσεις, οι δράσεις και οι συσκέψεις που θα κάνουμε το προηγούμενο διάστημα θα είναι ο προπομπός για όλη την προεκλογική περίοδο που θα ακολουθήσει. Mm-hmm. Νομίζω ότι και με τη βοήθεια των κεντρικών στελεχών που θα έρχονται μαζικά στην Κρήτη πλέον από την Δευτέρα 31 Αυγούστου και έπειτα, θα μπορέσουμε να έρθουμε κοντά στους πολίτες, τόσο στις πόλεις της Κρήτης όσο και στην ενδοχώρα, να έρθουμε κοντά και να κάνουμε συσκέψεις θεσμικές με φορείς και να δούμε την κοινωνία των πολιτών και τα στελέχη, τα παλαιότερα και τα νεότερα που είναι κοντά στο χώρο μας, να τους επαναδραστηριοποιήσουμε. Ο στόχος δηλαδή είναι μια πολιτική κινητοποίηση και λόγω της εποχής, αλλά και λόγω του ότι είναι το ένασμα για την προεκλογική περίοδο αυτή η δράση, να κορυφωθεί με τον εορτασμό της 3ης του Σεπτέμβρη, που θεωρούμε ότι θα έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή, γιατί όπως προείπαμε, η σύνδεση της Κρήτης με το ΠΑΣΟΚ είναι άρρηκτη.
1: Έτσι είναι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κάβο. Θα τα ξαναπούμε, φαντάζομαι, τις επόμενες μέρες. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά.
1: Εντείνονται οι διαβουλεύσεις και οι συσκέψεις, κυρίες και κύριοι, εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με το Μέγαρο Μαξίμου, να αναζητά τις τελικές ισορροπίες στο πακέτο των εξαγγελιών, αλλά και το πολιτικό στίγμα που θα εκπέμψει με ορίζοντα τετραετίας. Η σημερινή πάντως ανάρτηση του Πρωθυπουργού για την οριστική κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας προκάλεσε νέο γύρο αντιπαράθεσης, με το ΠΑΣΟΚ να χαρακτηρίζει ψίχουλα τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Στο μικροσκόπιο της Άγκυρας έχει μπει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μετά και τις διαβεβαιώσεις της ελληνικής κυβέρνησης πως το έργο θα προχωρήσει βάσει σχεδιασμού με τη συνδρομή και του γαλλικού κολοσσού Meridien. Τουρκικές πηγές τονίζουν πως η Άγκυρα δεν επιδιώκει να παρεμποδίσει την ανάπτυξη διεθνών υποδομών συνδεσιμότητας, ωστόσο ζητά να έχει πλήρη ενημέρωση προκαταβολικά για οποιαδήποτε δραστηριότητα. Από την πλευρά της η Αθήνα απαντά πως με βάση το διεθνές δίκαιο δεν απαιτείται καμία άδεια από την Τουρκία για την πόντιση καλωδίου, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα έργο υποδομής με ευρωπαϊκή στήριξη και χρηματοδότηση.
3: Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αφήνει αναπάντητη καμία απολύτως πρόκληση και δεν πρόκειται να υποχωρήσει σε κανένα ζήτημα που αφορά το εθνικό της συμφέρον και τα εθνικά της δικαιώματα. Τελεία και παύλα. Η έλευση του γαλλικού κολοσσού της Meridiam και η συμμετοχή του στο έργο αυτό συνιστά ψήφου εμπιστοσύνης. Η έλευση της Meridiam στο έργο σημαίνει ότι το έργο αυτό είναι ασφαλές.
2: Η Τουρκία παράλληλα εμφανίζεται και ιδιαίτερα ενοχλημένη από τις σχέσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ, με τον Ταγίπ Ερντογάν να στέλνει μηνύματα μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
4: Τουρκία Cumhuriyeti ne ilkelerinden ne de ulusal çıkarlarından taviz verir. Bu ülkenin dış politikasını sadece ve sadece Türk milleti belirler. Milletten başka hiçbir aktör Türkiye'ye ve Türk dış politikasına rota ve sınır çizemez.
2: Για το ΠΑΣΟΚ, η τουρκική αμφισβήτηση ελληνικών δικαιωμάτων απαιτεί απάντηση.
5: Την πολιτική των ήρεμων νερών δυστυχώς δεν την πίστεψε ποτέ η τουρκική δημοκρατία, η τουρκική κυβέρνηση. Τότε τη χρησιμοποιούσε ως ένα προκάλημα, ένα πρόσχημα της δικής της

0: ατζέντα. Χρειάζεται αποφασιστικότητα, νυφαλιότητα και έντονη κινητικότητα από την ελληνική διπλωματία, κάτι που δυστυχώς ως τις μέρες μας δεν έχουμε δει.
1: Η Ελλάδα πάντως σκοπεύει να θέσει τις τουρκικές προκλήσεις που δέχεται στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, και ερχόμαστε στο δημοτικό ρεπορτάζ. Συνεχίζονται από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου οι παρεμβάσεις με την τοποθέτηση περιφράξεων, ώστε να αποτρέπεται η δημιουργία ανεξέλεγκτων χωματερών. Ένα μεγάλο και επίμονο πρόβλημα για την πόλη του Ηρακλείου, αλλά και τα περίχωρα. Τα ογκώδη αντικείμενα, υπενθυμίζω και εγώ ότι η αναπόθεσή τους απαγορεύεται σε πεζοδρόμιο και άλλους κοινόχρηστους χώρους. Και εντωμεταξύ έχει περάσει ένα ικανό διάστημα, οπότε και λειτουργεί, είναι σε ισχύ αυτό το μεικτό σύστημα αποκομιδής απορριμμάτων στην πόλη του Ηρακλείου. Σήμερα μαζί μου στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο κ. Γιώργος Τσαγκαράκης, για να βάλουμε όλα τα θέματα στο τραπέζι, έστω και εν συντομία. Καλησπέρα, κύριε αντιδήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ.
3: Καλησπέρα σας και στους ακροατές.
2: Λοιπόν, ξεκινώ από το τελευταίο, δηλαδή από το γεγονός ότι νομίζω ότι έχει περάσει ένα διάστημα που είναι σε ισχύ το μεικτό σύστημα της αποκομιδής και θέλω να ζητήσω ένα πρώτο σχόλιο επ' αυτού, δηλαδή πώς βλέπετε να κυλά, τι προβλήματα ενδεχομένως παρουσιάζονται και είναι προς επίλυση και βέβαια τι feedback έχετε, όπως λένε και στο χωριό μου, από τους δημότες, κύριε Τσαγκαράκη.
3: Ναι, αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια διαφορά στην πόλη. Βλέπουμε σιγά σιγά να αποδίδουν οι προσπάθειες που έχουμε κάνει. Το μεικτό αυτό σύστημα αρχίζει να αποδίδει και ο εργολάβος βρίσκει τα πατήματα του σιγά σιγά με την καθοδήγηση της υπηρεσίας, την καθημερινή καθοδήγηση της υπηρεσίας. Έχουμε καταφέρει να έχουμε περιορίσει τα προβλήματα σε πάρα πολύ μικρό, να έχουν μειωθεί κατά πολύ τα προβλήματα. Με τα ογκώδη πάμε πάρα πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή η περισυλλογή των επισημάνσεων, οι επισημάνσεις είναι αυτές που μας λένε οι ίδιοι οι πολίτες που υπάρχουν ογκώδη για να πάμε να τα συλλέξουμε, είναι στην επόμενη μέρα σχεδόν.
2: Άρα τόσο πάμε, σύντομα,
3: ναι,
2: δηλαδή.
3: Πάμε πολύ καλά. Στα ραντεβού είμαστε λίγο πίσω, που πιστεύουμε ότι το επόμενο διάστημα και αυτό θα φτάσει στο επίπεδο του ενός 48ωρου, δηλαδή δύο μέρες το πολύ, που αυτό καταλαβαίνετε ότι βοηθάει την εικόνα της πόλης πάρα πολύ.
2: Προφανώς. Σε σχέση με τις ανεξέλεγκτες χωματερές, νομίζω θα συμφωνήσετε και εσείς, είναι ένα πρόβλημα που το συζητάμε συνεχώς, ανατακτά χρονικά διαστήματα εδώ στην πόλη του Ηρακλείου. Αντιλαμβάνομαι ότι συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια που κάνετε για κάποιες περιφράξεις σε συνεργασία και με τη ΔΕΠΑΝΑΛΑ, αν δεν κάνω λάθος, έτσι για να τις περιορίσετε, να τις περιορίσουμε όλοι μαζί, γιατί είναι και δική μας ευθύνη.
3: Ναι, έτσι ακριβώς. Όπως είχαμε προαναγγείλει, έχουμε σε εξέλιξη μια εργολαβία που την έχει αναλάβει η ΔΕΠΑΝΑΛΑ, όπως είπατε, που σε αυτή την εργολαβία προσπαθούμε να καθαρίζουμε τα σημεία που εναποθέτονται αντικείμενα ουσιαστικά και δημιουργούνται χωματερές και να τις κλείνουμε αμέσως. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να μειώσουμε τις περιοχές αυτές και να, ακόμα και στην Ήπεθρο, όπου υπάρχουν τέτοιες χωματερές, να τις καταργήσουμε.
2: Συνήθως τα σημεία είναι συγκεκριμένα. Πώς να το πω, είναι, ξέρουμε συνήθως που δημιουργούνται τέτοιες χωματερές, κύριε Τσαγκαράκη.
3: Έτσι ακριβώς, αλλά είναι και σε σημεία που είναι πολύ δύσκολο το να καταργηθούν λόγω του ότι είναι μέσα σε φαράγγια, μέσα σε σημεία πολύ απρόσιτα και αυτό δημιουργεί προβλήματα, αλλά προσπαθούμε και εκεί να επέμβουμε όσο είναι δυνατόν.
2: Τι περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν, κύριε Αντιδήμαρχε, γιατί φαντάζομαι ότι συμφωνείτε ότι εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και φαντάζομαι ότι σιγά σιγά θα δούμε και ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, θα έρθει και το φθινόπωρο, θα φύγουν και οι πολλοί τουρίστες. Πού υπάρχει αυτή τη στιγμή, έτσι, περιθώριο βελτίωσης κατά τη γνώμη σας?
3: Υπάρχει περιθώριο βελτίωσης σε όλα τα μέτωπα που έχουμε ανοίξει. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να βρούμε τα πατήματά μας και να κάνουμε βελτιώσεις πλέον σημειακές. Θα δείτε τις επόμενες μέρες ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε να φύγουν κάποιοι κάδοι από το κέντρο, ώστε η περισυλλογή να γίνεται μέσω των ραντεβού. Θα αυξηθούν τα ραντεβού για να μην έχουμε εστίες μόλυνσης σε συγκεκριμένα σημεία στο κέντρο. Θα φανεί το επόμενο διάστημα, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε ήδη έχουμε βγάλει 3 συνεργεία καθημερινά πλησίματος, οπότε και όλοι, όλη η υπόλοιπη πόλη προσπαθούμε να πλύνεται στα σημεία που έχουμε πρόβλημα, που αυτό δεν γινότανε ποτέ. Να,

0: καθαρίζουμε και να ενεργούμε άμεσα όπου υπάρχει θέμα.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι αυτό θα βελτιώσει την εικόνα συλλογικά της πόλης.
1: Μάλιστα. Ειδικά τώρα αυτές τις μέρες, μιας και έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες, φαντάζομαι ότι αυτές οι κινήσεις και οι παρεμβάσεις είναι δύο φορές σημαντικές και προς όφελος όλων των δημοτών. Και οι οδοκαθαριστές, είναι σημαντικό ότι τους βλέπουμε πια πολύ τακτικά και στις γειτονιές, αντιδήμαρχε. Το λέω γιατί βλέπουμε και σχετικές εικόνες.
0: Είναι αυτό που λέγαμε από την αρχή, ότι αυτή τη στιγμή όλο το βάρος μας το έχουμε ρίξει σε όλη την πόλη. Mm-hmm. Με τη βοήθεια του εργολάβου που επιχειρεί στο κέντρο και με το προσωπικό που εξοικονομήσαμε από το κέντρο, έχουμε πάει σε όλη την πόλη, σε όλα τα χωριά και προσπαθούμε να κρατήσουμε ένα επίπεδο σε όλη την πόλη. Δεν είναι μόνο το κέντρο, είναι όλη η πόλη που μας ενδιαφέρει.
1: Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Τσαγκαράκη, για τη συζήτησή μας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Έως τις 31 Αυγούστου συνεχίζεται με τη συμμετοχή εκπροσώπων παραγωγικών και θεσμικών φορέων, επιστημονικών ιδρυμάτων, συνεταιρισμών αλλά και επαγγελματικών συλλόγων η διαβούλευση για τη νέα κοινή αγροτική παραγωγή. Η Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται στη διαδικασία διαμόρφωσης των τελικών της προτάσεων με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας, τον κ. Σταύρο Τζεδάκη, να τονίζει ότι στο επίκεντρο βρίσκεται η βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα και η ανθεκτικότητα της Κρήτης.
2: Τις προτάσεις της Κρήτης για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική που θα αφορά την περίοδο 2028-2034 διαμορφώνει η Περιφέρεια Κρήτης σε διαβούλευση με τους παραγωγικούς φορείς του νησιού. Στο επίκεντρο βρίσκονται η μελισσοκομεία, κτηνοτροφία, τα κηπευτικά, ο κρητικός αμπελώνας και το κρασί, αλλά και το ελαιόλαδο.
3: Περιφέρεια Κρήτης από την πρώτη στιγμή, όσον αφορά τη διαβούλευση για τη νέα προγραμματική περίοδο για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, προσπαθεί μέσα μαζί με τους παραγωγικούς μας φορείς να καταθέσουμε μια πρόταση τεκμηριωμένη για την παραγωγική Κρήτη. Μια πρόταση που θα βασίζεται στους 5 άξονες πολιτικής και αρχιτεκτονικής που έχει βάλει νέα ΚΑΠ, που αφορά και τους νέους γεωργούς, τη δίκαιη κατανομή του εισοδήματος, την ψηφιακή γεωργία και την καινοτομία.
2: Η διαβούλευση συνεχίζεται ως τις 31 Αυγούστου με τη συμμετοχή εκπροσώπων παραγωγικών και θεσμικών φορέων, επιστημονικών ιδρυμάτων, συνεταιρισμών και επαγγελματικών συλλόγων που καταθέτουν προτάσεις και τεχνογνωσία για ένα νέο αποτελεσματικότερο πλαίσιο πολιτικών για τον πρωτογενή τομέα.
3: Να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε τις καλλιέργειές μας αθεκτικές και να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Να δούμε τα θέματα του κόστους παραγωγής και πώς θα φτιάξουμε μια βιώσιμη αγροτική παραγωγή. Να δούμε πώς θα καταφέρουμε τους νέους μας, τις νέες μας γενιές, να μπορούν να κάτσουν στην Ήπεθρο, να μπορούν να υπάρχουν ισχυρές υποδομές για να μπορούν να ανταπεξέλθουν, γιατί σε αυτή τη νέα ΚΑΠ έχουμε μια μείωση χρηματοδότησης.
2: Παράλληλα με τις εργασίες των θεματικών ομάδων, η Περιφέρεια Κρήτης καλεί τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους συνεταιρισμούς, τους παραγωγικούς, επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς, την αυτοδιοίκηση καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία καταθέτοντας τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους.
3: Αφορά τους δεσμευμένους πόρους, από τα 19,3 δισεκατομμύρια στη χώρα μας θα πάει στα 14,6 όσον αφορά τους δεσμευμένους πόρους και υπάρχουν και οι αδέσμευτοι πόροι που είναι σημαντικό να υπάρξουν περιφερειακά προγράμματα που θα υιοθετήσει η πολιτεία μας προκειμένου να μπορούν να απορροφηθούν και χρήματα από το λεγόμενο αγροτικό στόχο από τους μη δεσμευμένους πόρους για να μπορέσουμε να έχουμε μια βιώσιμη αγροτική παραγωγή.
2: Η δημόσια διαβούλευση πραγματοποιείται μέσω της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας «Δημόσια διαβούλευση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική».
3: Ξεκινήσαμε με μια μεγάλη εκδήλωση που είχαμε κάνει από 7 Μαΐου. Στη συνέχεια υπήρξε διαβούλευση με όλες τις ομάδες εργασίας της περιφέρειας. Όπως γνωρίζετε, έχουμε συγκροτήσει ομάδα εργασίας για την ελαιοκομεία, για τα κηπευτικά, για τη κτηνοτροφία, για τη μελισσοκομεία, για τον κρητικό αμπελώνα, όπου συμμετέχουν όλοι οι φορείς, τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά μας ιδρύματα, η παραγωγή μας, όλοι οι επιστημονικοί φορείς και μέσα από μια διαβούλευση που έγινε και από εκεί έχουν καταθέσει τις προτάσεις τους.
2: Η πλατφόρμα αποτελεί το σημείο υποβολής προτάσεων και παρατηρήσεων για τη νέα ΚΑΠ. Παράλληλα, μέσω αυτής θα παρέχεται συνεχής ενημέρωση για την εξέλιξη της διαδικασίας, τις επόμενες πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Κρήτης και κάθε σχετική ανακοίνωση.
3: Επίσης, υπάρχει η δημόσια διαβούλευση, όπου ο κάθε συνεταιρισμός, ο κάθε παραγωγός

0: Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να μπει στη σελίδα της περιφέρειας στο critigov.gr προκειμένου να καταθέσει τις απόψεις τους. Υπάρχουν εκεί τα εισηγητικά κείμενα που αφορούν την αρχιτεκτονική της νέας ΚΑΠ, όπου μπορεί να βασιστεί εκεί πέρα και να καταθέσει ο καθένας τις προστάσεις τους. Ο στόχος μας είναι, όταν θα έρθει το Υπουργείο εδώ, κάνοντας την περιφερειακή διαβούλευση, διότι πάει σε κάθε περιφέρεια και κάνει διαβούλευση στο Υπουργείο.
1: Ζητούμενο αλλά και πρόκληση παραμένει για την Κρήτη η διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό, με τους ξένους επισκέπτες και όχι μόνο, να αναζητούν τοπικά προϊόντα στα καταλήμματά τους. Ο Αντιπεριφερειάρχης Διασύνδεσης Αγροτικού και Τουριστικού Τομέα, Σπύρος Μπαλαντίνος, τονίζει ότι είναι αναγκαία μια λεπτομερής καταγραφή σε σχέση με τα τοπικά προϊόντα που καταλήγουν σε εστιατόρια και ξενοδοχεία του νησιού, ώστε να μπορεί να υπάρξει ένας σχεδιασμός κινήσεων και δράσεων.
2: Μπορεί στην Κρήτη οι αφήξεις τουριστών να είναι στα ύψη και φέτος να δούμε και πάλι νέο ρεκόρ επισκεπτών, όμως στο νησί παραμένει ένα μεγάλο ζητούμενο η διασύνδεση του αγροτικού τομέα με τον τουρισμό. Και μπορεί σήμερα η κατάσταση σίγουρα να είναι καλύτερη σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, καθώς αυτό ζητάνε όλο και περισσότεροι τουρίστες. Όμως κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά ποια είναι τελικά εκείνα τα προϊόντα που έχουν παραχθεί στο νησί και καταλήγουν στο πιάτο ενός τουρίστα.
3: Ναι, βλέπουμε τώρα ότι υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον ως προς το να μπουν προϊόντα μέσα. Το θέμα είναι ότι αν ρωτήσετε ένα ξενοδόχο θα σας πει «Μα εμείς έχουμε προϊόντα, κάνουμε δράση για τα τοπικά προϊόντα». Αν ρωτήσετε ένα παραγωγό δεν μπορεί να καταλάβει το πόσα προϊόντα διαθέτει στα ξενοδοχεία. Και το κυριότερο είναι ότι αν ρωτήσεις ένα επισκέπτη, δύσκολα θα σου πει ότι έχει πάρει την ιστορία πίσω από το προϊόν. Οπότε στόχος μας είναι να εναρμονίσουμε τα τρία αυτά κομμάτια, δηλαδή να απορροφούνται τα προϊόντα από τα ξενοδοχεία, να καταλαβαίνει ο παραγωγός ότι τα διαθέτει στην τουριστική αγορά και το κυριότερο να καταλαβαίνει ο επισκέπτης τι τρώει, να καταλαβαίνει πόση Κρήτη παίρνει μέσα από τα προϊόντα που καταναλώνει.
2: Ο Αντιπεριφερειάρχης Διασύνδεσης Αγροτικού και Τουριστικού Τομέα θέλει μέσω μιας λεπτομερούς καταγραφής να αποτυπώσει την εικόνα που υπάρχει σήμερα σε σχέση με τα τοπικά προϊόντα που καταλήγουν σε εστιατόρια και ξενοδοχεία, ώστε να μπορέσει να υπάρξει ένας σχεδιασμός κινήσεων και δράσεων.
3: Παρατηρούμε ότι είναι ολοένα και αυξανόμενη η ζήτηση των τοπικών προϊόντων από τα ξενοδοχεία και αυτό γίνεται γιατί ο επισκέπτης πλέον το ζητάει. Θέλει να ζήσει την αυθεντική Κρήτη, θέλει να βιώσει και να δοκιμάσει τα κρητικά προϊόντα, οπότε και τα ξενοδοχεία και η εστίαση έχουν εναρμονιστεί με το κομμάτι αυτό. Φυσικά αυτό πρέπει να μετατραπεί σε ένα μετρήσιμο αποτέλεσμα, γι' αυτό και σαν με την ανάληψη των καθηκόντων μου ως Αντιπεριφερειάρχης ξεκινάω μια έρευνα τώρα η οποία θα μας βοηθήσει να έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα ως προς το τι γίνεται, ποια είναι η σημερινή κατάσταση.
2: Ο κύριος Μπαλαντίνος επισημαίνει πως η Κρήτη πρέπει να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική, ειδικά στο κομμάτι της διατροφής, προσφέροντας εμπειρίες στον επισκέπτη της. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο, καθώς σίγουρα το νησί δεν μπορεί να συγκριθεί με χώρες που θεωρούνται ανταγωνιστικοί προορισμοί και σίγουρα είναι περισσότερο φθηνοί.
3: Να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς πλέον δεν είμαστε ένας φθηνός προορισμός. Και ο επισκέπτης μετράει μέχρι και το τελευταίο ευρώ, οπότε πρέπει να αναπτύξουμε όλες αυτές τις δράσεις, όλες αυτές τις διαδρομές, όλο αυτό το προϊόν το οποίο θα έρθει και θα απολαύσει και θα θέλει να ξαναέρθει και να ξαναέρθει και θα μας διαφημίσει στο εξωτερικό. Δηλαδή να αποκτήσουμε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις χώρες που τώρα βγαίνουν στην τουριστική αγορά, τις ανταγωνιστικές σε εμάς.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, και εκατοντάδες αγνοούνται μετά τις καταστροφικές ξαφνικές πλημμύρες που έπληξαν το βόρειο Νεπάλ και περιοχές του Θιβέτ στην Κίνα, παρασύροντας σπίτια και δρόμους και προκαλώντας σοβαρές ζημίες σε γέφυρες και ενεργειακές υποδομές.
1: Σφοδρές πλημμύρες στο Νεπάλ προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 8 ανθρώπων την Τετάρτη, ενώ τα κινέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι υπήρξαν πολλά θύματα από κατολίσθηση λάσπη σε εμβορικό κόμβο στο Θιβέτ, την κινέζικη πλευρά των κοινών συνόρων. Την ίδια ώρα, πληροφορίες κάνουν λόγο για εκατοντάδες αγνοούμενους σε πληγήσεις περιοχές στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Εικόνες που μετέδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία έδειχναν τα νερά της πλημμύρας να ορμούν μέσα από ποτάμι, παρασύροντας σπίτια στο πέρασμά τους. Βίντεο που ανάρτησαν η αστυνομία του Νεπάλ και άλλοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν χυμάρους λασπόνερου να διασχίζουν ορμητικά ορεινές κοιλάδες στην περιοχή των Ιμαλαΐων που συνορεύει με την Κίνα. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας είχε δηλώσει νωρίτερα ότι οι αρχές δεν γνωρίζουν ακόμη την έκταση των ζημιών. Πρόσθεσε όμως ότι έχουν ειδοποιήσει τους ανθρώπους που μένουν κοντά στην κήτη του ποταμού να απομακρυνθούν. Η Αρχή Ηλεκτρισμού του Νεπάλ ανέφερε ότι έχει υποστεί ζημιές παραγωγικής ικανότητας περίπου 430 ΜΒ, συμπεριλαμβανομένων υδροηλεκτρικών και φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Πολλοί αυτοκινητόδρομοι επίσης έκλεισαν σύμφωνα με τις αρχές του Νεπάλ. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Σινχουά ανέφερε ότι ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, κάλεσε σε ολομέτωπες επιχειρήσεις διάσωσης, χωρίς όμως να δώσει στοιχεία για τραυματίες ή νεκρούς.
2: Μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ της Χρύσας Ζερβού, της απεσταλμένης της τηλεόρασης Κρέτας στη Σόφια, για την τελευταία προπόνηση του Όφη στην Βουλγαρική Πρωτεύουσα, αλλά και για τις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα ο προπονητής της ομάδας, ο Χρήστος Κόντης.
3: Από το μεσημέρι της Τετάρτης βρίσκεται στη Σόφια Όφη, όπου αύριο το βράδυ στις 9 θα δώσει την ιστορική ρεβάνς με φόντο την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Οι παίκτες του Χρήστου Κόντι προπονήθηκαν στο στάδιο Βασιλιλεύσκη, όπου αύριο θα λάβει χώρα η αναμέτρηση.
4: Έχουμε έρθει εδώ να πάρουμε την πρόκριση.
5: Δουσλήθουμε του, ζώντας εκουασίραμε.
4: Και η πρόκριση θα παιχτεί μες στο γήπεδο.
5: Εκουασίρανε του στη Σιζιγκρά να τρεβάτα.
4: Και όλοι μας οι ποδοσφαιριστές και εμείς στο τεχνικό team.
5: Οι ψίτσκοι, οι γκράτσκοι και οι τεχνίτσκοι αστάπ.
4: Έχουμε έρθει εδώ να κερδίσουμε.
5: Σμε δουσλήθουμε, ζώντας ποβεντίμ.
4: Γιατί αν θέλουμε σαν ομάδα να δημιουργήσουμε αυτή την νοοτροπία νικητή.
5: Защо тук като отбор, ако искаме да създадем този навик на печелившия.
4: Αν θέλουμε να το χτίσουμε αυτό, πρέπει να το κάνουμε.
5: Ако искаме да го изградим това.
4: Κερδίζοντας τέτοια παιχνίδια.
3: Βρισκόμαστε στο στάδιο Βασιλεύσκη στη Σόφια, εδώ που ο Όφη πραγματοποιεί την τελευταία του προπόνηση εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με αντίπαλο την Τσέσκα. Χρήστος Κόντης και Νίκος Χριστογιώργος εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Ο Όφη ταξίδεψε στη Σόφια με 24μελή αποστολή, χωρίς τον Άρον Ισέκα, ο οποίος αποτελεί τη σημαντικότερη απουσία. Ο Βέλγος επιθετικός αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον προσαγωγό του αριστερού ποδιού και έμεινε εκτός, ενώ η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί. Εκτός αποστολής παραμένει και ο Νίκος Μαρινάκης, ο οποίος συνεχίζει το πρόγραμμα θεραπείας του. Η αποστολή του Όφη αποτελείται από τους Χριστογεώργο, Λίλο, Κατσίκα, Νικολάου, Κρίσμανη, Τσιέλη, Κοστούλα, Πούγκουρα, Ντίκμαν, Αποστολάκη, Αθανασίου, Καινουριάκη, Γκονζάλεθ, Καραχάλιο, Μπουχαλάκη, Ανδρούτσο, Κανελόπουλο, Χνάρη, Φούντα, Ρωμάνο, Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδη και Θεοδοσουλάκη.
6: Το μεγαλύτερο συνέστημα που μπορούμε να πούμε είναι ανυπομονησία.
5: Συνεταρπένει, εγώ τσάκομαι, το ένα γουλιάμα τα εμότια που το τσούστομαι.
6: Είναι κάτι τεράστιο για όλους μας αυτό που ζούμε.
5: Του βάκου το πρεζιβιάβαμε εμεί του χρόνου.
6: Ανυπομονούμε να το ζήσουμε και να παίξουμε ένα τέτοιο παιχνίδι.
5: Οι ψίσκοι τσάκομαι στην Ταρπένια με την κουπρεζιβέ.
6: Από πλευράς μου προσπαθώ κάθε μάτς να τα αντιμετωπίζω το ίδιο.
5: Δεν κοιτάω ούτε
6: αντίπαλο ούτε διοργάνωση.
5: Всеки матч да бъде еднакъв за мен.
6: Και αυτό το κάνω μόνο και μόνο για να βάζω εξτρα πίεση στον εαυτό μου.

0: правя,
1: то калитеро му,
0: за да не натоварвам себе си и най-вече да се чувствам аз добре на мача.
1: Ανεξαρτήτως αντιπάλου. Πολύ αυτοπεποίθηση. Και απ' την άλλη, σίγουρα δεν θα ήθελα να δω μια ομάδα που θα αφήσει χώρο στον αντίπαλο, θα αφήσει χώρο στο επιθετικό παιχνίδι του αντιπάλου, στα τούτου αντιπάλου. Θυμόμαστε ότι και στην Κρήτη περάσαμε δύσκολα απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Άρα θα πρέπει να βελτιώσουμε την αμυντική μας λειτουργία και την γενικότερη αμυντική μας λειτουργία, ξεκινώντας από τους επιθετικούς, για να μην αφήσουμε χώρο στον αντίπαλο να δημιουργήσει έτσι προϋποθέσεις ή καλές ευκαιρίες για γκολ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Στην οικονομική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, με άνοδο 1,26% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.687,04 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 277,83 εκατομμύρια ευρώ, 65 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 46 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ψυχική υγεία δεν είναι πλέον ένα θέμα ταμπού. Αφορά την κάθε οικογένεια, την κάθε γωνιά της Κρήτης και βέβαια τον καθένα και την καθεμία από εμάς. Σήμερα φιλοξενούμε εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, στην εκπομπή Απευθείας, έναν άνθρωπο με βαθιά επιστημονική και ερευνητική γνώση, αλλά και με μία ανθρώπινη ματιά. Τον κύριο Αλέξανδρο Βγόντζα, καθηγητή, ομότιμο καθηγητή ψυχιατρικής και επιστημονικό υπεύθυνο της κινητής μονάδας ψυχικής υγείας σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου. Κύριε καθηγητά, την καλησπέρα μου.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα.
0: Είναι δική μας η χαρά. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με το εξής, να κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν. Κατά τα πρώτα σας βήματα, τα πρώτα χρόνια που βρεθήκατε ερχόμενος από την Αμερική στην Ελλάδα και στην Κρήτη συγκεκριμένα, ποια είναι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίσατε, ποια η πραγματικότητα την οποία κληθήκατε να διαχειριστείτε, συνυπολογίζοντας και τις αρχικές προσωπικές προσδοκίες που είχατε βέβαια ερχόμενος εδώ.
1: Κοιτάξτε, δεν περίμενα να βρω στην Ελλάδα από αυτό που πήγε στην Αμερική. Ήμουνα νομίζω προσγειωμένος. Αλλά τελικά η πραγματικότητα αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη σε πολλά πράγματα. Όπως λέγαμε και προηγουμένως, η πρώτη φορά που ήρθα το 2002, το 2005, μετά επανέρχομαι πιο μόνιμα το 2009 μέσα από διαδικασίες πολύπλοκες και καθόλου αναγκαίες και που δεν τιμούν το ελληνικό πανεπιστήμιο. Αλλά θέλω να δείξω μερικά πράγματα για να δούμε πώς αυτά έχουν σχέση με το σήμερα, γιατί το παρελθόν μόνο όταν είναι να μας διδάξει. Θα σας πω έτσι μερικά πολύ καθαρά παραδείγματα τα οποία δείχνουν την κατάσταση που βρήκα και που δυστυχώς υπάρχει ακόμα. Το πρώτο πράγμα που βρήκα ήταν ράτζα στην κλινική. Αυτό, ξέρετε, το θεωρώ λίγο βάρβαρο. Ένα πράγμα είναι τα ράτζα σε οποιαδήποτε κλινική. Δεν είναι πουθενά επιθυμητά ή αρεστά. Αλλά είναι ακόμη δυσκολότερο στην ψυχιατρική κλινική. Λόγω της φύσεως των ασθενών, λόγω της φύσης της ασθένειας.
0: Όπου και ο ασθενής, μπαίνοντας ένα ράντζο, αισθάνεται ακόμα πιο μειονεκτικά, ακόμα πιο περίεργα, επιβαρύνεται.
1: Και επικίνδυνες καταστάσεις επιβαρύνεται, αλλά μπορεί να υπάρχουν και δυνάμει επικίνδυνες καταστάσεις. Γιατί οι ασθενείς δεν έρχονται πάντα με τις καλύτερες συνθήκες. Έρχονται αυτό που λέμε ακούσια νοσηλεία, μπορεί να είναι σε διέγερση, μπορεί να είναι σε επιθετικότητα. Οπότε αυτό χρειάζεται χώρο, χρειάζεται ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο.
0: Αυτό το 9.
1: Αυτό το 9. Και το οποίο, να σας πω κάτι.
0: Ισχύει μέχρι και σήμερα.
1: Αυτό με στεναχωρεί βαθιά. Με στεναχωρεί βαθιά. Και να σας πω κάτι γιατί με στεναχωρεί βαθιά. Γιατί είναι σαν να φαίνεται, ξέρετε, έχει γίνει πολύ της μόδας η λέξη. Αυτά είναι διαχρονικά προβλήματα. Όντως. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μπορούσαν να υπάρξουν λύσεις σε ορισμένες περιόδους. Και να πω αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα. Νομίζω στην ιατρική, σε κάθε ιατρική ειδικότητα, η πρώτη υποχρέωσή μας είναι στους πιο βαριά ασθενείς, έτσι. Διότι αυτοί υποφέρουν πιο πολύ, οι οικογένειές τους. Επιβαρύνουν το σύστημα οικονομικά. Εγώ το βάζω τον οικονομικό παράγοντα και δεν πρέπει να τον βάζουμε στην άκρη, διότι ναι, μεν το αγαθό της υγείας είναι ανεκτίμητο, αλλά το κόστος είναι πραγματικό και δεν μπορούμε να μην είμαστε ρεαλιστές. Θα σας πω τι έζησα για αυτό το πράγμα και που είναι και στενοχώρια μου. Το Παγνί έχει 32 θέσεις, 32 κρεβάτια. Και είναι όμως η μοναδική ψυχιατρική κλινική στο Ηράκλειο και Λασίθι, που είναι τα 2/3 της Κρήτης. Στο νοσοκομείο Χανίων υπάρχει μια κλινική με 25 κρεβάτια. Από όσο ξέρω και το νοσοκομείο Ρεθύμνου

0: Έχει άλλα 15 κρεβάτια, 25-15-40. Για ένα πληθυσμό που μάλλον είναι περίπου το 1/3 συνολικά της Κρήτης. Όταν έκλεισε, ξέρετε, το ψυχιατρίο Χανίων, που κατά τη γνώμη μου δεν έκλεισε πολύ προγραμματισμένα, το να πούμε, ξέρετε, το κλείνουμε κάτι, και αυτό το θεωρούμε επαναστατικό για μένα, είναι πολλές φορές αφελές.
1: Έκλεισε λίγο άναρχα.
0: Άναρχα και οπορτουνιστικά, θα έλεγα. Αφού να φανταστείτε το 2009 όταν ήρθα, ζήτησα από τον τότε διοικητή, γιατί δεν είχε κλείσει, αλλά υπήρχε ακόμη διοίκηση, δηλαδή διοικητικά έκλεισε το 2012. Ζήτησα να μου αποστείλουν όλα τα ονόματα εκείνων των ασθενών που είχαν βγει από το ψυχιατρίο γύρω στο 6 και ζούσαν στην περιοχή του Ηρακλείου. Να φανταστείτε ότι η πρώτη απάντηση που μου δόθηκε είναι προσωπικά δεδομένα. Και απήντησα έλεος. Δεν είμαι εμπορική εταιρεία, δεν είμαι διαφημιστική εταιρεία. Εκπροσωπώ την Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική. Έχω την ευθύνη της, γιατί διευθυντής αυτό σημαίνει. Μέχρι να μου φέρουν νερό ή καφέ ή γραμματής. Και το να μου λέτε ότι δεν έχω δικαίωμα σε αυτά τα δεδομένα, μάλιστα μου συνέστη τότε να πάω στην αρχή προσωπικών δεδομένων. Όχι, το πάλεψα. Μάλιστα τότε ένας υποδιοικητής, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Τζανετάκης, πήγα και τον βρήκα. Και του λέω, κύριε υποδιοικητά, γιατί τότε για κάποιο λόγο ήταν και τότε που αλλάζαν τα συστήματα, οι κυβερνήσεις κτλ. Λέω, δεν είναι δυνατόν να λέγεται τέτοιο πράγμα. Μου λέει, έχετε απόλυτα δίκιο, ξέρετε τι συμβαίνει. Δεν έχουν καλά δεδομένα, δεν έχουν καλούς φακέλους.
1: Οπότε, αν σας δώσουν πράγματι, κάτι το οποίο δεν ισχύει, είναι προτιμότερο να σας πούνε ότι είναι.
0: Ναι, τελικά μου στείλανε κάτι το οποίο ήταν πραγματικά η ένδειξη αυτού που σας είπα. Δηλαδή, 180 τα οποία ακόμη τα έχω. Έτσι, ακόμη τα έχω, τα οποία λέγανε πόσο πολλές φορές λειτουργούμε άσχημα, καταλάβετε. Υπήρχαν και γιατροί, υπήρχαν νοσηλευτές, υπήρχε διοίκηση. Δεν μπορείς να στέλνεις ένα χαρτάκι που λείπει το όνομα του πατρός, δεν λείπει η διάγνωση, η διαμονή και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Οπότε αλλά αυτά εγώ, τότε λοιπόν τα συναντήσατε, τα διαχειριστήκατε.
0: Ναι. Να σας πω τώρα πώς το διαχειριστήκα. Ταυτόχρονα το 9, θυμάστε, έχω και μια άλλη ατυχία, μπαίνουμε στην οικονομική κρίση. Όχι λεφτά, για θέσεις, για όλα τα πράγματα. Όμως υπήρχαν αρκετές θέσεις στο ψυχιατρίο Χανίων. Έτσι. Και αυτοί πάλι έπρεπε κάπου να. Μάλιστα, μας ζήτησαν τότε, νομίζω ο υπουργός ήταν ο κ. Λοβέρδος, αναφέρω διάφορα ονόματα να δείτε πραγματικά πώς τα πράγματα κυλάνε πολλές φορές και τα συναντάμε μπροστά μας. Και λένε αυτοί οι υπάλληλοι θα μεταφερθούν ανάλογα με τις ανάγκες ανανομό. Θυμάμαι, είχαν κατά νήμη σε εμάς 37 άτομα. Αυτό ποτέ δεν έγινε. Αυτό ποτέ δεν έγινε. Με αποτέλεσμα και οι νοσοκομιακές δομές και οι εξωνοσοκομιακές δομές να είναι σχετικά αρκετές στη Δυτική Κρήτη και όχι στην Ανατολική. Εδώ δεν ήρθα για να ανάψω τίποτα φωτιές ανάμεσα στην Ανατολική και Δυτική Κρήτη, αλλά θέλω να μιλάω πάντα με δεδομένα. Και αυτά είναι τα δεδομένα και δεν νομίζω μπορεί να τα αφισβητήσει κανένας. Ξέρετε, από καιρούς καιρό και θα το έχετε δει και αναφέρονται και από τους συλλόγους των εργαζομένων ότι το Λασίθι, ο νομός Λασιθίου, δεν έχει ψυχιατρική κλινική. Και αυτό είναι σωστό. Ξέρετε από πότε ακούω αυτή την κουβέντα? Από το 2003-2004. Τότε ήταν στα πλαίσια να καλυφθεί κάποιος που ήταν πανεπιστημιακός, δεν ήταν και πολύ σπουδαίος, να του δώσει μια θέση για να σταματήσει να ανταγωνίζεται μαζί μου. Φτάσαμε το 2025 και αυτό δεν έχει γίνει. Εγώ αυτό που λέω είναι, αφού στη Δυτική Κρήτη υπάρχει μια σχετική επάρκεια. Στην Ανατολική, μάλιστα, αυτό το είχα κάνει και ερώτηση τότε και έγινε με τον κύριο Ξανθό τότε που ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Μακρύ το 2014 που ήταν υφυπουργός υγείας. Και οι ίδιοι και οι δυο παραδέχτηκαν ότι λείπανε εδώ μέσα από την Ανατολική Κρήτη. Πρέπει να πω, λίγα πράγματα έχουν γίνει. Και επειδή κάποιοι λένε, μα δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα, εγώ θα έλεγα το εξής. Δεν πρέπει να βάλουμε σαν προτεραιότητα τους πιο σοβαρά ασθενείς, που σημαίνει ψύχο, σχιζοφρένεια, διπολική διαταραχή, αυτό που λέγαμε παλιά, μανιοκατάθλιψη, κατάθλιψη, μείζωνα, μισοψυχωτικά στοιχεία. Αυτή δεν πρέπει να είναι η προτεραιότητά μας, γιατί αυτοί θα μπουν στο νοσοκομείο, υποφέρουν ήδη, υποφέρουν οι οικογένειες, χάνουν τη ζωή τους. Το πολύτιμο αγαθό της ζωής. Λοιπόν, με βάση απλές μελέτες που τις έχω κάνει εγώ, που τις έχω κάνει Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά και το WHO, η Ανατολική Κρήτη, ας πούμε, χρειάζεται περίπου 55 κρεβάτια. Αφού το ξέρουμε εδώ και 20 χρόνια, 25 χρόνια.
1: Γιατί δεν προχωράμε σε αυτή την.
0: Γιατί δεν προχωράμε και πρέπει να σας πω, το εξής. Καμιά φορά δίνονται λεφτά εδώ και εκεί. Όχι, με όχι προτεραιότητα, με όχι προγραμματισμό, με όχι συγκεκριμένο στόχο. Εάν καθίσουμε όλοι σε ένα τραπέζι, ακαδημαϊκοί, διοικήσεις, πολιτικοί μας, για να ακούσουν απόψεις και όχι να παρεμβαίνουμε τηλεφωνήματα προς εξυπηρέτηση πελατειακή, τότε θα καταλήγαμε μα κάπου πρέπει να βρεθούν αυτά τα κρεβάτια.
2: Μάλιστα. Εγώ θα, γίνει λοιπόν,
0: σχέση... Νικόλα, θα γίνει στον Άγιο Νικόλαο, θα γίνει στο Βενιζέλο, θα αυξηθεί στο Παγνί.
2: Για να
0: το σωστότερο είναι την... στον Άγιο Νικόλαο.
2: Θεματική. Αυτό το οποίο ναι. συναντήσατε το 9 υπάρχει και το, υπάρχει και το 20 και το 26.
0: Και αυτό εμένα με στεναχωρεί και με απογοητεύει.
2: Ωραία.
0: Να πω ένα άλλο πράγμα ναι. που συνάντησα. Για να δείτε όλα. Με το που έρχομαι, τον Ιούνιο μήνα, συμβαίνουν δύο απόπειρα σοβαρές αυτοκτονίες. Η μία ενός νοσηλευωμένου στην ψυχιατρική κλινική και η άλλη ήταν από κάποια που μπήκε για ψυχιατρικούς λόγους, αλλά είχε κάνει μια απόπειρα και ήταν κάποια νεαρή κοπέλα και νοσηλευόταν στην παθολογική κλινική. Και οι δύο ήταν πολύ σοβαρές απόπειρες που πηδήξανε από τον τρίτο όροφο. Είχαμε κατάγματα, πάρα πολύ σοβαρά πράγματα. Ομολογώ ότι ήταν μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της επιστημονικής μου, αν θέλετε, και ιατρικής μου, έτσι, σταδιοδρομίας. Διότι ένα πράγμα είναι να γίνει αυτοκτονία εκτός νοσοκομείου και ένα άλλο εντός νοσοκομείου. Για μένα, αυτοκτονία εντός νοσοκομείου σημαίνει κάτι δεν έχουμε κάνει καλά. Συγκαλώ τότε τους πάντες, τους γιατρούς μου, που μου είπανε, μα κύριε, εγώ θέλω να μας κάνετε ένοχους. Όχι, δεν θέλω να σας κάνω ένοχους, αλλά να δούμε το πρόβλημα. Γιατί έγινε. Συγκαλώ τότε τους διευθυντές, την ιατρική υπηρεσία. Αποφασίζω, επειδή είδα ότι η κλινική λειτουργούσε περίπου σαν πλατεία, πήγαιναν, ερχόντουσαν. Και όπως ακούσεις νοσηλείς, δεν μπορεί να έχεις ανοιχτές πόρτες. Ακούγεται πολύ δημοκρατικό έτσι και ωραίο να έχουμε ανοιχτές πόρτες. Όταν όμως έχουμε διαγερμένους ασθενείς, όταν έχουμε αυτοκτονικούς ασθενείς, όταν έχουμε ανοιχτές πόρτες, μπορεί να μπαίνει ο βγαίνει οποιοδήποτε. Και κάποιοι, όχι με καλό σκοπό αυτό, μπορεί να κουβαλάει μέσα
2: του. Οπότε κλείνουν οι πόρτες στις
0: κλινικές.
2: Κάτι το οποίο μέχρι σήμερα.
0: Συμβαίνει μέχρι σήμερα. Άρα ξέρετε τι μάχη έπρεπε να δώσω. Είναι αστείο. Με κάλεσε τότε διοικητής και μου λέει αυτά που κάνετε κύριε Βγότζε, λέει, αντίκειται στην πολιτική για τη μεταρρύθμιση, τη ψυχιατρική μεταρρύθμιση κτλ. Λέω, κοιτάξτε, δεν ξέρω τι αναφέρεστε, ούτε ξέρω στους νόμους που κυβερνάει η Ελλάδα ή η Ευρώπη. Εγώ βάζω μερικές βασικές αρχές. Σαν γιατρός, η βασική μου ευθύνη είναι να προστατεύσω τη ζωή των ανθρώπων.
2: Μάλιστα.
0: Εάν λοιπόν δεν μπορώ να το κάνω αυτό, κάτι τρέχει. Και θυμάμαι έγινε μια πολύ μάλιστα. Ήταν τότε και το προσωπικό ασφαλείας που κυκλοφορούσε με όπλα και λέω, δεν μπορείτε να μπαίνετε με όπλα με στην ψυχιατρική κλινική. Λέμε τώρα για πράγματα που δεν χρειάζονται λεφτά, αλλά θέλουν επέμβαση, μυαλό, καθοδήγηση κτλ.
2: Και αυτό είναι ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό.
0: Και θα σας πω έτσι το αστείο. Γίνεται μια μεγάλη που ήταν ο διοικητής της πυροσβεστικής, ο διοικητής αστυνομίας, ο εισαγγελέας, οι πάντες. Και σχεδόν αισθάνθηκα ότι οι πάντες δεν καταλάβαιναν αυτό που τους έλεγα. Θυμάμαι έτσι με καλή ανάμνηση και ας είναι καλά εκεί που είναι τον τότε εισαγγελέα, τον κύριο Μαρκάκη, το ήταν τότε εισαγγελέας, και αφού άκουσε όλους και με την έτσι γνωστή κριτική του προφορά είπε ακούστε, όλοι καλά τα είπατε, αλλά εγώ ακούω λέει τι λέει ο καθηγητής και θα γίνει αυτό που σας λέω. Αλλά καταλαβαίνετε, ένα τόσο απλό πράγμα έπρεπε να συγκρουστώ με τους πάντες, γι' αυτό δίδει χρημάτων και αν αυτό δεν γίνεται, έτσι. Αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα που από την πρώτη στιγμή, επειδή μου είχατε πρώτη στιγμή, ήθελα να κάνω, τα κατάφερα πολλές φορές με έναν βολοταρισμό, έτσι δεν είναι, με μια επιμονή ατέρμονη, όπως είναι, ας πούμε, εκείνη τη μονάδα ψυχικής υγείας που ακόμη διευθύνω, όπως είπατε, όπως είναι ένα πρόγραμμα να εκπαιδευτούν οι ψυχολόγοι και άλλοι επαγγελματίες υγείας σε ψυχοθεραπείες, οι οποίες είναι αποδεδειγμένα αποτελεσματικές. Όπως είναι η μεγάλη μου προσπάθεια λοιπόν. Που τα κατάφερα, αλλά τελικά βλέπετε, θα σας αναφέρω ένα άλλο μεγάλο πόνο που έχω, η παιδοψυχιατρική. Με το που έρχεται, δηλαδή, γιατί όλοι λέμε τώρα.
2: Η οποία βρίσκεται διορισμή. Υποκατάρρευση λόγω υποστελέχωσης, ναι. Ξεκάθαρα υποστελέχωσης.
0: Θα σας πω τώρα, γιατί είναι ενδιαφέρον.
2: Υπάρχει μια παράμετρος που είναι πίσω από την υποστελέχωση.
0: Με αυτό θέλω να σας πω. Για να δείτε πώς τα πράγματα πολλές φορές παρουσιάζονται έτσι μονομερώς. Με το που έρχομαι, φωνάζει τότε ο διοικητής. Λέει υπάρχει 1,2 εκατομμύρια από την Ευρώπη για να ανοίξουμε ψυχιατρική κλινική. Κύριε, λέω, πω, θα, μένα τι θέλετε, του λέω, κύριε διοικητά. Μου λέει να βρείτε ψυχιάτρο. Αυτή είναι η δουλειά μου, λέω, και θα το κάνω τον καλύτερο τρόπο. Επικοινώνησα, είχα έρθει από την Αμερική, είχα κάποιο κύριο, θα έλεγα, επικοινώνησα ανθρωπίλου από την Αθήνα. Βρήκα 2-3 παιδοψυχιάτρου που ήταν έτοιμοι να έρθουν. Του λέω λοιπόν, κοιτάξτε, σε 6 μήνες θα ήθελα να είστε έτοιμοι, διότι ο διοικητής μου είπε ανοίγουμε παιδοψυχιατρική. πω της ματαιότητας και της εντελώς εκτός πραγματικότητας φαντασίας μου. Μάλιστα θυμάμαι ένας παιδοψυχίατρος κάποια στιγμή έγινε και πρόεδρος ελληνικής παιδοψυχιατρικής εταιρείας. Κύριε Βγότζα, μου λέει, μυρίζεται πολύ Αμερική.

0: Αυτά δεν γίνονται στην Ελλάδα. Βάλτε 2 χρόνια να πάμε λίγο παραπέρα. Αλλάζει η διοίκηση. Ο νέος διοικητής τότε, και θυμάμαι τότε την υποστήριξη μας είχε δώσει ο σταθμός σας και η κυρία η Κατερίνα η Ψαρουδάκη, όπου μου λέει δεν χρειάζεται παιδοψυχιατρική η Κρήτη. Οπ, αμάν, μου στην ουρανό. Δεν χρειάζεται παιδοψυχιατρική, του λέω, η Κρήτη. Ένας πληθυσμός 600-700.000, δεν έχει καμία τέτοια κλινική κτλ. Φασαρία, πόλεμος, με τα μέσα πάλι. Μερικοί μου λένε, μα γιατί πηγαίνεις στα μέσα. Μα δεν με αφήσει άλλο τρόπο. Δηλαδή, να γράφω χαρτιά, να κάνω εισηγήσεις, να εξηγώ γιατί. Και τότε θυμάμαι, λάβαμε και την πολύτιμη βοήθεια και από εσάς και από το Crete TV και από τους δημοσιογράφους. Γι' αυτό και πάντα ξέρετε, δεν λέω όχι, γιατί σε κρίσιμες στιγμές μας υποστηρίξατε. Και εσείς προσωπικά, αλλά και οι συνάδελφοί σας. Και έπρεπε πραγματικά να δώσουμε μια μεγάλη μάχη για να φέρουμε τότε. Υπήρχε ένας παιδοψυχίατρος, να τους κάνουμε 2. Έτσι. Γίνεται αυτό. Έρχεται η καινούργια διοίκηση. Θέλω να φέρω τα ονόματά τους. Ένας μάλιστα είναι εκτός, έχει φύγει από τη ζωή. Ήταν ο κύριος Γρηγοράκης και ο κύριος Χαριτάκης. Ο κύριος Γρηγοράκης έχει φύγει από τη ζωή. Ήταν τότε διοικητής της ΥΠΕ. Μαζί με την κυρία Τριχοπούλη, υποδιοικήτρια. Ήταν τότε που ήταν η τρικολόρα κυβέρνηση με Δημάρχη κτλ. Ίσως αυτές οι κοινές συνεργασίες, μάλλον καλύτερες, δεν ξέρω, αυτή τουλάχιστον προς εμένα. Και πάω και του λέω: κοιτάξτε να δείτε. Θα χαθεί το 1,2 εκατομμύρια εδώ πέρα. Η προηγούμενη διοίκηση δεν το ήθελε. Μου λένε όχι. Και πράγματι προχωράνε. Την ανοίγουμε τσάτρα πάτρα που λένε. Με 2 κρεβάτια. Τη βάψαμε όμως, την κάναμε. Για... Και εν τω μεταξύ, όπως μου είχαν πει και από το Υπουργείο, μα γιατί λέει στην Κρήτη, γιατί δεν θέλετε να απορροφήσετε το 1,2. Λέω, αν ήμουν εγώ θα το είχαμε απορροφήσει ήδη. Αλλά δεν είναι από μένα αυτό το πράγμα. Το καταφέρνουμε. Το Πανεπιστήμιο κάνει τότε και μερικά άτσαλα πράγματα. Έρχεται η ώρα, γιατί ξέρετε, είμαστε Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, οπότε το σωστό και το αποτελεσματικό, δεν είναι μόνο το σωστό αποτελεσματικό, είναι να έχει για διευθυντή πανεπιστημιακό. Εγώ δεν είμαι παιδοψυχίατρος, έχω ψυχίατρος ενηλίκων. Καταφέρνουμε μέσα από 1000 βάσανα να φέρουμε παιδοψυχίατρο σε επίπεδο αναπληρωτής, η κυρία Σουμάκη, που μάλιστα θα σας πω το εξής, γιατί δεν είναι μόνο το σφάλμα του ενός και γι' αυτό πρέπει να τα εξετάζουμε συνολικά. Όταν υπέβαλα τότε το αίτημα, στο νότο το 16, το 15, το 16, το 16, το αίτημα στη Γενική Συνέλευση Ιατρικής Σχολής ότι πρέπει να προκηρύξουμε θέση παιδοψυχιάτρου, ξέρετε πόσους ψήφους πήραμε στη Γενική Συνέλευση. 0.
1: Κανέναν.
0: Κανέναν. Δηλαδή, βλέπετε ακόμη και οι συνάδελφοί μας, δεν χρειαζόμαστε χειρουργούς, χρειαζόμαστε όλα αυτά κτλ.
1: Μηδέν. Μηδέν, κανένας.
0: Το καταφέρνουμε. Το καταφέρνουμε. Και ταυτόχρονα θα έλεγα το καταφέρνουμε και το καταφέρνω. Θα βάλω και λίγο έτσι ενικό, να έρθουν και άλλοι 2 παιδοψυχίατροι. Οπότε το 2020, όταν εφυπηρετώ, υπήρξαν 5 παιδοψυχίατροι μαζί με την διευθύντρια.
1: Τι έγινε στη συνέχεια, για να τρέξουμε και λίγο τη συζήτηση.
0: Στη συνέχεια.
1: Και φτάσαμε στο σημείο.
0: Στο σημείο να έχουμε έναν.
1: Το οποίο διαχειριζόμαστε σήμερα και εμείς δημοσιογραφικά.
0: Κοιτάξτε, εγώ άφησα 5 και τώρα έχουμε έναν.
1: Για ποιο λόγο, πού πήγαν 4.
0: Νομίζω δεν είχαν την απαραίτητη υποστήριξη του Πανεπιστημίου, του ΠΑΓΝΗ και γενικότερα του στήματος του Υπουργείου. Εγώ είχα ζητήσει τότε με επίμονο τρόπο, δεν θυμάστε, ήταν το COVID, όλα αυτά κτλ. Λέω εντάξει, και αυτά είναι σπουδαίες προτεραιότητες, αλλά πρέπει να υπερασπιστούμε αυτό το πράγμα. Δεν δόθηκε αυτή η υποστήριξη. Έτσι, η καθηγήτρια που είχε έρθει από την Αθήνα με το που εγώ αφιπέρατο παραιτείται, και αυτό μετά, ξέρετε. Όταν φτιάχνεις μια επιστημονική μονάδα, δεν μπορούμε να έχουμε μια ιδέα ότι φτιάχνεται όπως φτιάχνεται μια εργοστασίου μονάδα κτλ.
1: Θέλει μια υποστήριξη.
0: Θέλει μια υποστήριξη, θέλει ένα διευθυντή που να έχει όραμα, να το προχωρήσει μπροστά, να έχει όρεξη για δουλειά και όλα αυτά τα πράγματα για να συμπαρασύρει όλο το σύστημα αυτό το πράγμα. Όταν λοιπόν αρχίζει και το πετσοκόβεις από την κορφή, για μένα δεν πρέπει να μπούμε σε λεπτομέρειες. Από 5 έχουμε μείνει 1 και έχουμε μείνει, από ό,τι καταλαβαίνω, έχουμε μείνει με έναν δημόσιο παιδοψυχίατρο σε όλη την Κρήτη. Ενώ τότε υπήρχαν και 2 παιδοψυχίατροι στο ιατροπαιδαγωγικό του Βενιζελίου. Δηλαδή είχαμε καλές υπηρεσίες.
1: Έχετε κάποιο τρόπο να βοηθήσετε, να δώσετε λίγο τα φώτα σας, να δώσετε κάποιες κατευθύνσεις? Έχει χτυπήσει το τηλέφωνό σας από τους ανθρώπους που τρέχουν αυτή τη στιγμή την κλινική?
0: Όχι, αλλά κάποια στιγμή με κάλεσαν σε μια συνάντηση που αφορούσε μια έρευνα για παιδιά και εφήβους και μπήκε αυτό το θέμα. Και είπα παρουσία όλων ακαδημαϊκών και μη, ότι, και το λέω και σε εσάς, ότι αν θέλουμε να σταθεί η παιδοψυχιατρική, δεν είναι μόνο να γίνει προκήρυξη θέση, γιατί γίνει προκήρυξη.

0: εκρηξιτέσεις και φοβάμαι ότι θα μείνουν άγονες. Εάν δεν υπάρξει η σταθερή, καθαρή υποστήριξη από τρεις φορείς. Το Πανεπιστήμιο, όχι με λόγια όμως, ουσιαστικά. Το Πανεπιστήμιο έχει δύναμη. Η διοίκηση του Παγνή και το Υπουργείο. Αν όλοι αυτοί συνασπιστούν, τότε, να σου πω κάτι, προκηρύχθηκε η θέση για ακαδημαϊκό επίπεδο ψυχιατρικής. Κηρύχθηκε άγωνη. Βλέπετε λοιπόν, η θέση προκηρύχθηκε. Δεν είναι λοιπόν να προκηρύσει μόνο θέσει. Είναι να φτιάξει εκείνο το περιβάλλον που καλεί. Γιατί θα το πω έτσι. Η Κρήτη είναι μεγαλόνισο, αλλά υπό επιστημονική άποψη, αν δεν έρθει αίμα από απ' έξω, δεν γίνεται. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή για μένα, για να βρεθεί κάποιο παιδοψυχίατρο να πάρει αυτή την κλινική και να την πάει μπροστά, θα έρθει εκτό Κρήτη. Ποιο θα αφήσει, ξέρετε, την ασφάλεια τη εργασία του στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη ή στο εξωτερικό?
1: Η απάντηση είναι δεδομένη. Ίσως και κανένας. Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Έτσι, σας λέω λοιπόν έτσι αυτό που τα δίγα παραδείγματα, μάλλον αρκετά παραδείγματα σας έδωσα.
1: Να πάμε λίγο στη μεγάλη εικόνα της ψυχικής υγείας σε πανελλαδικού επίπεδο. Δηλαδή, πού βρισκόμαστε σήμερα. Να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά. Εάν έπρεπε μέσα με όχι μα λίγες λέξεις να περιγράψετε την ψυχική κατάσταση της κοινωνίας μας, ποια θα ήταν αυτή?
0: Εδώ μου βάζετε δύσκολα θέματα, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω μόνο σαν ψυχίατρος, αλλά πρέπει να βάλω μέσα και τις κοινωνιολογικές, αν θέλετε, παρατηρήσεις μου, ακόμη και τις πολιτικές μου παρατηρήσεις. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι είμαστε μια άρρωστη κοινωνία. Δεν το δέχομαι αυτό. Υπάρχει και παγκόσμια μια αύξηση των αγχωδών διαχαταραχών, του άγχους που λέει ο κόσμος.
1: Της κατάθλιψης.
0: Της κατάθλιψης, βεβαίως. Και αυτό είναι αποτέλεσμα πάρα πολλών παραγόντων. Κάποιοι, ξέρετε, θέλουν να τονίσουν μόνο την οικονομική κρίση. Κάποιοι άλλοι θέλουν να τονίσουν μόνο, αν θέλετε, τον κορονοϊό, τον COVID-19. Εγώ θα έλεγα το θέμα είναι πολύ παραγωγικό και πιο πολύπλοκο. Ζούμε σε μια κοινωνία που είναι πιο ατομική, πιο ατομοκεντρική. Η κοινωνία της αλληλεγγύης έχει χαθεί. Η κοινωνία των οραμάτων, να προχωράμε όλοι μαζί.
1: Των
0: προηγούμενων δεκαετιών. Αυτό έχει φύγει. Μπορείτε να αντιληφθείτε ότι ήμουν φοιτητής στα χρόνια της δικτατορίας και το έζησα αυτό, όχι απλώς το έζησα, συμμετείχα. Και πραγματικά, ας ήταν και ψευδές, ήταν οράματα τα οποία μας έμειναν. Συναντιόμαστε έτσι και τελευταία από τα 50 χρόνια του Πολυτεχνείου.
1: Οπότε είναι περισσότερα τα περιστατικά στις μέρες μας σε σχέση με πριν από 30-40 χρόνια, ή απλώς, κύριε καθηγητά, μιλάμε περισσότερο?
0: Και τα δύο. Σωστή η παρατήρησή σας. Και τα δύο. Δηλαδή, θα σας πω το εξής. Το 79-80 ήμουν αγροτικός γιατρός στην περιοχή των Τρικάλων. Αγροτικός γιατρός εδώ μόνος μου. Ερχόντουσαν πάρα πολλοί κόσμοι. Δεν είμαι κακή εκπαίδευση, ήμουν μόλις από το πανεπιστήμιο, κυρίως γυναίκες που αναφέρανε σωματικά προβλήματα. Με πονάει το κεφάλι μου, δεν μπορώ να αναπνεύσω, με πονάει το στομάχι μου κτλ. Η λέξη κατάθλιψη ή άγχος δεν υπήρχε στο λεξιλογιό της. Ερχόμενος στην Κρήτη, και αυτό πρέπει να πούμε ότι είναι πρόοδος και οφείλεται σε πάρα πολλά πράγματα, και αυτό που κάνουν τα πανεπιστήμια, αυτό που κάνουν οι δομές, αυτό που κάνετε εσείς σαν μέσα ενημέρωσης. Και πρέπει να σας πω, με μεγάλη χαρά το λέω αυτό, και αυτό είναι πρόοδος, για να μην τα βλέπουμε όλα μαύρα και γκρίζα. Είμαι στο τάδε χωριό, εδώ, όπως σας είπατε, γυρνάω τα χωριά της ενδοχώρας του Ηρακλείου, και μια κυρία 70-80 χρονών, ο κύριος μου λέει, γιατρέ, έχω κατάθλιψη. Αυτό είναι για μένα πρόοδος. Και ξέρω ότι είμαι ψυχίατρος. Τότε λέγανε ότι ήσουν νευρολόγος, νευροψυχίατρος, δηλαδή, καλυπτόταν η ψυχιατρική κάτω από το κάλυμα της νευρολογίας. Ενώ τώρα ξέρουν ότι είμαι ψυχίατρος. Άρα, συμβαίνουν λοιπόν και τα δύο. Και αύξηση αυτών των φαινομένων, αλλά και μιλάμε περισσότερο, και έχει αυξηθεί και η ευκολία με την οποία οι άνθρωποι μας απευθύνονται. Και για να το επιβεβαιώσω αυτό, γιατί υπάρχουν και δεδομένα.
1: Μπαίνει στη ζωή μας και ο όρος μόδα πλέον.
0: Ναι. Αυτό δεν ξέρω αν είναι τόσο σωστό.
1: Δηλαδή,
0: καλό.
1: Πήγες εσύ σε ένα ψυχίατρο, έκανες ψυχανάλυση, θα μπω και εγώ στη διαδικασία να το δοκιμάσω.
0: Εδώ είναι αυτό που λέει τη μόδα, αλλά πριν που θα έρθω σε αυτό. Αλλά όταν αρχίσαμε την κινητή μονάδα το 2013, ο κύριος στόχος μου ήταν να

0: που ζουν στην επαρχία και έχουν σοβαρές ασθένειες να έχουν παρακολούθηση. Δεν είχαν μια παρακολούθηση. Βγαίνουν από το νοσοκομείο, αυτές οι ασθένειες χρειάζονται παρακολούθηση συνεχής. Δεν είναι μια κέξο, δεν είναι μια σκολικοειδή, δεν είναι μια μαϊδελεκτομή. Δεν είναι μια φορά υπέρταση που πα στο γιατρό μια φορά το χρόνο. Χρειάζονται τακτική. Γι' αυτό τη φτιάξαμε. Ο στόχος μας ήταν οι βαριά ασθένειες, ψύχος όπως το είπατε, πολική διαταραχή κτλ. Πρέπει να σας πω, κατακλειστήκαμε και ακόμη και τώρα αυτό συμβαίνει όλο και παραπάνω από ανθρώπους, θα έλεγα κυρίως γυναίκες, 80%, ηλικιωμένους ανθρώπους που νομίζουν ότι έχουν στίγμα, ότι δεν θέλουν να πάνε, που το κύριο τους πρόβλημα είναι άγχος και κατάθλιψη. 50%, δηλαδή, μισή μας ασθενείς έχουν αυτή τη διάγνωση, αυτό το πρόβλημα. Και αν σκεφτείτε ότι έχουμε δει αυτή τη στιγμή πάνω από 6-7.000 άτομα στα αυτά τα 13, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει κάτι αυτό που είπατε. Δηλαδή, και έχουμε αύξηση, αλλά έχουμε και ότι οι άνθρωποι πια πάνε πιο εύκολα στον ψυχίατρο. Τώρα, για να μπούμε λίγο στη μόδα. Στην επιστήμη, πολύ κατά της μόδας, ξέρετε, δεν μου αρέσει η μόδα. Η επιστήμη δεν πρέπει να είναι μοδάτικη. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές και ανακοινώσεις που γίνονται και ερευνητικές. Ο χρόνος θα δείξει ποιες από αυτές είχαν βάση γερή και κάποιες από αυτές ήταν αυτό που λέμε μόδα.
1: Υπάρχουν και αρκετοί σύμβουλοι ψυχικής υγείας, οι οποίοι, κύριε καθηγητά, είναι τελείως ανεδίκευτοι. Για να μην χρησιμοποιήσω τον όρο επικίνδυνοι. Και εκεί νομίζω θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί άνθρωποι που όντως αντιμετωπίζουν προβλήματα, πηγαίνουν, απευθύνονται σε αυτούς τους ανθρώπους σε πολλές περιπτώσεις και μέσω τηλεδιασκέψεων, πληρώνουν, βάζουν το χέρι στην τσέπη και οι υπηρεσίες που δέχονται.
0: Κοιτάξτε, βάζετε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και χαίρομαι. Και χαίρομαι. Γιατί με έχει απασχολήσει και με απασχολεί. Εγώ πιστεύω η ψυχική υγεία είναι κάτι πολύ σοβαρό για να το κάνουν οι πάντες. Πρέπει να είναι άνθρωποι που είναι καλά εκπαιδευμένοι και ένα από τα πράγματα που πρώτα έβαλα σαν στόχο όταν ήρθα στην Ελλάδα, η εκπαίδευση. Άφησα λίγο την έρευνα παραπέρα, ήθελα σοβαρότητα στην κλινική δουλειά και σοβαρότητα στην εκπαίδευση.
1: Υπάρχει ένα κενό όμως στο μέτωπο των ελεγκτικών μηχανισμών. Βέβαια. Δηλαδή πάει κάποιος στο τάδε πανεπιστήμιο, κάνει ένα εξάμηνο σεμινάριο, παίρνει μία πιστοποίηση, ένα πιστοποιητικό, το κρεμά στον τοίχο, προκειμένου να φαίνεται και στο Teams και στο Skype που θα πραγματοποιηθεί. Και μετά μπαίνει σε μια διαδικασία να συμβουλεύει, να παροτρύνει, να κατευθύνει έναν άνθρωπο ο οποίος ψυχικά είναι ασθενής.
0: Ξέρετε, αυτούς τους τοίχους δεν μου αρέσουν καθόλου και τους θεωρώ ύποπτους, τους τοίχους με όλα αυτά τα πιστοποιητικά. Αλλά εγώ θα σας πω κάτι πραγματικό, θέλω να το ακούσουμε. Βρήκα μια ψυχιατρική κλινική που είχε μέχρι 5 δικαιωμένους. Λέω, δεν μπορεί για να έχεις εκπαίδευση των νεαρών γιατρών, χρειάζεται μια κρίσιμη μάζα. Δεν γίνεται και μάλιστα κάποια στιγμή είχαμε μείνει με τρία και με τρία δικαιωμένους. Και τότε συναδελφός κυρία Ψαραδάκη μας βοήθησε. Κάναμε μια εκπομπή εδώ, από αυτό το σταθμό, που διαμαρτυρόμασταν. Θυμάμαι ήταν τότε υπουργός ο κύριος Ξανθός και με κάλεσε, κύριε Βότσα, κύριε καθηγητά, λέει, θα μπορέσει να προσελκύσετε. Βεβαίως, του λέω, τις θέσεις θέλουμε. Και τις κάνουμε τις 5-8 και τώρα είναι κάπου εκεί 8-9-10. Ξέρετε όμως ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι ενώ το Παγνί δίνει ειδικότητα ψυχιατρικής από το 1990-92, και για να μιλήσουμε τώρα για τις χώρες προηγμένες, και αυτά δεν είναι απίθανα πράγματα ή δύσκολα πράγματα. Στην Αμερική κάθε 4 χρόνια, ακόμη και το Harvard θα περάσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των ειδικευμένων, της ψυχιατρικής, της χειρουργικής κτλ. Από ξενοχιστικό έλεγχο, αυτό που λέμε αξιολόγηση, που δυστυχώς στη χώρα μας έχει γίνει τόση σύγχυση, τόση σύγχυση και με στεναχωρεί. Και αυτοί δεν έρχονται εκεί για να κόψουν κεφάλια. Έρχονται να πούνε, να ακούσουν τους καθηγητές, να ακούσουν τους κευόμενους, να ακούσουν τους φοιτητές και να πούνε.
1: Λάθη,
0: να εντοπίσουν λάθη.
1: Και σου λένε, και να προχωρήσουν.
0: Βρήκαμε, θυμάμαι μια φορά, βρήκαμε 20 προβλήματα. Την επόμενη φορά που θα ξανάρθουμε, θέλω να μας πει τι θα κάνετε.
1: Μάλιστα.
0: Δεν σου βάλω το μαχαίρι. Ξέρετε πότε έχει γίνει αυτό στην Ελλάδα? Ποτέ. Και το λέω αυτό, ποτέ. Τι έρχεται, ξαφνικά έρχεται ένα γράμμα από το Υπουργείο, πέστε μας τι κάνετε. Πέστε μας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Φτιάχνεις ένα χαρτί,
1: το
0: στέλνεις. Καμία απάντηση, κανένα feedback.
1: Απλά για να υποθεί ότι έχει σταλεί κάτι.
0: Ναι. Αυτό λοιπόν. Ναι. Και τώρα να πάω στο επόμενο, αυτό που είπατε. Πώς το λέμε. Εδώ υπάρχει, ξέρετε, μια μεγάλη σύγχυση. Μιλάνε όλοι για ψυχανάλυση. Μα δεν είναι έτσι. Πια τα πράγματα έχουν γίνει και στον τομέα της ψυχοθεραπείας επιστημονικά, με αποδείξεις. Τίποτα δεν είναι, το είπε ο σοφός Φρόιντ, ο σοφός

0: καθηγητής και τα λοιπά. Μας είπαν μεγάλες αλήθειες, αλλά κάποια πράγματα δεν στέκουν στην πορεία. Το βρήκαμε αυτό. Γιατί η επιστήμη δεν είναι ιερατείο, δεν είναι θρησκεία. Είναι να αποδεικνύουμε κάτι. Και έτσι λοιπόν ακούτε αυτό το πράγμα που λέτε. Πήγα στον τάδε για ψυχανάλυση. Τι εννοεί ο καθένας είναι.
1: Τελείως
0: αυθαίρετο. Φανταστεί. Άλλος λέει πήγα σε σύμβουλο ψυχικής υγείας. Εκεί πραγματικά το πράγμα έχει ξεχυλώσει και θα έλεγα πως είναι και επικίνδυνο. Αλλά για να πω και τα του οίκου μας. Ξέρετε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, τη Σχολή Ψυχολογίας, κάθε χρόνο βγαίνουν πάντων περίπου 100 παιδιά, 100 ψυχολόγοι, μετά από 4 χρόνια. Και παίρνουν ένα δίπλωμα και ταυτόχρονα παίρνουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Και ξέρετε ποια είναι η εμπειρία τους με τον ασθενή. Όχι με το βιβλίο, όχι με το εργαστήριο, όχι με το ποντίκι και το εργαστήριο. Αυτό δεν σε κάνει ικανό να αντιμετωπίσεις αυτόν που θα σου εμπιστευτεί τα άδεια της ψυχής
1: του. Κλινική εμπειρία υπάρχει στους αποφύτους?
0: Πολύ λίγο. Πολύ λίγο. Και αυτό ήταν που μας ανάγκασε και ανάγκασε και εμένα προσωπικά με συνεργάτες μου από εδώ από την Κρήτη και από την Αθήνα να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ψυχοθεραπείας. Άρα, εδώ πραγματικά υπάρχει ένα θέμα. Και οφείλουμε, εγώ σαν ακαδημαϊκός, επειδή μου λέτε και το προσφέρω αν θέλετε μέσα αν κουμπίσαμε με την ευκαιρία που μου δίνετε, να πω ότι αυτό πρέπει να σταματήσει. Γιατί αυτό είναι επικίνδυνο, έτσι. Εσείς πάτε και ακούτε, επειδή λέτε ψυχίατρος, πω ψυχίατρος είναι για τα βαριά, θα πάω στον ψυχολόγο. Αυτό είναι της μόδας. Πολλές φορές μου λένε, εγώ γιατρέ λέει, δεν θέλω ψυχίατρο, εγώ θέλω ψυχολόγο. Πού το κατάλαβες ρε παιδί μου, ας πούμε, τι κάνει ο ένας και τι κάνει ο άλλος. Ή κάποιος άλλος θα μου πει, εγώ θέλω σύμβουλο ψυχικής υγείας. Και μπορεί το background αυτού του συμβούλου ψυχικής υγείας να είναι φιλόλογος. Μάλιστα. Να είναι πολιτικός μηχανικός.
1: Ανοίγουμε ένα θέμα που θέλει μια ξεχωριστή εκπομπή. Είναι μια θεματική που θέλει ανάλυση, μια ξεχωριστή
0: ξέρετε,
1: εκπομπή.
0: Ξέρετε, στενοχωρώ τώρα κάποιους ανθρώπους, αλλά έχω μάθει να λέω αυτό που πιστεύω ότι είναι αλήθεια.
1: Πριν
0: και
1: πάμε...
0: σε αυτή τη φάση της ζωής μου,
1: ναι.
0: Πάντα το έκανα. Αλλά ακόμη τώρα θέλω μερικά πράγματα να τα λέω και να τα λέω ξεκάθαρα.
1: Θέλω λίγο πριν
0: αυτό
1: πάμε...
0: που θίξατε, εσείς το θίξατε. Και μπράβο σας, και δεν το έβαλα εγώ. Είναι σπουδαίο θέμα. Δεν θέλει εκατομμύρια, δεν θέλει δισεκατομμύρια. Θέλει μια βούληση που θα λένε. Ας πούμε, να σας πω ένα απλό παράδειγμα, μια και μιλάμε για Αμερική. Στην Αμερική, ένας ψυχολόγος για να μπορέσει να δει ανεξάρτητα μόνος του ή μόνη του ασθενή, πρέπει να περάσει 10-12 χρόνια εκπαίδευσης με εποπτεία κτλ. Εδώ σε παιδιά μετά από 4 χρόνια και βέβαια ευτυχώς τα περισσότερα παιδιά το καταλαβαίνουν.
1: Δεν είναι ιδεάλια ασκήσεως μέσα στην πρώτη μέρα,
0: ναι.
1: Σε μια εβδομάδα.
0: Αυτό καταλαβαίνετε είναι απαράδεκτο.
1: Πριν πάμε στο διάλειμμα, θέλω λίγο να ανοίξουμε τη θεματική της Κρήτης με φόντο και την ψυχική υγεία των Κρητικών. Η Κρήτη έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Έχει έντονη οικογένεια, παράδοση, δεσμούς μεταξύ των μελών μιας οικογένειας. Και θέλω να σας ρωτήσω, είναι. Προστατευτικοί ή πιεστικοί παράγοντες στο μέτωπο της ψυχικής υγείας των Κρητικών.
0: Μία άλλη πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση που με έχει απασχολήσει και η απάντηση είναι διτή. Η οικογένεια, μεγάλη οικογένεια, μας έχει σώσει σε στιγμές κρίσης, όπως είναι η οικονομική κρίση. Που τα παιδιά, αντί να μείνουν στο δρόμο, άστεγοι, άφραγκοι, ανεργοί ήτανε, έτρεξε η οικογένεια να τους υποστηρίξει. Το ίδιο έγινε και με το COVID και με την επιδημία του COVID. Εκεί η οικογένεια βοηθάει. Όταν όμως αυτή η μεγάλη οικογένεια θέλει να τα λύσει όλα μόνη της, χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο σασμός, ξέρετε, η κοινωνία μας είναι πια είναι αρκετά πιο πολύπλοκη. Και σε θέματα ψυχικής υγείας, εάν κάτι πρέπει να γίνεται, να ξεφύγουμε από αυτό το πράγμα όπου να το περικλείσουμε, να το κλείσουμε μέσα στα όρια της πυρηνικής, της μεγαλύτερης οικογένειας και να αναζητήσουμε, αν θέλετε, την επιστημονική βοήθεια. Και αυτό το πρόβλημα, θα έλεγα, μπορεί να πάει στην Ελλάδα, αλλά στην Κρήτη είναι ακόμη πιο έντονο και έχει ακόμη πιο έντονα χαρακτηριστικά.
1: Υπάρχει ακόμα όμως το ταμπού τι θα πει ο κόσμος. Και εκεί ο επαγγελματίας, ο επιστήμονας, ο ερευνητής τι απαντά. Πώς το διαχειρίζεται?
0: Κοιτάξτε, αυτό ήταν και ένας λόγος που είναι ανάγκη οι κοινοτικές δομές, οι εξωνοσοκομιακές δομές. Αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που μέχρι τότε μόνος μου με έναν ειδικευόμενο να αρχίσουμε το 2013, τότε που όλα γκρεμιζόντουσαν, όλοι ήμασταν απελπισμένοι. Λέω εντάξει, καλή, αν πρέπει να κάνουμε και κάτι. Και φτιάξαμε μαζί, δημιουργήσαμε την κινητή μονάδα ψυχικής υγείας, που πια το έργο της αναγνωρίζεται από όλους. έτσι, και από τη σημερινή κυβέρνηση και από το πρόσφατο παράδειγμα, ας πούμε, των Βορυζίων, ήταν η πρώτη

0: που βρεθήκαμε εκεί και
1: οπότε
0: αυτό μας
1: έχει ατονίσει
0: και
1: λίγο αυτή η πρόταση, τι θα πει ο κόσμος, καθώς οι άνθρωποι στην ενδοχώρα, σωστά, αυτό μας λέτε, σας βλέπουν καθημερινά μπροστά τους.
0: Παρόλα αυτά,
1: έχετε γίνει ένα με την κοινωνία και τα προβλήματα.
0: Αυτό βοηθάει. Και βοηθάει οι δομές να είναι σταθερές, ναι, να μην έχουμε τα πάνω κάτω, σήμερα χρηματοδότηση, όχι. Νομίζω έχουμε μπει σε μια εποχή σταθερότητας και αυτό εμένα με ευχαριστεί.
1: Είναι η δύναμη της συνήθειας ή η αυτογνωσία?
0: Το να μπορείς να επισκεφθείς το ψυχίατρο.
1: Και να κατανοείς ότι έχεις ναι, κάποιο πρόβλημα και δεν ντρέπεσαι, δεν φοβάσαι, ναι, δεν διστάζεις.
0: Είναι μια γενικότερη...
1: Να το παραδεχτείς και να το μάθει και ο περίγυρός.
0: Είναι μια γενικότερη αλλαγή που πολλοί παράγοντες έχουν παίξει ρόλο. Το είπαμε αυτό προηγουμένως. Η επιμόρφωση, η πληροφορία. Ξέρετε, ζούμε σε μια εποχή πληροφορίας. Όλα τα βλέπουμε μια φορά, πολλή πληροφορία, αλλά κάποιες πληροφορίες είναι αρκετά βοηθητικές.
1: Ο άντρας στην Κρήτη ζητά πλέον βοήθεια ή του θεωρεί αδυναμία? Και αναφέρομαι στον ανδρικό έτσι, πληθυσμό, κυρίως της ενδοχώρας, σε κλειστές κοινωνίες. Υπήρχε ποτέ περίπτωση άντρας στα βορίζια, στα ζωνιανά? Φέρω παράδειγμα, να μην στιγματίσω και να μην έτσι επικεντρωθώ σε συγκεκριμένες περιοχές, να ζητήσει ποτέ βοήθεια? Υπάρχει αυτή η περίπτωση?
0: Ναι, επειδή δεν θέλω να τέτοιο, αλλά επειδή πηγαίνουμε σε 7 κέντρα υγείας, Μύρες, Χάρακα, Χερσόνησο, Αρκαλοχώρη, προχθές ήμασταν εκεί, ακόμη και Αρχάνες. Ναι, έχουμε άντρες, αλλά η πλειοψηφία είναι γυναίκες. Είναι 80 με 20.
1: Που έρχονται εσάς για τους άντρες τους?
0: Για
1: δικά τους προβλήματα.
0: Μπορεί και αυτό να συμβαίνει. Και μπορεί και αυτό να συμβαίνει, αλλά εάν δεχτούμε ότι η κατάθλιψη παγκόσμια είναι πιο συχνή στις γυναίκες από τους άντρες. Οπότε και έχουμε ένα θέμα το οποίο ξεπερνάει την Ελλάδα, ξεπερνάει την Κρήτη. Αλλά το 80 με το 20% που σημαίνει 4:1, αυτό μάλλον είναι χαρακτηριστικό.
1: Η μοναξιά αφήνει αποτύπωμα στην ψυχική υγεία και αναφέρομαι σε απομακρυσμένες περιοχές, μεταξύ αυτών και της Κρήτης.
0: Βεβαιότατα. Ένα πράγμα που με εξέπληξε και δεν το περίμενα, γι' αυτό ξέρετε, ένα πράγμα είναι το βιβλίο, η έρευνα, το εργαστήριο, το σπουδαστήριο. Ένα άλλο πράγμα πραγματικότητα. Και ό,τι έχω μάθει και ό,τι έχω κάνει ερευνητικά στη ζωή μου, με βοήθησαν οι ασθενείς μου. Πραγματικά, επειδή ήρθαν, ξέρετε, με την ιδέα ότι η μοναξιά έχει η Αμερική. Που πραγματικά καμιά φορά δεν ξέρει το γείτονά σου. Θυμάμαι, έγινε το September 11, κάτι και στη Σεπτεμβρίου, και τότε βγήκαν κάποιοι να μάθουν τις γειτονές. Βέβαια το λέγανε για να δούμε ποιοι είναι οι τρομοκράτες. Αλλά πραγματικά η γειτονιά έχει χαθεί. Οπότε, έχοντας ζήσει πολλά χρόνια στην Ελλάδα, μας έφυγε στα 30 μου, αλλά την ήξερα καλά την Ελλάδα, με περιέργησε όταν συνάντησα το θέμα της μοναξιάς. Και πιστεύω ότι το θέμα της μοναξιάς είναι αρκετά μεγάλο. Και ειδικά στην ενδοχώρα είναι αρκετά μεγαλύτερο. Ένα 35 με 40% των ασθενών που βλέπουμε, κυρίως γυναίκες, αυτός είναι ένας σημαντικός παράγων. Και δεν είναι ένας μόνο παράγον, είναι πολλοί παράγοντες. Μπορεί να είναι εσωτερικοί παράγοντες, μπορεί να είναι και εξωτερικοί παράγοντες. Π.χ. μένει στο χωριό, που λέμε ότι όλοι είναι μια οικογένεια. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι πια έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Τα παιδιά έχουν φύγει, μένουν οι δύο γονείς, τα κουτσοκαταφέρνουν και κάποια στιγμή χάνεται ο ένας από τους δύο, ο άντρας πιο μπροστά από τις γυναίκες.
1: Με αποτέλεσμα?
0: Με αποτέλεσμα να έχουμε γυναίκες οι οποίες να ζουν στο τάδε χωριό και για να δούνε το γιατρό τους, σας λένε, όχι να βγουν βόλτα, όχι να ψωνίζουν για τα Χριστούγεννα τα αγκόνια τους, πρέπει να υποχρεωθούν στην ύφη, στο γαμπρό, στο γιο, στην κόρη που έχουν και αυτές τις δουλειές, έτσι δεν είναι? Και μου λένε, θέλω να σας ξαναδώ πιο συχνά. Γιατρέ, δεν γίνεται, λέει, δεν μπορώ. Και μου αναφέρω αυτό το πράγμα, ότι ξέρετε, και τους λέω, μου λέει, γιατρέ, έχω μοναξιά. Και εκεί βέβαια απαντάω, ξέρετε, τα φάρμακα που σας δίνω βοηθάνε την κατάθλιψη, αλλά δεν έχω κανένα φάρμακο για μοναξιά. Και εδώ αυτό το πρόβλημα, για να λυθεί, να αντιμετωπιστεί μάλλον, και μάλιστα έχουμε προτείνει στην περιφέρεια να το μελετήσουμε αυτό σε βάθος, εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες, αστική περιοχή κτλ. Θα πρέπει να το βάλουν όλοι αυτό το πράγμα σαν θέμα. Και η γενική κυβέρνηση και ας πούμε η κεντρική διοίκηση, ναι, αλλά και η αυτοδιοίκηση. Δηλαδή είπα σε κάποιον δήμαρχο, ας το αναφέρουμε έτσι generic που λένε, τι λέω, κύριε δήμαρχε, νομίζω θα βοηθούσε εάν υπήρχε διαδημοτική συγκοινωνία. ώστε να μπορεί να περάσει αυτά τα χωριά που είναι

0: 300, 500, 200 άνθρωποι. Να τους πάρω το πρωί να κατέβουν στην Κωμόπολη, να δουν το γιατρό τους, να κάνουν τα ψώνια τους. Γιατί να μην πίνουν και ένα καφέ, ας πούμε, κτλ.
1: Και τι απάντηση πήρατε?
0: Η απάντηση είναι, τι λέτε κύριε Γκότσα, λέει, δεν υπάρχουν χρήματα γι' αυτό. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν χρήματα. Γιατί το μελέτησα, μάλιστα κάποια κοινωνική λειτουργός από την Αθήνα μου είπε, τι λέτε κύριε Γκότσα, εδώ υπάρχει διαδημοτική συγκοινωνία στο Χολαργό, ας πούμε, στην Αθήνα. Ναι. Και εντάξει, το Χολαργός δεν είναι, υπάρχουν χιλιάδες τρόποι, ταξί, ιδιωτικά. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Οι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, πάνω από το 60, έχουν ένα φοβερό θέμα. Δεν οδηγούν. Οπότε και να μπορούσαν να είχαν ένα αυτοκίνητο χωρίς δίπλωμα.
1: Δεν γίνεται. Δεν Μάλιστα, γίνεται. Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μία ανωτελεία, να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής μας, να πάρουμε μία ανάσα και να επιστρέψουμε εδώ στην τηλεόραση Κρήτη.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στην εκπομπή απευθείας. Σημερινός μας καλεσμένος, ομότιμος καθηγητής ψυχιατρικής, ο κύριος Αλέξανδρος Βγόντζας. Προτείνω, κύριε καθηγητά, να το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε στο πρώτο μέρος. Να μην φύγουμε από τα όρια της Κρήτης. Ακόμα μία ιδιαιτερότητα στο νησί, που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αγνοήσουμε, αλλά και εμείς οι δημοσιογράφοι, μέσα από συνεχή ρεπορτάζ, να μην ξεχνάμε το θέμα της παράνομης οπλοκρισίας και οπλοκατοχής, αλλά και νομίζω και οι σύμβουλοι ψυχικής υγείας θα πρέπει να στρέψουν το βλέμμα σε αυτές τις κοινωνίες, στις οποίες βέβαια έχει έτσι διωγγωθεί τις τελευταίες δεκαετίες αυτό το φαινόμενο. Η οπλοκρισία και η οπλοκατοχή είναι ένα φαινόμενο βαθιά ριζωμένο στην ενδοχώρα της Κρήτης, μεταξύ άλλων, και θέλω να σας ρωτήσω πότε η παράδοση, καθώς το έχουμε ακούσει και αυτό, ότι είναι στην παράδοση της Κρήτης το όπλο και το πιστόλι, πάβει να είναι ταυτότητα και μετατρέπεται σε έναν πολύ επικίνδυνο παράγοντα.
1: Κοιτάξτε, εδώ θα μου επιτρέψετε να πάω στην μεγάλη χώρα πέραν του Ατλαντικού, να αρχίσουμε από εκεί.
0: Και επικίνδυνος παράγοντας, για να βοηθήσω λίγο τη συζήτηση, κυρίως και για την ψυχική υγεία του καθενός και της καθεμίας.
1: Γι' αυτό άρχισα από εκεί για να έρθουμε εδώ. Αλλά επιτρέψτε μου, μια φορά οι συγκρίσεις ωφελούν. Ξέρετε, με βάση το Σύνταγμα της Αμερικής, του 1779, δεν θυμάμαι πότε ήταν, ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να οπλοφορεί. Αυτό όμως ήταν το 16ο, 17ο αιώνα. Στο 21ο αιώνα, το δικαίωμα εγώ να μπορώ να πάρω και να πάρω ένα όπλο σαν να αγοράζω ένα δώρο, ένα πουκάμισο κτλ. Έχει ολέθρια αποτελέσματα. Δεν το βλέπετε που κάποιος μπαίνει σε σχολείο, σκοτώνει παιδιά και μετά λένε θα βάλουμε μεταλλικούς, detector και όλα αυτά τα πράγματα, αστυνομίες κτλ.
0: Αναφέρεσαι
1: στην Αμερική.
0: Εντάξει, βλέπω και βλέπετε εκεί, βέβαια, με ενστόλους οι οποίοι χρησιμοποιούν
1: σωστά,
0: το όπλο, ναι, και έχουν και το δικαίωμα να το χρησιμοποιήσουν,
1: σωστά,
0: μέσα σε ένα πλαίσιο βέβαια συγκεκριμένο.
1: Σωστά. Αλλά να μείνω λίγο από τη μεριά των πολιτών, γιατί το άλλο είναι πολύ πιο ξεκάθαρο. Και λένε λοιπόν, υπάρχει και μια βαθιά παράδοση, αφού το λέει το Σύνταγμα και αλίμονο, και βέβαια υπάρχουν και τα συμφέροντα των εταιριών και όλα αυτά τα πράγματα. Και τόσες κυβερνήσεις έχουν περάσει και δημοκρατικοί πρόεδροι και όλα αυτά τα
0: πράγματα. Και δεν έχουν μπορέσει.
1: Και δεν έχει αλλάξει.
0: Τίποτα.
1: Για να σας δείξω πόσο βαθιά ποτισμένο είναι. Και επειδή έχω και φίλους Ελληνοαμερικάνους και τα λοιπά, οι οποίοι έχουν όπλα, πάνε για κυνήγι, και προσπαθώ πολλές φορές να καταλάβω γιατί πρέπει στην Αμερική τα όπλα να κυκλοφορούν ελεύθερα. Η Αμερικάνικη Ψυχιατρική Εταιρεία θεωρεί ότι η οπλοχρησία είναι σημαντικός παράγων στη βία. Έτσι, η οπλοχρησία συμβάλλει, γιατί λένε κάποιοι...
0: Στην εξάλληψη της βίας.
1: Όχι,
0: ή στη διόγκωση του φαινομένου.
1: Στη διόγκωση. Στα φαινόμενα της βίας. Είναι παράγον...
0: Είναι αυτονόητο.
1: Όχι, ξέρετε τι λένε κάποιοι. Είναι αστείο το επιχείρημα, αλλά πρέπει να σας το πω. Είναι πολύ διαδεδομένο στην Αμερική. Λέει, δεν σκοτώνει τα όπλα, ο άνθρωπος σκοτώνει. Τι ωραία, τι καλά. Ναι, αλλά εγώ να τσακωθώ μαζί σας, μπορεί να βριστούμε και τα λοιπά, αλλά έχω και ένα όπλο και είμαι λίγο ξύθιμος και λίγο κριτική προσωπικότητα και ξέρετε να σας αφαιρέσω τη ζωή. Έτσι στο πει και φύ. Έτσι δεν είναι. Βλέπετε λοιπόν, ας δούμε τώρα εδώ. Γιατί ανέφερα την Αμερική, διότι...
0: Μιλήσατε όμως για παράδοση της Αμερικής.
1: Σωστά.
0: Και εγώ για παράδοση της Κρήτης.
1: Ακριβώς. Εκεί δεν θέλω να έρθω. Έχω την εντύπωση, παρόλο που βέβαια δεν χρειάζεται να σας πω, θα ήταν νομίζω κοινοτυπία, ότι είμαι κατά της κατοχής όπλων. Δεν έχω όπλο, ότι προτίθεμαι να πάρω. Και στα χωριά εκεί που τριγυρνάμε, έρχονται άνθρωποι, ξέρετε, μου ζητάνε, γιατί χρειάζεται για να πάρεις όπλο, τουλάχιστον νόμιμα, πρέπει να έχεις από την αστυνομία χαρτί από ψυχίατρο και από παθολόγο, έτσι δεν είναι. Και το ψάχνουμε καλά και δυσκολευόμαστε για αυτό το πράγμα. Και βλέπω ότι στην Κρήτη υπάρχει αυτή η παράδοση. Και εκεί βέβαια που έχει τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, αισθάνομαι λίγο πιο ήσυχος. Εκεί που τα όπλα κυκλοφορούν χωρίς αυτήν την νόμιμη διαδικασία, καταλαβαίνετε, η ανησυχία είναι πολύ μεγαλύτερη.
0: Τι σημαίνει ψυχιατρικά ένα όπλο στο σπίτι?
1: Δεν θέλω να το ψυχιατρικοποιήσω. Αυτό που ξέρω είναι ότι στη σημερινή εποχή δεν χρειάζεται να οπλοφορούμε. Αυτό βέβαια που ακούω και άκουσα, ότι σε 4 μήνες θα παραδοθούν όλα τα όπλα, πρέπει να σας πω, δεν είμαι τόσο αισιόδοξος εξαιτίας αυτής της παράδοσης. Θα χρειαστούν πολλές προσπάθειες.
0: Νομίζω δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα καμία παράδοση σε αστυνομικό τμήμα
1: το είπατε.
0: Της Κρήτης.
1: Ναι, και άκουσα προχθές τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, τον κύριο Ψοχοίδη, να λέει κριτική σε 4 μήνες θα παραδώσουν τα όπλα τους. Ακούγεται πολύ καλό, αλλά αν μου επέτρεπε ο κύριος Υπουργός να συμβουλέψω ότι είναι λίγο... αισθάνομαι ότι δεν είναι μες στην πραγματικότητα αυτό.
0: Έχει συνδεθεί όμως όρος ανδρισμός με όπλο στην Κρήτη.
1: Αυτό είναι...
0: Και πώς μπορεί ένας άνδρας, ο οποίος έχει γαλουχηθεί στην χώρα της Κρήτης με αυτό το ιδανικό, να αλλάξει από τη μία μέρα στην άλλη,
1: έτσι.
0: Και ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό, το κύριο πλεονέκτημα που πλέον αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος περισσότερες περιπτώσεις ίσως να μην έχει τελειώσει ούτε το γυμνάσιο, να προτάξει ένα χαρακτηριστικό και ένα πλεονέκτημά του. Πού να βρει πλεονεκτήματα στα 30, 35, 40. Ναι.
1: Κοιτάξτε, επειδή αναφέρατε και το χωριό των Βοριζίων, δεν θα λιτολίσει η ψυχιατρική αυτό το
0: παράδειγμα
1: θέμα.
0: Με αφορμή, ναι, και το φωνικό, ναι, ναι, πριν από περίπου 2 μήνες.
1: Απλώς όμως είπα, ήθελα να πω έτσι, ότι από την πρώτη στιγμή, με συνεργασία με την ΥΠΕ, την υγειονομική περιφέρεια, την 7η υγειονομική περιφέρεια, στήσαμε ιατρείο, προστρέξαμε, επισκεφθήκαμε το χωριό, ήμασταν πρώτοι. Και γιατί ήμασταν πρώτοι, για να είμαστε πρώτοι, αλλά γιατί έχουμε ζυμωθεί εκεί με τον κόσμο. Έχουμε εκεί ανθρώπους που παρακολουθούμε. Έχουμε εκεί ανθρώπους που μας έχουν ζητήσει τη βοήθεια. Προστρέξαμε και ακόμη ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Όχι το θέμα της απλοχρησίας, αυτό μας ξεπερνάει.
0: Το θέμα της επόμενης μέρας.
1: Όχι, θα το κάνω πολύ πιο συγκεκριμένο. Το θέμα των παιδιών. Το θέμα των παιδιών. Γιατί τα παιδιά πρέπει να επανέλθουν σε μια κανονικότητα. Τα παιδιά...
0: Υπήρχε, προϋπήρχε κανονικότητα για να επανέλθουν σε κανονικότητα.
1: Πήγαιναν στο σχολείο, να σου το πω απλά. Τώρα πάνε παιδιά που δεν πάνε στο σχολείο. Και το σχολείο είναι μεγάλο πράγμα, είναι σπουδαίο πράγμα. Μετά την οικογένεια είναι ο δεύτερος μεγάλο φυτώριο της κοινωνικότητάς μας που διαμορφωνόμαστε σαν άνθρωποι, σαν χαρακτήρες, σαν ιδέες. Δεν είναι. Παλιά έχει θεωρηθεί ότι είναι και το σχολείο είναι επιβολή ιδεολογική. Εντάξει και αυτό, αλλά κατά ψέματα, νομίζω αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν πρέπει να φοβόμαστε κάτι τέτοιο. Το σχολείο είναι κάτι πολύ θετικό. Εμείς λοιπόν θέλουμε να ασχοληθούμε με αυτά τα τραυματισμένα παιδιά και να τα βοηθήσουμε όχι μόνοι μας, με την διεύθυντη εκπαιδευτική, τον κύριο Μπελαδάκη και όποιους άλλους. Και μάλιστα, αν θυμάστε, επειδή μερικά πράγματα γίνονται έτσι με έναν τρόπο έτσι πολύ εντυπωσιακό, είχε έρθει υπουργός, έφερε ανθρώπους από την Αθήνα. Οι άνθρωποι της Αθήνας είπανε: μια χαρά κύριε Γκότα, τα ξέρετε πολύ καλύτερα εσείς τα θέματα αυτά από ότι εμείς. Ήρθαν, είδαν και απείλθαν. Γιατί βλέπετε πολλές φορές πως υπάρχει και ένας εντυπωσιασμός. Και εμένα, επειδή είπατε για τη μόδα, δύο πράγματα δεν μπορώ σε αυτή τη χώρα. Τον εντυπωσιασμό, τα μεγάλα λόγια και τη μόδα. Όταν τα βλέπουμε αυτά μακριά, εγώ προσωπικά μακριά. Βέβαια, τότε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας σε ένα διαδικτυακό meeting μας απέδωσε τα εύσημα. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι. Έχουμε να κάνουμε ένα πολύπλοκο πρόβλημα, δεν είναι καθόλου απλό. Πρέπει όλοι να σκύψουν πάνω σε αυτό, ενεργά όμως, ξέρετε. Όχι τη μία στιγμή να λέμε το ένα και όταν κλείνουμε τις κάμερες και τις πόρτες να λέμε δεν γίνεται τίποτα. Δεν μ' αρέσει αυτά, ή το όλον ή το μηδέν, έτσι δεν είναι. Εδώ χρειάζονται συστηματικά βήματα και θυμάμαι τότε είχαν έρθει πολλοί δημοσιογράφοι και με είχαν βρει και λέω κοιτάξτε, το θέμα αυτών των χωριών που έχουν αυτό το πρόβλημα δεν θα λυθεί σήμερα. Όταν κλείσουν τα φώτα, θέλω, λέω, ελάτε μετά από ένα χρόνο να μας πείτε τι έχει γίνει. Και να ρωτήσετε και εμάς, να ρωτήσετε και τους διευθυντές των σχολείων, να ρωτήσετε και τους διευθυντές των σχολείων.
0: Κάτι το οποίο θα γίνει, πιστεύετε.
1: Το δήμαρχο και όλο αυτό. Γιατί με βάζετε να λέω πάντα αρνητικά πράγματα. Εγώ επιθυμώ να γίνει. Και θα κάνω τα πάντα για να γίνει.
0: Το φωνικό
1: αλλά,
0: και η βεντέτα.
1: Εγώ δεν μπορώ να επιβάλλω στον Δήμαρχο να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα σοβαρά. Γιατί αυτή η κοινότητα έχει και κάποιο πρόεδρο. Αυτή η κοινότητα έχει κάποιον ιερέα. Αυτή η κοινότητα έχει κάποιους ανθρώπους, ας πούμε, σοφοί γέροντες. Όλοι αυτοί πρέπει να εμπλακούν. Και όχι με μια δήλωση από τηλεόραση, με μια συνεχή επαφή. Μόνο έτσι θα λυθεί. Δηλαδή. Και σας το είπα προηγουμένως, το να πούμε σε 4 μήνες οι κριτικοί έχουν παραδώσει τα όπλα.
0: Είναι τελείως ουτοπικό.
1: Το είπατε.
0: Έγκλημα και βεντέτα, φωνικό και βεντέτα, είναι απλώς εγκληματικές πράξεις.
1: Κοιτάξτε, εδώ νομίζω μίλησαν άνθρωποι πιο καταλληλότερα από
0: είναι
1: μένα.
0: Είναι κοινωνικό φαινόμενο, είναι ψυχικό φαινόμενο, για να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο.
1: Θα σας πω. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι βεντέτα. Είμαστε στα όρια του εγκλήματος και νομίζω το έχουν πει άνθρωποι οι οποίοι είναι εγκληματολόγοι, κοινωνιολόγοι κτλ. Άρα εδώ δεν έχουμε βεντέτα. Μπορεί να εμφανίζεται σαν διαφορές δύο οικογενειών, ή τριών οικογενειών, τέσσερων οικογενειών, αλλά δεν είναι βεντέτα. Δηλαδή, μην τα πάμε όλα στην παράδοση. Νομίζω η Κρήτη με τα όσα καλά έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια και λένε πολλές φορές και αυτοδιοικητικοί, μα να μην στοχοποιούμε να δείχνουμε τα καλά της Κρήτης. Ναι, υπάρχουν τα καλά της Κρήτης, τα πολύ καλά. Τα πανεπιστήμια, τα μερικά κέντρα, η πρόοδός της κτλ. Αλλά υπάρχουν και μερικά σημεία τα οποία δεν είναι τόσο καλά. Αν θέλουμε να διορθώσουμε κάτι, πρέπει να το δεχτούμε. Και πρέπει να δεχτούμε ότι αυτό το θέμα που θίξαμε με προχρησία, τα σχετικά απομονωμένα χωριά κτλ. Δεν είναι αφορά ένα μόνο χωριό, αφορά αρκετά μέρη. Αφορά αρκετά μέρη της Κρήτης. Και αν αυτό το κατανοήσουμε, αν αυτό το δεχτούμε, τότε θα αρχίσουμε να το συζητάμε συστηματικά, να βάζουμε στόχους, να δούμε τι καταφέρνουμε κάθε 3 μήνες, κάθε 6 μήνες, κάθε χρόνο. Αλλιώς, πομφόλυγες.
0: Να ανοίξουμε λίγο το θέμα των αυτοκτονιών και αν έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο Κρήτης.
1: Mm-hmm. Θυμάστε πώς αρχίσαμε την κουβέντα μας, ότι τον Ιούνιο του 2009 είχαμε 2 σοβαρές απόπειρες. Επειδή μπαίνει η οικονομική κρίση και η αυτοκτονίες είναι ένα μεγάλο θέμα, θα το θυμάστε φαντάζομαι, σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε τη δραματική αυτοκτονία κάποιος στην πλατεία Συντάγματος, θα την έλεγα έτσι με τρόπο τραγικό.
0: Προϋπήρχαν όμως αυτοκτονίες και περιστατικά.
1: Βεβαίως. Θυμάμαι τότε οι δημοσιογράφοι, τα κανάλια ήταν κάθε μέρα στο σπίτι μου, στο δρόμο, στο γραφείο μου κτλ. Και με ρωτούσαν αν έχουμε δραματική αύξηση αυτοκτονιών. Λέω, αυτό δεν το ξέρω, θα το ψάξω. Κύριε Παναγιωτόπουλε, το ψάξαμε αυτό το θέμα και έχουμε δημοσιεύσει αυτό και μάλιστα και πρόσφατα το παρουσίασε ένα συνέδριο των κινητών μονάδων στις ΣΕΡΕΣ. Η Κρήτη, με δεδομένα, επιστημονικά δεδομένα, από το εργαστήριο ιατροδικαστικής του Πανεπιστημίου Κρήτη,

0: μια βάση δεδομένων που τον είχε φτιάξει και ακόμη συνεχίζεται από τον αείμνηστο καθηγητή τον Μανώλη τη Μιχαλοδημητράκη. Και από το 1999 μέχρι και σήμερα έχουμε δεδομένα για 25 χρόνια και μπορούμε να τα συγκρίνουμε με την υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Τι δείχνουν?
0: Τι δείχνουνε? Η Κρήτη εδώ έχει μια θλιβερή πρωτιά. Έχουμε διορθωμένο αυτό ανά 100.000 κατοίκων, έχουμε διπλάσιο αριθμό αυτοκτονιών από την υπόλοιπη Ελλάδα. Και αυτό μιλάμε, κύριε Παναγιωτόπουλο, για 25 χρόνια. Δεν μιλάμε μόνο για την οικονομική κρίση, δεν μιλάμε για το COVID.
1: Και πάμε λίγο που οφείλεται. Έχετε αυτό το δεδομένο. Αυτό ναι. Το δεδομένο δείχνει μια αύξηση ναι. Σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Πού οφείλεται?
0: Μου βάζετε ένα δύσκολο ερώτημα, αλλά θα απαντήσω λίγο στις επικρατούσες απόψεις. Το ένα ήταν η οικονομική κρίση. Δεν βρήκαμε συσχέτιση. Με εξαίρεση μέση ηλικίας άνδρες. Εκεί είχαμε μία αύξηση. Με αντίστοιχη βέβαια μείωση στις γυναίκες. Ξέρετε, οι άνδρες, επειδή το επάγγελμα, να δώσουμε τα πάντα στην οικογένειά μας, το ψωμί και το βούτυρο, το bread and butter, όταν ας πούμε χάνεις τη δουλειά σου και είσαι 45-50.
1: Η ψυχολογική επιβάρυνση είναι πιο έντονη.
0: Πιο έντονη. Η γυναίκα είναι λίγο πιο πρακτική, πιο βιολογική. Να προστατεύσουμε
1: πέρα
0: την οικογένεια.
1: Από αυτό το χωρίο, λοιπόν, δεν βρήκατε κάποιο άλλο συσχετισμό.
0: Το ψάξαμε και για το COVID-19. Ούτε εκεί βρήκαμε. Ενώ ξέρετε τι γινόταν, πω με το lockdown θα δέρνουμε ένα στον άλλο.
1: Πιεστήκαμε περισσότερο. Οπότε πού καταλήγω?
0: Εγώ νομίζω ότι αυτό το θέμα θέλει ψάξιμο μεγάλο. Να ψάξουμε παράγοντες γενετικούς, να ψάξουμε παράγοντες περιβαλλοντιακούς.
1: Προδιάθεση, λοιπόν.
0: Προδιάθεση, βεβαίως. Να ψάξουμε να γίνουν σωστές επιδημιολογικές μελέτες για τις σοβαρές ψυχικές νόσους, γιατί πολλές φορές είπαμε ενώ έχουν ξεπεραστεί μερικά πράγματα, οι σοβαρές ψυχικές νόσους ακόμα είστε πίσω. Να σας πω έτσι τώρα ένα νούμερο το οποίο όμως σχετίζεται με αυτό που λέμε. Κοιτάξαμε τα τελευταία χρόνια τις εισαγωγές ασθενών στην Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική. Το λέω τελευταία χρόνια, 23-24 κτλ. Ξέρετε τι βρήκαμε έτσι προς μεγάλη μας κατάπληξη και έκπληξη? Καταρχήν η μεγάλη ηλικία που σημαίνει αυτό που είπαμε προηγουμένως, δηλαδή ασθενείς με πρώτη νοσηλεία, είναι ηλικία 40 κτλ. Ενώ διεθνώς ευρωπαϊκές είναι 27 χρονών. Τι σημαίνει ότι άλλαξε η επιδημιολογία? Όχι, ξέρουμε ότι αυτές οι ασθενείς δεν είναι για μεγάλες ηλικίες. Σημαίνει αυτό που είπαμε, η οικογένεια το κρύβει, το περικλείει, το εσωκλείει. Όχι αποτελεσματικά. Όχι αποτελεσματικά. Τι βρήκαμε όμως για μένα, το οποίο είναι ιδιαίτερα ενισχυτικό και εδώ πρέπει να δοθεί μεγάλη προσπάθεια. Το 40% των αυτών των ασθενών δεν είχαν καμία επαφή με ψυχίατρο.
1: Καμία πολύ.
0: Καμία. Ένα άλλο 40% είχαν επαφή με ιδιώτη ψυχίατρο. Και ξέρετε, δεν είμαι εναντίον ιδιωτικής ψυχιατρικής, αλλά για τις σοβαρές ασθένειες ένας ψυχίατρος στο γραφείο του δεν αρκεί. Χρειάζεται πραγματικά κάποιος είχε πει ένα ολόκληρο χωριό να μεγαλώσει και ένα παιδί. Χρειάζεται ένα ολόκληρο χωριό για να αντιμετωπιστούν αυτά. Χρειάζεται οι κοινοτάρχες, χρειάζονται η κοινωνική λειτουργία, χρειάζονται οι ψυχίατροι, χρειάζονται όλοι αυτοί. Έτσι. Και βλέπετε εδώ πέρα έχουμε πάλι, ο άλλος λέει να πάω στον ιδιώτη, που συνήθως είναι, στο Ηράκλειο, δεν είναι, όπου θα κρυφτεί το πρόβλημα. Ενώ αν πάω και δω την κινητή μονάδα, ας πούμε, στις Μοίρες, στο Χάρακα, οπουδήποτε στη Βιάννη, το πρόβλημα είναι ανοιχτό. Έχουμε κάνει πρόοδο, έχουμε κάνει πρόοδο, αλλά όχι ακόμη που να είμαστε ικανοποιημένοι. Άρα βλέπετε λοιπόν ότι ένα άλλο χαρακτηριστικό της Κρήτης, και αυτό νομίζω είναι πιο έντονο εδώ, και έχει σχέση βέβαια και με την έλλειψη δομών, έτσι, έλλειψη σταθερών δομών κτλ. Το είπαμε αυτό προηγουμένως, δεν το ξεχνάμε ποτέ, αλλά έχει σχέση και με αυτή την νοοτροπία, η οποία, ξέρετε, δεν είναι εύκολο, μιλήσαμε για την προχρησία, δεν είναι εύκολο να ξεριζωθεί, γιατί ναι, η γυναίκα 70 χρονών έχει συνηθίσει να πηγαίνει στο γιατρό, εξάλλου τι θα φοβηθεί, μη δεν παντρευτεί, μη δεν την πάρουν για δουλειά, δεν έχει τις αγωνίες. Το νεαρό μας παιδί που είναι 25 χρονών, 20, 30,
1: έχει άλλες
0: λέει
1: αγωνίες.
0: Οικογένεια, πω πω, και αν μας βλέπουν ψυχίατρο θα βρει δουλειά,
1: ναι.
0: Θα κάνει οικογένεια. Και ξέρετε, πολλές φορές έρχονται κάποιες μανάδες και μου λένε, γιατρέ σε παρακαλώ πολύ, θέλω το παιδί μου να κάνει οικογένεια. Μα λέω, ξέρεις από μόνη σου πόσο δύσκολο πράγμα είναι να μεγαλώνεις παιδιά, πόσο να έχεις οικογένεια. Άρα η πρώτη ερώτηση είναι, μπορεί αυτό το παιδί να κάνει οικογένεια? Να συζητήσουμε πρώτα αυτό και μετά να με ρωτάς, γιατρέ βοήθησέ με το παιδί μου να κάνει οικογένεια.
1: Οπότε εγώ καταλαβαίνω ότι κανείς δεν αυτοκτονεί επειδή δεν άντεξε. υπάρχει κάτι βαθύτερο πίσω από αυτή την κίνηση.
0: Υπάρχει παθολογία, να το πω.

0: Υπάρχει παθολογία.
1: Υπάρχει παθολογία.
0: Λαμβάνεται.
1: Κοιτάξτε, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα, αφού το είδα όλο αυτό το πράγμα, πρότεινα τότε, το 2010.
0: Ένα χρόνο μετά την.
1: Μετά που ήρθα. Επειδή δεν θέλω μόνο εδώ να παρατηρώ τα γεγονότα. Θέλω να παρεμβαίνω. Είμαι άνθρωπος, αν θέλετε, όχι ακτιβιστής, αλλά τις δράσεις. Σας είπα, έχω κάνει πολλές δημοσιεύσεις.

0: Θέλω όμως να κάνω πράγματα και που να απευθύνονται στο ανάγκη του κόσμου. Προτείναμε τότε τη δημιουργία κέντρου πρόληψης και μελέτης των αυτοκτονιών το 2010. Πέρασε από όλες τις επιτροπές. Το έχω πει αυτό, να μου πείτε γιατί κύριε Βότζα, δεν γκρινιάζω, να δούμε πώς μερικά πράγματα χάνονται. Και χάνονται ενώ το πρόβλημα υπάρχει, αυτό δεν μου απασχολεί. Αν το πρόβλημα είχε λυθεί, εντάξει, δεν πειράζει. Πόσες προτάσεις έχω γίνει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Πέρασε από όλα. Πέρασε από την Επιστημονική Επιτροπή του Νοσοκομείου, του Πανεπιστημίου, του ΠΑΓΝΗ, το Υπουργείο, θυμάμαι μάλιστα τον Υπουργό που το υπέγραψε, λέει, σκοπιμότητα, εγκρίνεται σκοπιμότητα. Ήταν ο κύριος Μπόλαρης τότε. Το αναφέρω έτσι για να δείτε, αναφέρω πραγματικά γεγονότα. Το 11, το 12. Άρα, και είχαμε προτείνει ένα πολύ συντηρητικό προϋπολογισμό, γιατί δεν θέλω ποτέ να ξεχνάω άλλο η Αμερική, άλλο η Ελλάδα. Ένα τέτοιο κέντρο στην Αμερική θέλει $1 εκατομμύριο το χρόνο. Εγώ για 18 μήνες πρότεινα 225.000 ευρώ. Που να υπάρχει μια γραμμή, που να είναι 24-24 ώρο, που να υπάρχουν αυτά τα χαρτάκια παντού, σε όλα τα χωριά, στα αστυνομικά τμήματα, σε εκκλησίες κτλ. Κτλ. Σε κάθε γειτονιά, σε κάθε σχολείο κτλ. Να είναι 24 ώρες 24 ώρο, που να υπάρχουν άνθρωποι εκπαιδευμένοι, ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργία, αλλά εκπαιδευμένοι, που να υπάρχουν πρωτόκολλα κτλ. Δεν έγινε τίποτα. Έρχεται η κυρία Τριχομπούλη το 2015, ξαναεπανέρχομαι, μου λέει εξαιρετική πρόταση σας κύριε Βότζα. Αυτή τη στιγμή αυτό που ξέρω πως υπάρχει είναι κάποια ΜΚΟ στην Αθήνα η οποία λέει καλύπτει όλη την Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό δεν γίνεται. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Επιτρέπετε να το πω αυτό. Και θα πείτε είσαστε αυστηρός. Όχι, δεν είμαι αυστηρός. Θέλω την πραγματικότητα. Ένα τέτοιο κέντρο παρέμβασης στην κρίση στην Αμερική γίνεται ανά 350.000 πληθυσμός. Η Κρήτη έχει 700.000, εγώ πρότεινα ένα. Το να λένε ότι θα πάρει όλα από τα Νόγια, έτσι, να αφήσουμε τα Βορίζα ήσυχα, ή από την Ιεράπετρα, από εκεί που είναι η καταγωγή μου, από κάποιο χωριό, και θα πει, ξέρεις, έχουμε και θα το απαντήσει κάποιος από την Αθήνα, νομίζω ότι αυτά δεν είναι σοβαρά
1: Μάλιστα.
0: πράγματα.
1: Έχουμε ακόμα 5-6 λεπτά για να κλείσουμε την εκπομπή μας. Ποιο είναι το πρώτο καμπανάκι το οποίο δεν πρέπει να αγνοήσουμε?
0: Ναι. Πολύ καλή ερώτηση και πρακτική. Πολλές φορές αυτός ο άνθρωπος που αυτοκτονεί έχει δώσει κάποια σημάδια. Λέει δεν μπορώ. Θυμάμαι μια χαρτική περίπτωση. Λένε πω, μια χαρά ήταν ο άνθρωπος. Το ψάξαμε. Είχε πει όμως εδώ και 6 μήνες στην οικογένειά του, στη σύζυγο, στο παιδί του. Δεν αντέχω άλλο. Κάποια μέρα θα με βρίσκεται κρεμασμένο στο λιόφυτο. Και εκεί τον βρήκανε. Αυτή την ιστορία την έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Την έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Άρα, όταν μας λένε ότι αυτό το είπε, αυτό το σκέφτεται, είναι αποσυρμένος, δεν τον ενδιαφέρει η δουλειά, δεν τον ενδιαφέρει η οικογένειά, δεν τον ενδιαφέρουν οι φίλοι του, δεν τον ενδιαφέρει να βγει μια βόλτα, δεν τον ενδιαφέρει να αντιθεί καλά, να ξυλιστεί, να μια γυναίκα να αντιθεί ωραία κτλ. Αυτό είναι ένα καμπανάκι. Δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε.
1: Υπάρχει λύση.
0: Υπάρχει λύση. Να ζητήσουν βοήθεια. Υπάρχει λύση. Υπάρχει λύση να ζητήσουν βοήθεια.
1: Υπάρχουν περιπτώσεις μη αναστρέψιμες, καταστάσεις μη αναστρέψιμες.
0: Τι εννοείται?
1: Να μην υπάρχει ακόμα και βοήθεια να δεχθεί ο ασθενής.
0: Ναι.
1: Να μην καταφέρετε ούτε κι εσείς να του βγάλετε από το μυαλό αυτό που το έχει καρφωθεί. Να το πω έτσι απλά για να μας καταλάβει ο κόσμος.
0: Ναι, ναι. Αν αυτό εννοείται αναστρέψιμο, βεβαίως υπάρχει. Υπάρχουν ασθενείς, του οποίους έχουμε δει πριν 1 μήνα και το έκανα. Κάποια στιγμή είχε βγει έτσι και με άποψη, κυκλοφόρησε ότι έχει βρεθεί τώρα με το AI. Ξέρετε, το AI τα λύνει όλα αυτές τις αχλαμάρες που ακούμε. Ότι θα μπορούμε να προβλέψουμε την αυτοκτονία 3 μήνες πριν. Και απήντησα σε κάποιους που με ρώτησαν. Λέω, αν βρεθεί κάποιος, όπως με τους σεισμούς, έτσι που ξέρετε όλοι λένε, θα το βρούμε κτλ. Και τίποτα δεν έχει γίνει, έτσι. Εάν βρει κάποιος και μπορεί να προβλέψει σε 24 ώρες αυτό που είναι αυτοκτονία σε 24 ώρες. Δεν θα έχει πάρει ένα Νόμπελ και δεν θα το φάει ο Τραμπ, θα έχει πάρει 10 Νόμπελ. Να τα μοιράσει από εδώ και από εκεί. Άρα μιλάμε για κάτι το οποίο είναι και απρόβλεπτο. Όμως, θέλω πάντα να κοιτάω και την αισιόδοξη μεριά. Όταν υπάρχει ένα τέτοιο άτομο, δεν το βλέπουμε μια φορά στο γραφείο μας και ξετελέψαμε. Φωνάζουμε την οικογένεια, εφόσον υπάρχει. Φωνάζουμε τους γύρω. Μπορεί να πούμε να προταθεί η νοσηλεία στο νοσοκομείο και εδώ είναι το θέμα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μπορεί να έχει ψύχωση, αλλά σκέφτεται την αυτοκτονία.
1: Αν
0: και δεν μπορεί να το βάλουμε σε ένα ράτζο, ξέρετε.
1: Ένας νέος, μία νέα αυτή τη στιγμή, εδώ στην τηλεόραση, ναι, και στην εκπομπή μας, που δυσκολεύεται εντός και εκτός εισαγωγικών, τι έχετε να του

0: προτείνεται.
1: Που δυσκολεύεται να...
0: Που δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει στην καθημερινότητα, α, στο μέτωπο της ψυχικής του υγείας.
1: Α, όχι για το θέμα των αυτοκτονιών, πάτε...
0: Γενικότερα, ναι.
1: Ναι. Κοιτάξτε, η κοινωνία μας, είπα, έχει γίνει πιο δύσκολη, έχει γίνει πιο ατομοκεντρική. Εγώ θα έλεγα να ζητήσει βοήθεια, εάν δυσκολεύει. Καταρχήν, να ζητήσει βοήθεια από τους φίλους. Αν όμως αυτό δεν φτάνει, έτσι δεν είναι, υπάρχει ένα πλέγμα, στηρίζει. Νομίζω ότι δεν πρέπει να αποφύγει να ζητήσει βοήθεια από τους ειδικούς, τους ειδικούς όπως τους ορίσαμε προηγουμένως. Να σας πω και ένα άλλο παράδειγμα. Πολλοί από τους ανθρώπους, να βάλουμε και το θέμα της Εκκλησίας, πολλοί από τους ανθρώπους προστρέχουν στους ιερείς, στους πνευματικούς τους κτλ. Εγώ δεν είμαι εναντίον αυτού. Εκεί όμως και υπάρχουν κάποιοι ιερείς που κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους, κάποιοι πνευματικοί, κάποιοι μοναχοί, που λένε, παιδί μου, εσύ θέλεις βοήθεια. Εκτός από την προσευχή, εκτός από το ευλόγησε και όλα αυτά, εσύ χρειάζεσαι βοήθεια. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις μου, και τελευταία, και αυτό με ελείπησε, κάποιος άντρας, επειδή λέτε, στην εδώ χώρα, με σοβαρή κατάθλιψη και με αυτοκτονικό ιδεασμό. Με είδε μια φορά τον Οκτώβριο. Δεν με ξαναείδε. Του λέω, γιατί δεν ήρθατε. Γιατρέ, λέει, ντρέπομαι. Τι τρέπεσαι, πες μου, μήπως είναι δικό μας λάθος, δεν επικοινωνήσαμε μαζί μας, γιατί η άποψή μου είναι σε αυτές τις περιπτώσεις που κυνηγάμε εμείς, δεν περίμενα να έρθουν μαζί μας. Είμαστε δημόσιες φορές, οπότε τρέχουμε. Πάμε, τους κυνηγάμε, να το πω έτσι απλά. Μου λέει, να ξέρετε, ένας πνευματικός μου είπε, τα φάρμακα που σου δώσε ο γιατρός, είτε τα πας, δεν θα κάνουν τίποτα. Αυτό με στεναχώρησε βαθύτατα. Ελπίζω αυτού του είδους οι άνθρωποι, γιατί αυτοί είναι οι ιερείς, πνευματικοί, οι φιλοσόφοι, ό,τι θέλετε, να μην παίρνουν τέτοιες ευθύνες, δεν τους ανήκουν. Ένα πράγμα που, αν θέλετε, να πω και όχι μόνο στους νέους ανθρώπους, για να πετύχουμε στον τομέα της ψυχικής υγείας, χρειάζεται συνεργασία και συντονισμός. Δεν αρκούν οι ψυχίατροι μόνοι τους. Δεν αρκούν οι ψυχολόγοι. Δεν αρκεί η κινητή μονάδα ψυχικής υγείας. Χρειαζόμαστε τον κοινωνικό λειτουργό. Χρειαζόμαστε τον γιατρό της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Χρειαζόμαστε τον κοινοτάρχη.
0: Κατανοητό.
1: Χρειαζόμαστε τον παπά. Χρειαζόμαστε τον αστυνόμο, αν θέλετε. Όλοι αυτοί πρέπει να τους εκπαιδεύσουμε και εμείς το κάνουμε και αυτό. Δεν είναι μόνο να εκπαιδεύουμε τους γιατρούς, όλες αυτές τις ομάδες. Γιατί έτσι, και μπορώ να σας το πω αυτό, έχουν σωθεί ζωές.
0: Υπάρχει αποτέλεσμα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Αυτό το οποίο έχω να πω εγώ είναι ότι η ψυχική υγεία δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Και αυτό θα πρέπει να το αντιληφθούμε όλοι. Ευχαριστώ θερμά.
1: Είναι ανάγκη και δικαίωμα. Δεν είναι να το παραχωρούμε μέσα από ασφαλιστικές διαδικασίες.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε εδώ για άλλη μια φορά στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στα καταστήματα Κοσμοσπορ που εκ προημίου και εξορισμού ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολό. Είναι το box out, το 25ο box out της τρίτης σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα. Μαζί μας είναι πάντοτε τα Ναράζα Ρος που κατεβαίνουν από τις κορφές του Ψιλορίτη, μας δίνουν χαρά, δύναμη, ευεξία και όλα τα συμπαρομαρτούντα. Στο μεταξύ το ημερολόγιο δείχνει σήμερα 23 Απριλίου του 2026. Είναι η γιορτή του Αγίου Γεωργίου και εμείς δεν θα μπορούσαμε να μην φιλοξενούμε απόψε εδώ έναν Γιώργο που δεν ήταν βεβαίως μεγαλομάρτυρας, αλλά υπήρξε και λόγω του τροπεοφόρος. Στο ποδόσφαιρο το μόνο που δεν ξέρω, αλλά θα το μάθουμε. Εδώ αποκαλύπτονται όλα, είναι αν και λόγω του σκότωσε κάποιον δράκο, όπως ο γενναίος καβαλάρης Άγιος, σε μια εμβληματική εικόνα που αποτυπώνεται στη θρησκευτική και στη λαϊκή παράδοση. Πολύ χαρά έχω, Γιώργο Κοκολάκη.
1: Καλησπέρα,
0: που είσαι εδώ μαζί μας απόψε.
1: Και, εγώ
0: και μάλιστα τη μέρα της γιορτής, δηλαδή αυτό που να το πεις.
1: Έτυχε τώρα να είμαι στο Ρέθυμνο. Πόσο καιρό το κουβεντιάζουμε.
0: Πολύ καιρό.
1: Να κάνουμε αυτή την κουβέντα μαζί. Εντάξει, και τώρα έτυχε να είμαι στο Ρέθυμνο και εγώ χάρηκα πάρα πολύ.
0: Και βρισκόμαστε εδώ στον ωραίο χώρο των καταστημάτων Κοσμοσπορ και στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα και με τις φανέλες μια μπάλα, ποδοσφαιρικά παπούτσια, η φανέλα του Ολυμπιακού, η φανέλα του Όφη. Δυστυχώς και αυτό το χρεώνομαι εγώ, δεν έχουμε φανέλα της μεγάλης ΕΑΡ που επί των ημερών σου έφτασε ένα βηματάκι μικρό από την πρώτη εθνική, αλλά ούτως ή άλλως θα το κουβεντιάσουμε. Σκότωσες κανένα δράκο στην καριέρα σου, για να μείνω σε αυτό με το οποίο προλόγησα την εκπομπή σήμερα.
1: Σκότωσα πάρα πολλές φορές τον εαυτό μου.
0: Τον εαυτό σου,
1: Κατευθείαν μπήκα στα βαθιά από πολύ μικρός, 18 χρονών περίπου, στη μεγαλύτερη ομάδα για κατά με της Ελλάδος, με τρομερές απαιτήσεις και κάθε φορά που ετοιμαζόμουν να μπω στο γήπεδο και να αγωνιστώ ήταν μια μάχη. Και μέσα μου, αλλά και όπως ξέρει όλος ο κόσμος, αυτή η φανέλα είναι πολύ βαριά και έχει τρομερές απαιτήσεις. Και για μας ήταν κάθε φορά που μπαίναμε ήταν μια μεγάλη μάχη.
0: Ήταν μια μάχη επιβίωσης, ήταν μια μάχη επιβεβαίωσης. Τι απ' όλα ήταν. Θα το πιάσουμε το κουβάρι της ζωής σου που έχει πολύ μεγάλο, πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά το να βρεθεί ένα παιδί 17,5-18 χρονών και να καταφέρει όχι μόνο να επιζήσει, να επιβιώσει, αλλά να αναγνωριστεί και να καταξιωθεί σε εκείνη τη μεγάλη ομάδα του Ολυμπιακού, δεν ήταν και το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου.
1: Πραγματικά, ναι, μεν μπορεί εγώ σαν μεγαλώντας, σιγά σιγά παίζοντας μπάλα, ας πούμε ξεκινώντας από τον Αστέρα, είχα πει στον εαυτό μου, έβλεπα τις αντιδράσεις του κόσμου, είδα ότι έχω, ότι υπερτερώ, είχα κάποιο ταλέντο και θα μπορούσα να φτάσω σε μια μεγάλη ομάδα. Βέβαια ήταν πάρα πολύ δύσκολο εκείνη την εποχή, γιατί τους μικρούς δεν τους υπολόγιζαν καθόλου. Όλα μαζί, τύχη, ταλέντο, συγκυρίες, με έκανα να βρεθώ σε αυτό το μεγάλο σύλλογο. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Όντως ήταν δύσκολο, γιατί δεν είναι εύκολο σε ένα μικρό παιδί 18 χρονών το 1978 να μπορεί να μπει σε αυτή τη μεγάλη ομάδα του Ολυμπιακού. Παρ' όλα αυτά όμως, με αυτά που σου είπα, ότι και με τύχη και με προσπάθεια πολύ και με ταλέντο, κατάφερα να είμαι για αρκετά χρόνια σε αυτό το σύλλογο να ανοίξω.
0: Και να γράψεις και μια πολύ σημαντική ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, γεννιέσαι 3 Σεπτεμβρίου
1: του 60.
0: Του 60 πού?
1: Ηράκλειο Κρήτης.
0: Ηράκλειο, εδώ.
1: Ναι.
0: Εδώ που είμαστε.
1: Αλλά μεγάλωσα και ήρθα στο Ρέθυμνο, στην οικογένεια του Μπαρμπαγιάννη του Καλέμη, ο οποίος ήταν το πρωί λιμενεργάτης και το βράδυ ψαράς. Είχε άλλα τέσσερα.
0: Στη Βιοπάλη, δηλαδή, στον αγώνα.
1: Ναι, είχε άλλα τέσσερα παιδιά και η σεβαστή η γυναίκα του ήταν νοικοκυρά τα χρόνια εκείνα. Δεν δουλεύανε, είχαν όλη τη δουλειά στο σπίτι και στα παιδιά. Και έτσι σιγά σιγά, παίζοντας μπάλα στη γειτονιά, ήμουνα και τυχερός, γιατί η γειτονιά μας τότε, το Πλατεάκι, είχε γύρω στα 12-15 αγόρια και παίζαμε μπάλα.

0: Πηγαίναμε κατασκηνώσεις μαζί και είμαστε κάθε μέρα στην πλατεία και παίζαμε μπάλα. Εγώ το έκανα και μόνος μου, δηλαδή εκείνα τα χρόνια. Καθόμουν σε ένα τοίχο και χτύπαγα την μπάλα ατελείωτες ώρες, ναι, και με τα δύο πόδια. Και έτσι κατάφερα σιγά σιγά να μπορέσω να ελέγχω και τα δύο μου πόδια. Εντάξει, είχα και με ένα ταλέντο. Αυτό καμιά φορά εγώ πιστεύω ότι είναι έμφυτο να
1: Ναι.
0: έχεις αίσθηση της μπάλας.
1: Ποιος σε τσίμπησε και σε πήγε στον αστέρα?
0: Στον Αστέρα πώς έγινε. Είχαμε κάνει μία ομάδα εμείς τα παιδιά αυτά της γειτονιάς και κάποια στιγμή εκεί στις κατασκηνώσεις που πηγαίναμε στο
1: Στο
0: Μέρωνα, στις
1: Μέρωνα,
0: Αξέχαστες,
1: στο Αμάρι.
0: ναι, ήταν ο Αναστάσης ο Γιαχακόπουλος, ο συγχωρεμένος, ο οποίος ανήκε στον Αστέρα, ο οποίος είχε διαλυθεί ο
1: Και
0: Αστέρας.
1: διαλυθεί.
0: Και ενώ έβλεπε ότι αυτή η γειτονιά, τα παιδιά είχαν ταλέντο, παίζανε μπάλα, εγώ ξεχώριζα ας πούμε, σκεφτήκαμε να βρούμε τον κύριο Μίμη τον Λιονί, που ήταν ο παλιός πρόεδρος, και να επανεδρύσουμε τον Αστέρα. Και έτσι το 1974, δεν κάνω λάθος, είναι και πολλά τα χρόνια, από αυτή τη γειτονιά των παιδιών ξεκίνησε να δημιουργηθεί ο νέος
1: Ο νέος
0: Αστέρας.
1: αστέρας.
0: Ναι. Και έτσι δημιούργησε ο νέος Αστέρας. Αξέχαστο είναι το πρώτο μάτς που παίξαμε με αντίπαλο τα Χανιά
1: Το θυμάσαι, δε θηρίο.
0: στη
1: Σιγά που δεν το
0: Σοχώρα.
1: θυμάσαι.
0: Στη Σοχώρα. Θυμάμαι το γήπεδο να είναι φύσκα, πολλοί κόσμος, χάσαμε βέβαια, αλλά ήταν έτσι το πρώτο, πώς να πω, επίσημο παιχνίδι, μπορώ να πω σε
1: Ναι.
0: εισαγωγικά. Ναι. Το 1974. Και σιγά σιγά μέσω του Αστέρα, γιατί βρέθηκε ο Αστέρας να γίνει ξανά πάλι μια ένωση ομάδων, το 76-77, και παίζανε τότε, ήταν τέταρτη εθνική για να βγουν γάμα ή β, για να βγουν β' εθνική, δεν
1: Β'
0: υπήρχε
1: εθνική. Δεν
0: γάμα.
1: υπήρχε γάμα, όχι.
0: Και
1: Σωστά.
0: τότε 16 χρονών έπαιζα εγώ με άντρες μεγάλους, παίζαμε εμείς για να βγούμε β' εθνική. Και έτσι ήταν και στην Αθήνα, ας πούμε, οι
1: Μπράβο,
0: αθηναϊκές
1: η
0: ομάδες.
1: επόμενη ερώτησή μου είναι πώς έπεσε στα ραντάρ του Ολυμπιακού τότε. Καταρχήν πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε, γιατί και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον και είναι ωραία ιστορία. Εσύ εκείνη την εποχή, αν δεν κάνω λάθος, έπεσε στα αριστερό εξτρέμ.
0: Ναι. Ή
1: Σωστά.
0: χάφ ή αριστερό
1: Ή
0: εξτρέμ.
1: χαφ.
0: Ναι.
1: Μπροστά πάντως.
0: Μπροστά, ναι.
1: Ωραία. Άνω τελεία και θα το ξαναβρούμε αυτό
0: Ναι,
1: μπροστά μας
0: ναι.
1: λίγο.
0: Εγώ λοιπόν είχα δώσει ένα αγώνα, παίξαμε σαν αστέρας, ενώ είχα δώσει τα διαπιστήριά μου τότε σε αυτό το πρωτάθλημα που ήταν να βγούμε για β' εθνική και με είχαν δει αρκετές ομάδες και με παρακολουθούσαν. Εγώ δεν ήξερα βέβαια τώρα τίποτα,
1: Ναι.
0: ούτε διάβαζα, ούτε είχαμε αυτά
1: Το
0: το
1: ίντερνετ και το
0: ίντερνετ.
1: ένα και το άλλο για να ξέρεις τι γίνεται. Και το transfer market.
0: Έγινε ένας αγώνας, θυμάμαι το 77, αν δεν κάνω λάθος, ήταν τιμωρημένος ο Όφη και είχε δώσει τον αγώνα στη Σοχώρα με τον ΠΑΟΚ. Αλλά το πρωί έπαιζε ο Αστέρας ένα παιχνίδι και είχε έρθει ο Γιάννης ο Δαμανάκης μαζί με τον...
1: Εμβληματική φιγούρα.
0: Ναι,
1: Χανιά, πάω και εθνική ομάδα.
0: μεγάλος παίχτης και μαζί με τον πρόεδρο το συγχωρημένο τον
1: Το
0: Παντελάκη,
1: Παντελάκη τον Γιώργο, τι λες
0: ναι, και
1: τώρα.
0: με είδανε. Και μάλιστα η πρώτη ομάδα που με ζήτησε ήταν ο ΠΑΟΚ. Και εγώ δεν πήγα λόγω σεισμών. Είχαν γίνει
1: Η
0: σεισμοί
1: σεισμή του βέβαια.
0: και δεν
1: Στη
0: πήγα εκεί.
1: Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Σωστό.
0: Και μετά.
1: Φοβήθηκες δηλαδή.
0: Ναι, δεν πήγα γιατί λόγω σεισμών. Και μετά οι γονείς μου, επειδή δεν είχα τελειώσει ακόμα το λύκειο, όχι λύκειο, τότε λέγαμε την τρίτη γυμνασίου.
1: Ναι.
0: Όχι τρίτη
1: Το
0: γυμνασίου. Το
1: εξατάξιο γυμνάσιο.
0: γυμνάσιο,
1: Το
0: ναι.
1: εξατάξιο γυμνάσιο.
0: Φτάνουμε στο 78.
1: Οπότε έχει τελειώσει το σχολείο και έχει περάσει τη γυμναστική ακαδημία. Όχι.
0: Όχι.
1: Και είσαι στο Ρέθυμνο και τι κάνει στο Ρέθυμνο το καλοκαίρι.
0: Το καλοκαίρι δούλευα.
1: Δούλευε.
0: Για να κάνουμε
1: Χαρτζηλίκη.
0: χαρτζηλίκι, μεροκάματο, ναι. Δούλευα τότε αξέχαστα σε ένα μαγαζί έξω από το Ρέθυμνο. Θα το φτιάχνανε τότε ένα σαν μπουζουξίδικο της εποχής εκείνης. Ο Γιώργος ο Θεοδωράκης, ο Κρανί τον φωνάζανε, μαζί με τον Αρτέμι τον Σταρένιο. Είναι και δύο τραγουδιστές ήταν. Μαζί με τον πατέρα του Αρτέμι, μαζί με και ένα φίλο μου τον Κοσμά και άλλον ένα, δεν θυμάμαι τώρα ποιος άλλος ήταν. Και δουλεύαμε εκεί να τελειώσουμε το κέντρο. Εγώ έκανα λάσπη, κουβαλούσα, έκανα τέτοια. Κάποια στιγμή, ενώ δεν είχαμε τότε κινητά, δεν υπήρχαν τα τηλέφωνα, δεν ξέρω πώς και τι, μου λέει ένας θέλω στο τηλέφωνο, στο δίπλα μαγαζί. Και πάω εγώ και μου λέει, στο τηλέφωνο ήταν ο συγχωρεμένος ο Μίμης ο Λιονής, που ήταν τότε ο
1: Ο
0: πρόεδρος
1: πρόεδρος Αστέρα.
0: του Αστέρα, λέει θέλω το απόγευμα να περάσεις από το σπίτι μου πάνω στο...

0: Στο Τσιπόπουλο.
1: Στο χτήμα, ναι, στο χτήμα Λιοντή. Ε, τότε ήταν έξω από το Ρέθυμνο εκείνα τα χρόνια, γιατί τα σπίτια ήταν λίγα. Και προς εκείνη τη μεριά δεν είχε σχεδόν τίποτα, ναι, μόνο το στρατόπεδο ήταν. Πραγματικά κι εγώ με τις λάσπες, με όλα αυτά, μόλις τελειώνω, πάω εκεί, στο αμπέλι του Λιονί, μου κάνει έτσι, μου δίνει ένα εισιτήριο και λέει αύριο φεύγεις και πας Αθήνα να δοκιμάσεις τον Ολυμπιακό. Και έμεινα έτσι εγώ, ξέρω, τώρα λέω, δούλευα, είμαι, δηλαδή, όχι χάρηκα από τη μία, αλλά από την άλλη, λέω πώς θα πάω, δεν ξέρω κανένα, μόνος μου, τι να κάνω, ούτε τότε είχαν μάνατζερ από πίσω, ούτε γονείς να σε πηγαίνουν. Και έδωσα, θυμάμαι τότε πήρα, δεν θυμάμαι, 30 δραχμές έκανα το εισιτήριο, 60 δραχμές.
0: Το καράβι.
1: Το αεροπλάνο.
0: Από το αεροπλάνο.
1: Και φύρα το ένα φίλο μου, τον Γιώργο τον Καλατζηδάκη, του λέω έλα μαζί μου, γιατί είχε μια αδερφή αυτό στην Αθήνα. Μου λέω άντε πάμε μαζί παρέα, να μην είμαι μόνος. Και έτσι ξεκινήσαμε να πάμε εκεί, με είχαν προτείνει ο συγχωρεμένος ο Μάρκος ο Φιντίκης, ο οποίος ήταν αστυνομικός και δούλευε μάλιστα και στην οικογένεια των Βαρδογιάννητων, στο Καπταγιώργη. Και ένας βιβλιοπόλης που ήταν φανατικός Ολυμπιακός, ονόματι Αντώνης Σαμαντάκης, εκεί στον Πειραιά. Πραγματικά, αφού φτάσαμε στην Αθήνα, πάμε εκεί στο βιβλιοπωλείο, για να γνωριστούμε και με αυτούς τους ανθρώπους και να πάμε στο Ρέντι για προπόνηση. Πήγε φτάνοντας το πρωί, μας κεράσανε, με είδανε τώρα, εγώ ήμουν τότε, πρέπει να ήμουν 60 κιλά.
0: Τσιλιβίδρα.
1: Ναι, 61. Μου λένε, με κοιτάζανε καλά-καλά. Λέει, αυτός θα παίξει τον Ολυμπιακό. Εντάξει, εγώ δεν είπα τίποτα, αλλά κατάλαβα ότι με βλέπανε περίεργα, ότι αν μπορώ εγώ να σταθώ εκεί. Και μας λένε ότι το φιλικό που ήταν να γίνει αναβλήθηκε, θα πρέπει να περιμένουμε. Συναχωρήθηκα εγώ, από τη μία δεν συναχωρήθηκα, να σκεφτείς ότι δεν συναχωρήθηκα γιατί ματαιώθηκε το φιλικό και δεν θα με δούνε. Ότι φάγαμε, ήρθαμε από την Κρήτη, τώρα τι θα κάνουμε εμείς στην Αθήνα,
0: ναι, στην Αθήνα
1: εκείνα τα χρόνια. Και παίρνουμε με τον Γιώργο τους δρόμους, το φίλο μου, να πάμε στην αδερφή του, η οποία έμενε πλατεία Βικτωρίας, αν δεν κάνω λάθος, και άσου περπατάγαμε, ξέρω πόσες ώρες, ούτε ξέραμε πού πηγαίναμε, φτάνουμε κατάκοποι στο σπίτι της αδερφής του, και μόλις δεν πέρασε καμία ώρα, μας λένε, παίρνω τηλέφωνο γιατί ήθελα να τους πω ότι αφήγουμε.
0: Ότι ναι, ναι.
1: Και λέει, όχι, έλα, λέει, θα κάνουμε δοκιμαστικά στο Ρέντι. Και έτσι ξαναφεύγουμε και πάμε και κάνουμε.
0: Ποδαράτη πάλι, όχι.
1: Όχι, φύγα το μισό ποδαράτη και το άλλο ούτε θυμάμαι πώς φτάσαμε. Δεν μας περιμένει ούτε κανείς, μας περιμένει τίποτα. Πήγαμε μόνο στον Πειραιά και μας πήγαν αυτοί οι δύο, ο Μάρκος ο Φιντίκης με τον Αντώνη Τσαμαντά και μας πήγανε στο Ρέντι. Εκεί περιμέναν και άλλα παιδιά σαν και εμένα να δοκιμαστούν και από την πρώτη ομάδα. Αν δεν κάνω λάθος, τότε ήταν ο Καραβίτης.
0: Ο Πέτρος ο Καραβίτης.
1: Ο Πέτρος ο Κανέλος. Πρέπει να ήταν και ο συγχωρεμένος ο Γιάννης ο Κυράστας. Δεν είμαι σίγουρος. Και λέει, μας βάζει ο Τόζα, χωρίζει
0: ο κάποια παιδιά.
1: Ναι, ο Βεσελίνοβης χωρίζει κάποια παιδιά. Παίξαμε σε μικρά τέρματα. 8-8, 7-7, δεν θυμάμαι. Κάνα 20 λεπτό. Φεύγοντας, με αγκαλιάζω τόσα και μου λέει εσύ μικρή από πού είσαι. Και λέω εγώ από την Κρήτη. Και έφυγε αυτός.
0: Και έφυγε.
1: Και πιο πάνω, όπως στο Ρέντι ανεβαίνοντας, ήταν ο Θεοδωρακάκης,
0: ο Λεωνίδας.
1: Και περίμενε και πιο πέρα ήταν ο Γιώργος, ο φίλος μου. Και λέει ο Τόζα στο Θεοδωρακάκη, αυτό μικρό από Κρήτη πάρτε το. Και ήρθα εγώ και μου λέει, εγώ τώρα ήθελα... Δεν έβλεπα την ώρα να αλλάξω, να κάνω ντους και να φύγουμε, να ξαναγυρίσω
0: το Ρέθυμνο.
1: Ναι. Και μου λέει ο Γιώργος, μπράβο, θα σε πάρουνε. Και του λέω, του είπα και μια λέξη που δεν θέλω να την πω, άντρε πάμε, του λέω, κάνω μπάνιο και φεύγουμε. Και πάω να φύγω να πω γεια σας και μου λέει ο Θωρακάκης, θα πας κάτω στην... Τότε τα γραφεία του Ολυμπιακού ήταν στη Λέσχη.
0: Στη Λέσχη του Ολυμπιακού, στο μικρό λιμάνι, ναι.
1: Θα αλλάξει το ιστήριο και θα φύγει την άλλη μέρα. Και έτσι, απρόοπτα και ξαφνικά, ήμουνα η πρώτη μεταγραφή το 1978 στον Ολυμπιακό.
0: Δηλαδή και κάτι που δεν το είχες διανοηθεί προφανώς.
1: Όχι.
0: Δηλαδή συμβιαζόσουν να γυρίσεις στο Πλατεάκι και στον Αστέρα.

0: Εγώ δεν ήξερα κανένα, δεν ξέραμε άνθρωπο, τίποτα. Ξαφνικά μου λένε και θα έρθει σε μια εβδομάδα υπογράψει. Όχι, θα ανέβει 8 Ιουνίου, γιατί θα φύγουμε προετοιμασία στη Ιουγκοσλαβία τότε. Ενωμένη Ιουγκοσλαβία.
1: Ενωμένη Ιουγκοσλαβία, λόγω Βεζελίνοβιτ, έκανε εκεί την προετοιμασία.
0: Ναι, πάω εγώ στην πρώτη συγκέντρωση λοιπόν. Ανεβαίνω, ήμουνα μέσα στη χαρά, αλλά και στην αγωνία. Κατεβαίνω κάτω, όλοι πέσανε να με ρωτήσουν τι έγινε κτλ. Μπράβο, ρε. Για εκείνα τα χρόνια ήταν κάτι, ας πούμε,
1: εννοείται.
0: Που δεν συνηθιζόταν.
1: Δεν είχε πάει άλλος ποδοσφαιριστής από το Ρέθυμνο. Όχι.
0: Όχι.
1: Ο συνονόματός είχε πάει στο Παναθηναϊκό στο μπάσκετ.
0: Είχε πάει μόνο ο Δημήτρης στο μπάσκετ και ο Πουπάκης στο Λευτέρη.
1: Και ο Λευτέρης ο Πουπάκης, αλλά ο Πουπάκης ήταν από το πέραμα.
0: Ήταν από το πέραμα, αλλά και ήταν από Αθήνα αυτός.
1: Και μπράβο, έμενε στην Αθήνα και άρχισε την καριέρα του. Σωστό.
0: Πάω λοιπόν στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας.
1: Ο Πουπάκης τότε στον Ολυμπιακό.
0: Στον Ολυμπιακό. Ήταν η χρονιά που έφυγε ο Δελικάρης από τον Ολυμπιακό και πήγε στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Και πάω εγώ στην πρώτη συγκέντρωση και είναι 5.000 κόσμος, όλο το Καραϊσκάκι απ' έξω. Γιατί τότε ήταν η θύρα, μπαίναμε από τη θύρα 1, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι τώρα, και πολλά χρόνια. Νομίζω από τη θύρα 1, η οποία είχε έτσι ένα περίβολο που βάζαμε τα αμάξι και ήταν γεμάτο. Λέω, πώς θα μπω εγώ μέσα τώρα. Γιατί ντρεπόμουν, δεν ήξερα, άνθρωπος δεν ήξερε κιόλα. Και για καλή μου τύχη περνάει ο Λευτέρης ο Πουπάκης.
1: Ο Πουπάκης που λέγαμε.
0: Και αυτός
1: με γνώρισε. Γνωριζόσασταν.
0: Με γνώριζε αυτός και με παίρνει αγκαλιά και μπαίνουμε μέσα. Και εκεί τώρα βλέπω, ας πούμε, ήταν τότε ο Κελεσίδης, ο Αηδηνίου, ο Κώστας, ο Λοσάντα, ο Κυράστας, ο Καραβίτης, ο Σταυρόπουλος.
1: Ο Μπάμπης ο Σταυρόπουλος,
0: ο Κανέλος, Προκόβας, Σωρότος, πάρα πολλοί κόσμος. Και από τους μικρούς, επειδή είχα υπογράψει πρώτος εγώ, μετά ήταν και ο Λεμονής.
1: Ο Τάκης,
0: η ίδια χρονιά, ναι, ο Πέτρος.
1: Τον είχαν πάρει από τον Αττικό, στον Κολωνό.
0: Στον Κολωνό. Τον Ξανθόπουλο από τη Χαλκιδόνα, τον
1: Πέτρο. Μπράβο, τον Πέτρο, τον Άνετο που λέγαμε.
0: Ο Άνετος και είμαστε αυτοί οι πρώτοι τρεις εμείς, μικροί. Και εγώ τώρα που αυτούς τους παίζαμε στα χαρτάκια υποτίθεται, βρέθηκα ξαφνικά μαζί τους.
1: Ποιος ήταν το ίνδαλμά σου τότε? Αρχίζοντας να παίζεις μπάλα, ρε παιδί μου, ποιο?
0: Αρχίζοντας να παίζω μπάλα, από την αλήθεια ήμουν με ο Δωμάζος.
1: Ο Δωμάζος.
0: Κάπου με τον Παναθηναϊκό, με τον Γουέμπλε
1: τότε. Με τον Γουέμπλε το 71.
0: Μας είχε κάνει εντύπωση. Μετά εμφανίστηκε η καλή εποχή του ΠΑΟΚ. Και μου άρεσε πολύ ο Παρίδης. Ήταν γρήγορο και
1: δυνατό. Ναι.
0: Και από τον Ολυμπιακό μου άρεσε μόνο ο Δελικάρης. Είχα τρέλα με τον Δελικάρη. Και μετά εμφανίστηκε ο Χατζηπαναγής.
1: Σωστό.
0: Και μετά λέω αυτός, τέλος. Είμαι Ηρακλής, είμαι Χατζηπαναγής, τέλος. Μου άρεσε ο τρόπος του παιχνιδιού του, με ξετρέλαινε. Και μάλιστα το 1978, Μάιος, πριν πάω να δοκιμαστώ στο Ολυμπιακό, που γράφω μία έκθεση
1: στο σχολείο
0: και μας είχε βάλει ο καθηγητής να γράψουμε για ένα είδαλμά μας. Και εγώ είχα γράψει για τον Χατζηπαναγή. Εγώ, επειδή ήμουν ντροπαλός, δεν ήθελα ποτέ να μου διαβάζουν τις εκθέσεις. Και προφανώς δεν ξέρω, πρέπει να γράψω καλή έκθεση. Και λέει ο δάσκαλος, θα διαβάσουμε του Κοκολάκη την έκθεση. Εγώ σήκωσα βεβαίως το χέρι μου και λέω, δάσκαλε, αποχωρώ.
1: Α, ναι.
0: Ναι, εγώ θα βγω έξω, δεν θέλω να είμαι μπροστά. Και πραγματικά δεν ήμουν μπροστά. Εκείνο λοιπόν το καλοκαίρι, γυρίζοντας από τη Ιουγκοσλαβία, έπαιξα αντίπαλος με τον Χατζηπαναγή. Ναι. Δηλαδή αυτό, είμαι πάρα πολύ τυχερός. Δηλαδή του λέω, ξέρεις, με βλέπει, μου λέει, εσύ μικρή, μου λέει, είσαι καλός παίκτης. Θυμάμαι τότε στο Καραϊσκάκι παίξαμε το φιλικό. Και μετά το δεύτερο φιλικό παίξαμε στον Ηρακλή. Του λέω, και πού να ξέρεις, του λέω. Έχω γράψει για
1: σένα. Έχω γράψει έκθεση για σένα.
0: Ήταν συγκινητική στιγμή αυτή και δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Και το έχω πει κιόλας μετά, γιατί σμίξαμε στις εθνικές ομάδες. Αυτός ήταν σαν περιφερειακός, κάτι συντονιστής. Ήταν, τον είχαν τότε που ήμουν κι εγώ στις εθνικές ομάδες. Και του τα έλεγα. Ναι, του τα έλεγα. Ήταν πολύ ωραία. Και έτσι το 78 λοιπόν.
1: Αλλάζει η ζωή σου.
0: Αλλάζει η ζωή μου τελείως.
1: Εντελώς.
0: Ναι. Δηλαδή. Αρχίσαν οι προετοιμασίες, μετά το κάλεσμα εθνική νέων, πηγαίναμε τουρνουά Ισραήλ.

0: Τουρκία, πάμε στην Τουρκία, παίρνουμε το Βαλκανικό κύπελο που μετά
1: Μετά
0: καταργήθηκε.
1: καταργεί. Τότε είχε σημασία όμως.
0: Πήραμε όμως τα, πώς το λένε αυτά, τα ποσοστά που χρειάζεται για τη
1: Για
0: Γυμναστική
1: τη γυμναστική.
0: Ακαδημία.
1: Α, εδώ
0: Δίνω
1: κολλάει.
0: Γυμναστική Ακαδημία, εκμεταλλευόμενος το γεγονός αυτό και μπαίνω Γυμναστική Ακαδημία. Το 1978 λοιπόν γίναν όλα.
1: Όλα μαζί.
0: Ναι.
1: Πώς σε δέχτηκαν τότε οι φίρμες του Ολυμπιακού.
0: Πολύ καλά.
1: Δηλαδή
0: Καταρχά,
1: είδες ποτέ
0: ξέχασα.
1: υπεροψία, αλλά μωρέ το χωριατάκι από το Δέθυμνο.
0: Ποτέ αυτό,
1: Ποτέ.
0: γιατί απλώς το εκνεύριζα κάποιους, γιατί όταν έτρεχα γέλαγα. Ήμουν γελαστός. Είναι αυτό που λέω, ότι όταν πήγα εγώ είχα χαρά για
1: Ναι.
0: το παιχνίδι. Είμαι τελείως, δεν είχα σκέψη ότι πρέπει να κερδίσουμε, Ολυμπιακός είμαστε. Γιατί εγώ έλεγα να μπω μέσα στο γήπεδο για
1: Να
0: να παίξω
1: παίξω.
0: μπάλα. Ναι. Το 78 λοιπόν εγώ, το δωμάτιό μου ήμουνα με Γαλάκο Μάικ. Ξέχασα το Μάικ,
1: Το
0: ο
1: Μάικ
0: οποίος
1: ξέχασε.
0: τότε εκείνα τα χρόνια ήταν στάρ.
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι. Και με είχε από την προστασία του. Και στο σπίτι του με είχε τότε
1: Κυρία
0: φωνάξει
1: Βούλα.
0: με την κυρία Βούλα.
1: Κυρία Βούλα, γυναίκα του
0: Και μου
1: Γαλάκου, η
0: έκανα
1: μάνα του
0: καλλιές,
1: Γαλάκου.
0: κυρία Βούλα, μου είχε μεγάλη αδυναμία.
1: Βούλα, μπείτε, μου
0: Ναι,
1: αρέσει.
0: πολύ. Ο Μάικ, εξαιρετικό παιδί. Δωμάτιο με αυτόν, και με είχε και ο Κυράσης από κοντά.
1: Άρα
0: Δηλαδή
1: σε δέχτηκαν ζεστά, παιδί μου.
0: τους πείραζε, σε ορισμένους πείραξε λίγο. Γιατί μετά μου έδειξε αδυναμία ο προπονητής. Και δεν
1: Ο
0: άρεσε σε κάποιους,
1: Βεσελίνοβιτς.
0: ναι. Γιατί ο Βεσελίνοβιτς ήρθε και το όνειρό του, δηλαδή ο άνθρωπος έφτιαξε ένα Ολυμπιακό από το εξ αρχής, γιατί ήταν η μεταβατική περίοδο, η εποχή του Γουλάνδρη.
1: Σωστό.
0: Εμείς όταν ήρθαμε δεν υπήρχε πρόεδρος, ας πούμε, σαν τον Γουλανδρή. Μετά ήρθε ο Νταϊφά στο
1: Μετά έρθει ο Νταϊφάς.
0: 79. Το 79
1: Όταν
0: λοιπόν.
1: και πήγαν και ο, και πήγε και ο Βαρδινογιάννης στον Παναθηναϊκό, είναι η πρώτη σεζόν του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.
0: Πριν πάρει λοιπόν ο
1: Ο
0: καπετάνιος,
1: Μπάρλος και ούτω
0: πριν
1: καθεξής.
0: πάρει ο καπετάνιος στον Παναθηναϊκό, παίζουμε στο Ρέντι με μια ομάδα που ονομάζεται, ήταν η ομάδα το CB. Τότε είχαν βγει αυτά τα CB. Και ήταν σαν πρόεδρος ο καπετάνιος.
1: Α, ναι. Α, είχε τρέλα με αυτά.
0: Ναι,
1: Ναι.
0: και βλέπω έναν τύπο στο Ρέντι όταν τελειώνει το φιλικό παιχνίδι και έπαιζε το κομπολόι με το πόδι πάνω σ' άλλο και μου λέει: «Μικρέ, έλα εδώ».
1: Το τσιγάρο.
0: Ναι, μου λέει: «Έλα εδώ». Μου λέει: «Ποιανό σε κοπέλε εσύ?».
1: Πιανό σε
0: Και
1: κοπέλι.
0: του λέω του Μπαρμπαγιάννη, γιατί εντάξει, ο πατέρας μου ψήφιζε για τον αδερφό του, τον Παύλο, και τον ήξεραν τον πατέρα μου. Και μου λέει: «Μπράβο σου, είσαι καλός ποδοσφαιριστής. Ποιος έφερε πάει?», μου λέει. Του λέω: «Ο Μάρκος ο Φιντίκης». «Ο Μάρκος, ο οποίος δούλευε για αυτόν,
1: Ναι.
0: ο Μάρκος». Και έτσι έγινε η πρώτη γνωριμία με τον καπετάνιο.
1: Στο Ρέθυμνο, που είναι η πατρίδα του Βαρδινογέννη, δηλαδή η επισκοπή είναι 5 χιλιόμετρα από το 10 χιλιόμετρα από το Ρέθυμνο, που εκεί ξέρουν πρόσωπα και πράγματα οι Βαρδινογέννηδες. Πώς δεν έτυχε, θα μου πεις, είχε προηγηθεί.
0: Δεν είχε ασχοληθεί
1: Είχε
0: τότε.
1: προηγηθεί, ναι, είχε προηγηθεί και όλα. Η μεταγραφή στον Ολυμπιακό
0: Το
1: είναι το 78,
0: 78.
1: ο καπετάνιος αναλαμβάνει το 79,
0: Επειδή
1: σωστά.
0: είχαμε αρκετού στο Ρέθυμνο
1: Ναι.
0: τότε που ήταν με τον Παναθηναϊκό, Πανιόνιο κτλ. Και μου λέγανε να σπάμε στον Παναθηναϊκό, στον Πανιόνιο. Εγώ έλεγα: «Τι μου λένε τώρα?». Η μόνη ομάδα που με είχε ζητήσει πιο πριν ήταν ο Όφη, στα 16 μου, όταν ήταν ο Αλέφαντος,
1: Ο Αλέφαντος.
0: τότε προπονητής, και μετά με τον
1: Ο
0: Παντελάκη.
1: Πάουκ.
0: Και εγώ πήγα στον Ολυμπιακό το 78.
1: Ποια είναι η πρώτη μεγάλη στιγμή που θυμάσαι να ζεις στον Ολυμπιακό?
0: Είναι όταν στην πρώτη μου χρονιά το 78 παίζουμε στο Καραϊσκάκη, τότε έχουμε γυρίσει από προετοιμασία και συνήθιζαν τότε να παίζουν οι δύο ομάδες μεταξύ τους διπλό.
1: Διπλό.
0: Ήταν το ξεκίνημα, ας πούμε, που θα έμπαινε ο
1: Για να
0: κόσμος.
1: μαζευτεί ο κόσμος, δηλαδή.
0: Ναι, και
1: Τι
0: είχε μπει,
1: καπνό φουμάρει η ομάδα.
0: ναι, και είχε μπει στο Καραϊσκάκη, ήταν πολλοί κόσμος, ήταν πάνω από 7.000 κόσμος. Και είχα πάει τρομερά καλά, είχα βάλει και γκολ και ο κόσμος άρχισε να με
1: Ναι, να
0: σιγοψιθυρίζει.
1: ψηθείς, ποιος είναι
0: Τους
1: αυτός.
0: άρεσα πολύ, ναι. Αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση ήταν το πρώτο τέτοιο που έτσι λέω, αμά που βρέθηκα. Γιατί τότε συνειδητοποιείς σιγά σιγά σε τι ομάδα έχεις βρεθεί. Εγώ στην αρχή ήμουν μόνο η χαρά να παίξω. Ούτε με ένοιαζε, άγα κερδίσουμε, χάσουμε. Φυσικά με ένοιαζε το αποτέλεσμα. Γιατί στον Ολυμπιακό
1: Ζεις για το αποτέλεσμα.
0: με το που μπαίνει στο καλέ
1: Εννοείται.
0: πρωτάθλημα, τίποτα άλλο. Και έτσι σιγά σιγά περνάγαν τα χρόνια και περίμενα πότε θα παίξω το επίσημο μου
1: Εσύ είχες
0: παιχνίδι.
1: συλλογική προτίμηση, συμπάθεια μικρός.

0: Όχι, ή πρόσωπα, πρόσωπα συμπαθούσε.
1: Μόνο πρόσωπα και ήθελα να παίξω μπάλα.
0: Ναι, ναι.
1: Και όταν μου είπαν στον Ολυμπιακό δεν είχα κανένα πρόβλημα.
0: Ναι, καλά,
1: ναι. Λάει και στον ΠΑΟΚ δεν είχα. Αν δεν ήταν οι σεισμοί, μπορούσα να τα είχα πάει στον ΠΑΟΚ. Αλλά πήγα στον Ολυμπιακό και σιγά σιγά θυμάμαι, με είχε ο Τόζας στα δύο πρώτα μάτς του πρωταθλήματος στον πάγκο, δεν με έβαζε. Και είναι με τα Γιάννα παίζουμε αξέχαστα και προηγούμαστε 1-0 και είναι, τελειώνει 1-0 το ημίχρονο και μου λέει σήκω. Αμάν. Και με το μου λέει σήκω, το περίμενα βέβαια να πότε θα με βάλει, με το που μπαίνω, βάζω γκολ.
0: Α, βάζει γκολ.
1: Ναι, με την πρώτη μου τέτοιο που έπαιξα έβαλα γκολ με τα Γιάννα. Και κερδίσαμε 4-0. Μετά με βάζει στη συνέχεια με τη Λάρισα και βάζω 2 γκολ. Κάνω εκπληκτικό ξεκίνημα. Και γράφανε εφημερίδες κοκογκόλ.
0: Κοκογκόλ.
1: Ναι. Γράφανε εφημερίδες κοκογκόλ. Εγώ τώρα ήμουν ντροπαλός, δεν λέω τι λένε. Αλλά δεν είμαστε επαγγελματίες εμείς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ναι, μεν έγινε επαγγελματικό.
0: Έγινε επαγγελματικό εκείνη
1: τη χρονιά. Έγινε το 79 επαγγελματικό το πρωτάθλημα, αλλά μέχρι που έπαιζα εγώ, θυμάμαι, δεν ήμασταν επαγγελματίες. Τρώγαμε ό,τι να ήταν. Δεν μας έλεγε κανένας. Δηλαδή,
0: δεν είχε μετρήσει εργομετρικά τότε.
1: Ναι, δεν ξέραμε κιόλας. Πολλές φορές λέω: πού να φάω, να πάω να βαρύνω, θα να είμαι ελαφρύς. Δηλαδή πήγαινε και νηστικό σκέψη. Ή έτρωγε καμιά σοκολάτα και νόμιζε ότι θα ανέβει η απόδοση και μετά από λίγο λες τι συμβαίνει. Ήταν τέτοια, ήταν εντάξει. Ωραία χρόνια, δύσκολα.
0: Ο Τόζα σε γύρισε θέση.
1: Όχι. Ο Τόζα με είχε εξτρέμ.
0: Εξτρέμ.
1: Αριστερό, δεξί. Και απλώς εγώ ανεβοκατέβαινα.
0: Full back.
1: Ναι, ανεβοκατέβαινα πάρα πολύ, έτρεχα πάρα πολύ. Έτρεχα στο γήπεδο πάρα πολύ, είχα φοβερές δυνάμεις. Ήμουν και πολύ γρήγορος. Στον Ολυμπιακό πάντα έπαιζα και το είχα δηλώσει και τότε. Σχεδόν με δεμένα πόδια. Δηλαδή δεν ήμουν ποτέ, σε λίγες φορές ήμουν απελευθερωμένος.
0: Γιατί, από το άγχος.
1: Ναι, μετά είχα
0: πίεση. Επειδή και το λάθος μετράει, ας πούμε.
1: Ναι, γιατί με το, καταρχήν θυμάμαι τότε τα χρόνια εκείνα, στο δεκάλεπτο έπρεπε να βάλεις γκολ. Και τώρα το ίδιο συμβαίνει. Βλέπεις ότι αν ζορίζονται, μόλις περάσουν το δεκάλεπτο, το τέταρτο, και είναι μεγάλο βάρος αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ στην αρχή είχα μόνο τη χαρά. Και σαν μικρό σε συγχωρούσαν όλα. Δηλαδή, όλοι σε το κραυγάζανε. Όταν αρχίσαν όμως κάποιες ήττες, ή όταν σου έρχονταν η Άκη στο Καραϊσκάκι και σου έπαιρνε το. Θυμάμαι εκείνο το μάτς Κυπέλλου ήταν. Με το Θωμά το Μαύρο, μόλις είχε ανανεώσει το συμβόλαιό του, τους έχουμε πατήσει. Έπρεπε να το σκορ να είναι 8-0 και γίνεται. Τους παίζαμε στο μισό και στο δεύτερο ημίχρονο μια μεγάλη παλιά. Και είναι ο Ξανθόπουλος με το Μαύρο και του ξεφεύγει το Ξανθόπουλο και βάζει γκολ και χάνουμε.
0: Βάζει γκολ και χάνουμε.
1: Εκεί ήταν δηλαδή κάποια τέτοια μάσα, ας πούμε, και μετά αρχίζει η πίεση και οπ, μαγκώνεις. Δεν παίζεις ελεύθερα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση στο ευρωπαϊκά μάτς.
0: Καταγίνεις και κάνει εκείνο το μεγάλο μάτς με την Έστερ.
1: Με την, εγκαινιάσαμε τότε το
0: εγκαινιάσατε γήπεδο, το ΆΚΑ. 80.000
1: κόσμος. 80.000 κόσμος.
0: Είναι το πρώτο μάτς που παίχτηκε στο ΆΚΑ το 82.
1: Καλή μπάλα, 1-0 στο ημίχρονο με γκολ του Αναστόπουλου και ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο.
0: Εσύ από την αρχή στην δεκάδα.
1: Ναι, ναι. Και ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο και είναι, βάζουμε. Εγώ, ακουμπάμε την μπάλα εγώ, ο Λεμονής και ο Αναστόπουλος και το βάζω εγώ. Και είναι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, 16 δευτερόλεπτα εκείνα τα χρόνια, το 82. Και λέει, μου το είχε πει ο Τυραγόπουλος, ο Χρήστος, που κάνει τα σταθμή.
0: Ναι, ναι.
1: Μου λέει, το ξέρεις ότι είσαι δύο πρωτιές. Λέω, εγώ δεν ασχολούμαι ποτέ μου, ούτε εφημερίδες, έπαιρνα τίποτα. Και μου λέει, ναι, έχεις το πιο
0: γρήγορο
1: γκολ στο Champions League, στο κύπελο πρωταθλητριών. Και το πρώτο γκολ σε έχουμε τηλεόραση με την ΑΕΚ.
0: Α, εκεί ήταν, βγήκε και ένα σύνθημα, λίγο σόκιν, ε?
1: Ναι.
0: Με την ΑΕΚ.
1: Ήταν ωραίες στιγμές τότε, γιατί ειδικά με την ΑΕΚ, ας πούμε, για μια εβδομάδα έρχονταν ο κόσμος στο σπίτι μου, δεν μπορούσα να σταθώ. Γιατί ήταν η ομάδα, ήμασταν μαζί με την ΑΕΚ μέχρι το Δεκέμβριο τότε. Ισόβαθμοι. Έπαιγε ο Ζεμπάγεβιτς εκείνη, Νικολάου, ήταν Αρδίζογλου και αυτή πολύ
0: μεγάλη ομάδα. Ναι, ναι. Ομάδα και ΑΕΚ. Τα ντέρμπι πώς τα βίωνες με τον Παναθηναϊκό, με την ΑΕΚ, με τον ΠΑΟΚ.
1: Ερχόταν μια εβδομάδα στο Ρέντι ο κόσμος, 2.000 κόσμος. Και λέει, δεν μας νοιάζει να χάσετε από τη Λάρισα, να χάσετε αυτούς τους πρέπει να τους κερδίσετε. Πίεση. Έβλεπες 2.000 στο Ρέντι και έλεγες

0: Και υπήρχαν στιγμές, υπήρχαν και μάτς τα οποία μετά προς τα τελευταία χρόνια μας κέρδιζε ο Παναθηναϊκός και είχαμε αυτά τα δικαστήρια, τα
1: Ναι,
0: λαϊκά.
1: τα λαϊκά δικαστήρια.
0: Περάσαμε και από αυτά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Τι σου έχει μείνει από τα περιβόητα μας με τον Άγιαξ?
1: Το καλύτερο μας το έκανα εκεί μέσα στον Άγιαξ.
0: Στο Άμστερνταμ, ε.
1: Στο Άμστερνταμ, περιγραφή Γιάννης Γιακογιάννης, που μου έδωσε και συγχαρητήρια. Ήταν ο πρώτος που τους είπε ότι... Και μάλιστα και οι Ολλανδοί, Κοκολίνο Μαραντόνα με φωνάζανε τότε. Ναι, επειδή ήμουν αριστεροπόδαρος
0: και...
1: είχα κάνει μεγάλο μάτς τότε, καλό, αλλά μετά τραυματίστηκα. Μετά το Μεσολαβή, μετά του δευτέρου παιχνιδιού, παίζουμε πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ, τιμωρημένος ο ΠΑΟΚ στις Σέρες. Και ο φίλος μου Γιάννης ο Δαμανάκης μου έχει κάνει ένα τάκλι και παραλίγο μου σπάσει το πόδι. Και έγινε ο αστράγαλός μου τόσος. Και γι' αυτό χάνω το δεύτερο, έκανα μόνο ζέσταμα στο δεύτερο παιχνίδι και δεν μπόρεσα να μπω. Ναι, και έχασα το μάτς αυτό και την Εθνική.
0: Και την Εθνική.
1: Ναι.
0: Εσύ είχε καλέσει ο Αποστόλου τότε.
1: Ναι, ναι. Και χάνω και το, αυτό στην Ιταλία θα παίζαμε.
0: Ναι.
1: Είναι γιατί στο ποδόσφαιρο είναι αυτό που λέμε θέλει και τύχη.
0: Όντας παίκτης του Ολυμπιακού παίρνεις 5 πρωταθλήματα, ένα double, 2 super cup. Δηλαδή
1: και είναι στο βαριά, super cup έβαλα εγώ το δεύτερο γκολ.
0: Έβαλες εσύ το γκολ. Είναι βαριά πρίκα, δεν είναι παίξεγέλαση.
1: Ναι, βέβαια. Εντάξει, είμαι ευχαριστημένος πάρα πολύ. Γιατί δεν είναι... Καμιά φορά το λέμε αστευόμαστε, γιατί νομίζουμε ότι είναι όλα δεδομένα. Και
0: όχι, τίποτα είναι δεδομένο, εννοείται.
1: Αλλά πόσα κλάματα, πόσα στεναχώρια, όταν τραυματίζεσαι για να ξαναγυρίσεις πίσω με αυτούς όλους, να έχεις όλους αυτούς τους αντιπάλους. Γιατί δεν είναι μόνο αντίπαλοι οι αντίπαλοι, είναι και με αυτούς που κάνεις προπόνηση αντίπαλοι.
0: Ναι, σωστό. Εννοείται.
1: Γιατί...
0: Και ο εαυτός σου είναι αντίπαλος.
1: Και ο εαυτός σου.
0: Πρέπει να νικήσεις και τον εαυτό σου.
1: Ναι, και εγώ ήμουν πολύ... εγώ το έχω πει. Τώρα έχω φτάσει σε μια ηλικία 66 ετών και μπορώ εύκολα να τα λέω. Εγώ ήμουνα... έκανα κακό στον εαυτό μου γιατί παρά ήμουνα τίμιος και καλός.
0: Αυτό πιάσε κόκκινο κόκκο. Πιάσε κόκκινο.
1: Μία ένα κόκκινο, ένα ξέρω. Κόκκινο.
0: Πιάσε κόκκινο. Είναι αυτό ακριβώς που θα σε ρωτούσα, παιδε. Δηλαδή, εγώ σε ξέρω, εντάξει, σε ξέρω εξ απανώνων Νίκων, γιατί είμαστε από την ίδια πόλη, από τον ίδιο τόπο. Άκουσα όμως πολύ κόσμο από το κουβεντιάζω για τις μέρες, το θα έρθει ο κόκκο στην εκπομπή, στον Μποξάρο, το Ιωθουλά και τα. Τίμιος. Τίμιος. Στρατιώτης. Αθόρυβος.
1: Δεν μ' άρεσε η αδικία.
0: Εδώ βγήκες που θα διάβαζε ο δάσκαλος την έκθεση.
1: Ναι, δεν μ' άρεσε η αδικία. Δηλαδή, ενώ εκείνα τα χρόνια που έπαιζα εγώ. Δεν υπήρχε ούτε Ιντερνετ, ούτε να δει τα παιχνίδια.
0: Ούτε βίντεο, τίποτα. Ούτε τίποτα.
1: Πήγαινε, με έβλεπε την Κυριακή και ενώ με βλέπει ότι είμαι παίκτη τη προσφορά που έτρεχα για την ομάδα, για όλο τον κόσμο, πήγαινε στην άλλη μέρα, παίρνανε το φως και διαβάζανε. Ό,τι έγραφε το φως, αυτό ήταν.
0: Ναι, ναι, σωστό, σωστό.
1: Και όχι μόνο το φως, ξέρω και κάποιε άλλε εφημερίδες. Εγώ λοιπόν, να σκεφτεί, Βασίλη, ότι με του δημοσιογράφου δεν είχα καλέσει. Ενώ. Πώ να σου πω, ήμουν καλό και τα λοιπά. Δεν είχα σχέση. Δηλαδή, εγώ θα πάω στο σπίτι, θα παίρνω τηλέφωνο, ποτέ δεν του απαντούσα.